0: κυρίε και κύριοι, για έκτη νύχτα ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε γέφυρα και συνοικία στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, όπου χτυπήθηκαν αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμός. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Κουβέιτ λέει ότι απαντά σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ προς το Ιράν. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος θα απευθύνει στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε συζήτηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι είμαστε τώρα σε θέση να κερδίσουμε μία τρίτη θητεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παραλλήλα άφησε αιχμές κατά των δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για απάτη αγορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην υπουργών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ενώ η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύησεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμονών για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη ΣΥΠΑ καταρακτώδεις βροχές σκότωσαν 2 ανθρώπους στο Τέξας, ενώ η πολιτεία προετοιμάζεται για βροχοπτώσεις ρεκόρ τις επόμενες 24 ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 βοφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα και σε όλους όσους λέει κάνουν ακρόαση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτη.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στον Γρηγόρη του Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Για πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι έχει. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

Την καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας, αφιέρωσε το επόμενο. Κώστας Ψυχογιός, Ριγέ Σακάκι, το διπλό σταυροκούμποτο.

κάνω μια αγάπη σκοτεινή. Όταν η Βάσο η Χατζή στο Αλεξάνδρε το απογείωνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το φύλακα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως.

της πίτσας, που είναι η πρώτη εκτέλεση. Εκεί την προόριζε ο Νικολόπουλος αυτό. Αλλά της Βάσους είναι καλύτερο. Μόλις πήγα να σου στείλω μήνυμα, λέει, είπες ότι το επόμενο θα σε μένα. Καλημέρα Γιάννο. Τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται.

Λοιπόν, ο Εμμανουήλ ο κριτικός, ο οποίος πάει για Χανιά, αφιερώνει, λέει, στο Μάριο που πάει στην Ελούντα, γιορτάζει κόρη του, τη λένε Μαρίνα, χρόνια της πολλά, να τη χαίρετε. Αφιέρωσε το επόμενο. Λοιπόν, τι έχουμε για επόμενο? Α, Ζαφύρη, κόκκινη βροχή.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς. Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα το διάγγελμα Τραμπ προς το αμερικανικό έθνος. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν έπληξαν τα ξημερώματα μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΒ μέσω Telegram. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ το Κουβέιτ λέει ότι απαντά σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού, που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε συζήτηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι είμαστε τώρα σε θέση να κερδίσουμε μία τρίτη θητεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παραλλήλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και μετά τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Πάνος Γαβαλάς, μου σπάσανε το παγλαμά.

0: μετά τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

καλημέρα στο φίλο μας το Μενέλαο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Παγκαίο. Μ' αρέσει, λέει, σας ακούω χρόνια, αλλά σήμερα είπα θα πάρω τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν βάλει τα δικά του ο Μαυριδόπουλος. Από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου, Λευτέρης Πανταζής.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο να δούμε τι έχει. Έλα Νίκο. Κύριε Νίκο, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στην οδηγό μου τη Στέλλα, την driver, ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλαμάτα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας εκεί από τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο. Αφιερώνει στο γιο του, αν θυμάμαι καλά την αφιέρωση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Έτσι ξεκίνησα, για πάμε.

με γυναίκες περασμένες της σειράς, με κουβέντες ξεχασμένες της στιγμής, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο τυπεί τ' αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί,

μπροστά σου. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι εδώ ακριβώς με Νότι, θα πάμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Νίκο Νομικό. Ήταν, μετά έχουμε ρεσβά δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν για αυτή την ώρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα για να κριτεί ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και εκτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. 14 λεπτά μετά τις 5 αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Με τη μοναδική Μαρό Κοντού ξεκινήσαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρό Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πάντα ανεξάρτητη, δυναμική, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονη προσωπικότητα εντός και εκτός της οθόνης. Από τη μία Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τα γοργόνες και μάγκες, τη γυνή, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, μέχρι τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, η παρουσία της δεν περιοριζόταν ποτέ στο ρόλο της όμορφης πρωταγωνίστριας. Ήταν γυναίκες με άποψη, ένταση και προσωπικότητα. Και έτσι, σήμερα, συγγενείς και φίλοι, απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μαρό Κοντού μετακομίζει στη γειτονιά των Αγγέλων, μια γυναίκα που έζησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίς ποτέ να παρασυρθεί από τη λάμψη του. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Βρισκόμαστε πια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, καθώς η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας ενισχύεται σταδιακά σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό και θα κορυφωθεί μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, όπου αναμένεται να αποτελέσει και το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η ζέστη πάντως είναι αισθητή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς χάθηκε αυτή η νυχτερινή δροσούλα που μας είχε σώσει μέχρι τώρα και μας συνόδευε όλο το διάστημα του καλοκαιριού στη διαδρομή προς το ραδιοφωνικό θάλαμο της ΕΡΤ. Εκεί που η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 26-27 βαθμούς, σκαρφάλωσε ξαφνικά στους 30-31 καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, που παραδοσιακά έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πράγματα δυσκόλεψαν, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε ούτε εκεί κάτω από τους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διαρωτάται τι ψυχή έχει ο 52χρονος υπάλληλος. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο και όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω. Δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ, δήλωσε ο 92χρονος. Το περιστατικό έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αποφάσισε ο 92χρονος κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει, και όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, όπου και τον περιέλυσε με πετρέλαιο με μια ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στο 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είναι λοιπόν να απορρεί κανείς πως φτάσαμε ως εδώ. Πως έχουμε χάσει τόσο την ανθρωπιά μας, σαν να μην υπάρχει στάλα ενσυναίσθησης. Ας δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης πως ο 92χρονος είχε απόλυτο άδικο και προκάλεσε ενόχληση στον υπάλληλο. Άλλωστε, το όλο ποσό που έλεγε 5 ευρώ για να πάρει πετρέλαιο, φαντάζομαι δεν είχε πάρει τίποτε παραπάνω από ένα μπουκαλάκι. Αλλά είναι δυνατόν να αντιδράς με ένα τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμφανώς μεγάλης ηλικίας? Πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι η μοναδική ιστορία που ακούμε καθημερινά. Είναι η πολλωστή ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ίσως είναι ένα σημάδι των καιρών για το πόσο έχει σκληρύνει και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας. Πόσο έχει σκληρύνει η ψυχή μας και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας.
Επιστρέφουμε στον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πάνω από 400-500 μέτρα υψόμετρο, της δυτικής Πελοποννήσου, δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας και Θράκης, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 στα βόρεια, 37 με 39 στα δυτικά υπηρωτικά, 39 βαθμούς Κελσίου γύρω από το Αγρίνιο, 36-38 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά, 38 βαθμούς στον Αργολικό και Θεσσαλικό κάμπο, 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, 34-36 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 36 βαθμούς θα έχουμε στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά ή μειωρινά και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νομίμου εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει ως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει το Πότσμαν της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Γούστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, τέτοια μέρα, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία έχει 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφεια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, όλα αυτά τέτοια μέρα το 1973. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρκετοί από αυτούς είναι πρωταγωνιστές και στις σημερινές κομματικές εξελίξεις. Σαν σήμερα, το 1870, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ενώ το 1926 ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής και το 1939 η Μίλβα, η διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια. Το 1959 φεύγει από τη ζωή ο Μπίλι Χαλιντέι, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, της Αμερικανίδας τραγουδίστρας jazz, και το 1967 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρι, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταμπάνο.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, οι οποίοι ετοιμάζονται με τις φανέλες του Μέση και του Μαραντόνα για το μεγάλο τελικό, τώρα που επέστρεψαν από την Ιταλία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε καθημερινά εδώ φωτογραφίες, μηνύματα, σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Με τη Δυναμό Κιεβού θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί που απέκλεισαν την Université à Cluj και θα έρθουν έτσι αντιμέτωποι με το δικέφαλο για μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει τη ρεβάνση στην έδρα του. Στην ΑΕΚ έχουν μεξικανική ζωοπνόπερα για μια ακόμη χρονιά. Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και η Ορμπελίν Πινέδα που μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει σήμερα αύριο για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιεύματα από σοβαρούς δημοσιογράφους στο Μεξικό που λένε ότι υπάρχει πρόταση της Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, όχι σε μία δόση, αλλά όχι δηλαδή να μην είναι μετρητά, αλλά να τα δώσει σε δύο δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Όπως είναι η ρήτρα του παίχτη, εκεί τώρα θα κριθεί από τις διαπραγματεύσεις αν η ΑΕΚ μπορεί να παραχωρήσει τον παίχτη στη Μοντερέι, στη Μοντερέι που βρίσκεται ο πρώην προπονητής της, ο Αλμέιδα. Βεβαίως υπάρχει και ο εκνευρισμός, φάνηκε αυτό από τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το πρόσφατο φιλικό. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα ή θα έρθει άλλος παίκτης σύντομα, καθώς ο χρόνος περνά, πλησιάζει η περίοδος για το Super Cup και βέβαια τις πρώτες αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε βεβαίως από την ΕΡΤ. Θα γίνει στο New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και βέβαια τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί τεινάζει την μπάνκα στον αέρα? Γιατί ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν τη σέντρα, πριν γίνει η μάχη του Μέση με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $7,451. Κάπου κοντά στις 7.000 ευρώ, σκεφτείτε τώρα το φθηνότερο εισιτήριο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια λοιπόν είναι στη σειρά 21, είναι δύο εισιτήρια συνολικά στην τιμή των $56,958. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικό Super Bowl, τα εισιτήρια που ήταν ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο που είχαν καταγραφεί στους αγώνες που είχε γίνει για τους San Francisco με τους Kansas Chiefs το 2024. Τώρα λοιπόν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ, θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ, που κατά μία άποψη τώρα όταν παίζουν τόσο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ένας θρύλος όπως ο Μέση που στα 39 του φτάνει σε τέτοια επίπεδα απόδοσης, πιθανά και να αξίζει να διαθέσει τόσα πολλά χρήματα. Αφήνουμε τα αθλητικά, ερχόμαστε στην εγχώρια επικαιρότητα. Ξεχωρίζει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άσκηση λοιπόν ποινικής δίωξης για 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμού πλημελήματος, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Σε βάρος του Κώστα Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Ενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Είναι κατηγορίες για τους κυρίους Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Λοιπόν, ασκήθηκε όμως δίωξη και κατά του πρώην πρόεδρου του ΠΚΠ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην

εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να κάνει επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων. Όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί πριν, είχε αρθεί έπειτα από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Και με την εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Βασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Όσο για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κύριος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ρητά αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως προεξόφληση την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική, αλλά πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Τι άλλο μάθαμε από τον κύριο Μαρινάκη? Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας όσον αφορά τους τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θύμισε ότι κάποιοι πριν από λίγους μήνες προεξοφλούσαν παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα και οι 9 ήδη έχουν, υποθέσεις των 9 έχουν μπει ήδη στο αρχείο. Μάλιστα, τώρα οι υπόλοιποι τέσσερις, όπως ο κύριος Κρέκας, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς εμπιστεύεται απολύτως τη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Όμως, είπαμε, στην αντιπαράθεση αυτή την πολιτική υπήρξε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την άσκηση των ποινικών διώξεων είπε ότι επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Επίθεση όμως κατά του κυρίου Μαρινάκη έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επέρασε σήμερα κάθε όριο θράσου και προκλητικότητας, απαιτώντας συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένα πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και ανακοίνωση υπήρξε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι η άσκηση ποινικών δινώσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις ακόμα ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποτελεί μια ακόμη συντηρητική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του τώρα, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αλλά και σαφείς εκμίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή της αρχιοθετήσης των υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Μιλώντας συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αναρωτήθηκε. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, είπε χαρακτηριστικά, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει, είπε, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει την δικαστική αντιπολίτευση πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε,

0: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Εκεί που είχαμε 13 ανθρώπους να κατηγορούνται, τώρα κατηγορούνται 4 με απλό πλημέλημα. Στο παρελθόν υπήρχαν θέματα ότι κάποιοι μπορούσαν να είναι και για κακούργημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα την ευκαιρία να χαθεί. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν για τα 4 πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν παραπευθεί, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε και αυτός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές. Λοιπόν, σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι σήμερα τελικά ξέρουμε ότι σε 7 υποθέσεις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για 4 ψάχνει για ένα ποινμέλημα. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι οι 4 θα οδοθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Και στο τέλος, εξαπολύει πειρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμη τους κύριους Τσουκαλά και του Δουνή να με κατηγορούν και να λέμε ότι είμαι άσχετος, αλλά εγώ, Βιβλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αυτά προς το μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δούμε τις εξελίξεις επόμενες εβδομάδες. Το άλλο θέμα που κυριάρχησε χθες την επικαιρότητα αφορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους της εταιρείας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμο το αίτημα, το πόρισμα των ειδικών για τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη, καθώς και το πόρισμα για την αντοχή των κτηρίων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Λούκας, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, συζητήθηκε η σύσταση δημοσίου φορέα για την τεχνική αξιολόγηση όσων κτηρίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, ενώ σε ερώτηση επεσήμανε πως αποστέλλονται ήδη βεβαιώσεις όσους κατοίκους γύρω από την πλατεία Κυψέλης ρωτούν αν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια στο σπίτι τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνουν έλεγχοι αμέσως στα 200 διαμέρισματα που έχουν πρόβλημα. Όσο δε για την πορεία των έργων που έχουν σταματήσει, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα, δεχόμενος πάντως ότι ανακύπτουν θέματα μετά από την έβρεση αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι συναντήσεις θα επαναληφθούν σύντομα, αφού είπε ότι και σε άλλες περιοχές, όπως τη Ριζάριο, έχουν εντοπιστεί τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη, το είδαμε χθες και στα ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσιολογικό, και μετά από όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, υπάρχει ανησυχία. Βεβαίως, είναι 2 τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι θα πρέπει και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως αφού 15 περίπου πολυκατοικίες δείχνουν να έχουν ρηγματώσεις και μάλιστα σοβαρές ρηγματώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Βεβαίως, από όλα δείχνουν ότι το έργο θα πάει πίσω αρκετά. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς περνά αυτή η γραμμή, η γραμμή 4, μέσα από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι η Κυψέλη, που βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το υπέδαφος το απολύτως έτσι κατάλληλο για τέτοιες ιστορίες. Είχε συζητηθεί αυτό και παλιότερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει ώστε και το έργο να συνεχιστεί με ασφάλεια και βεβαίως οι κάτοικοι να επιστρέψουν χωρίς να έχουν καμία ανησυχία στα σπίτια τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος κόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του στους πολυάριθμους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό στις 11.30 το πρωί. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα που προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Όμως σημαντικότερο ίσως ήταν η σύσκεψη που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την επέκταση των αμερικανικών στρατηγικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις πολυήμερες ενημερώσεις που έλαβε από κορυφαίους συμβούλους, τους οποίους βεβαίως όλα αυτά είναι ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι επιλογές λοιπόν του Τραμπ εξετάζονται και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και τον βομβαρδισμό μιας καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Ο Τραμπ συγκάλεψε αυτή τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η πιθανή κατάληψη της νήσου του Χαρκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων και καθώς και ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος Ιράγκων, μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των αεροπορικών πληγμάτων σε περισσότερους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio και ο στρατηγός Dan Kane, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός πάντως ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, στοχεύοντας δυνατότητες Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα στενά. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή απλώς θα το τελειώνουμε, δηλώνει ο Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του νέου κύματος των επιθέσεων. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, έχουν απομακρύνει αρκετά πλοία από τις ακτές, υπάρχει πάντως διπλωματικό αδιέξοδο και πίεση για κλιμάκωση. Όπως καταλαβαίνετε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Vance δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ακατάπαυστα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για την επίλυση του προβλήματος. Πάω στο πρόβλημα, όσο και να περνάει ο καιρός, φαίνεται να μην λύνεται και μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των Ιρανών, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στο αβάσταχτο κόστος που υπάρχει για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη πλευρά ότι πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και σαφώς γνωρίζουν ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και την παράταξή του θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Την ίδια ώρα πάντως απολύθηκε ο χειριστής του AutoQ. Το AutoQ είναι ένα μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται δίπλα ή πάνω στην κάμερα ώστε να μπορεί αυτός που εμφανίζεται στην τηλεόραση να βλέπει και να διαβάζει το κείμενο που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, γιατί απολύθηκε αυτός ο χειριστής του AutoQ? Γιατί έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπαλληλός του, ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Αφού είχε περάσει το κείμενο και ήξερε γιατί θα αναφερθεί ο πρόεδρος, πήγαινε όσο μπορούσε, όσο προλάβαινε και στοιχημάτιζε και κέρδιζε φαίνεται χιλιάδες δολάρια. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχει ενδιαφέρον, θα είχε πολύ μεγάλο. Θα ήταν πολύ αστείο, ας πούμε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Αλλά φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει, ένας υπάλληλος ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση, όπως συμβαίνει σε μια εταιρεία για παράδειγμα, να έχει εσωτερική πληροφόρηση και να στοιχηματίζει για να κερδίσει από το τι θα γίνει. Πού έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορεί να επηρεαστεί μια ολόκληρη πραγματικότητα. Δηλαδή ένας υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο χάος, είτε με τα στοιχήματα είτε δίνοντας πληροφορίες, πολλές φορές που μπορεί να είναι και απόρριτες, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτής της ενημέρωσης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, μείωση τιμών ως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετεί και διώξει για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική. Διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την κατατόμηση υπουργού. Πυράβλους για πάτριο τη ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Τα νέα. 22 στο δόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρροή Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ από την ομάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλώνει η άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή των αγοριστών σε αναδυόμενες γειτονίες και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκληση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Και πώς βρήκε η Ελλάς τους ύποπους για το έγκλημα στη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Ατελείωτο σούσουρο στους δρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάσης μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπι για το νέο πληκτρολογικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Λοιπόν, με περιορισμούς με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος, απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, κύριος αιμοδότης φόρων ή εισηγμένες.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, μια και λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και λέει ότι βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός του ίδιου στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από την πυριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Όλα αυτά το Μάρκο Ρούμπιο θες. Λοιπόν, μια και λέγαμε και ακούσαμε και από τα πρωτοσέλιδα για τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του. Χθες ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο είπε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, το κέντρο νικάτο λαϊκισμού με έργο και συνέπεια. Έστειλε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, παρουσιάζοντας τη μετριοπαθή και τρόα πολιτική ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι 7-8 πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τρίτος σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει χρέη προέδρου του κόμματος, καθώς δεν προλαβαίνουν να πάνε σε συνέδριο ή σε εκλογές από τη βάση. Παρότι το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Χθες ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά και σήμερα νομίζω ότι θα είναι και καινούργια πρόσωπα, ίσως και μέχρι αύριο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζέστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σε 63 μέλη της οποίας παρετήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, με ένα κενό στη μέση, και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, Πρωινή Παρέα Επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Ω, αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά, δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς. Επίσης, ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό Πουσουκού με 20 βαθμούς από, από το δρόμο στην Ιστοδρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και ο Τάσος καλημέρα λέει με Τσάρλαταν για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πάμε και περισσότερες άμα θέλετε. Η Μαρία μου η Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου η Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία μου την Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε να ξέρετε. Την επόμενη δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα του σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα Επιρωτικά επίσης θα φτάσει στους 39. Στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα νησιά μου, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί, και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

μέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ιστορία. Και Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Τώρα λένε ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες τότε. Πιστεύω ότι θα βγω στη σύνταξη. Θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σαν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες του jazz. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που έχει γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, γεια σου Θάνο. Τώρα η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μου αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουα Λίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χθεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Που όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος, τα Πατήσια όντως. Στην Πέρδικα από το Λεμαΐδας 16 βαθμοί, μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στοίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα. Φαντάζομαι για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα, προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω θα πάρω, αχ τι ωραία λέω νεκταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι, να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, δεν το έχω σπάνια. Αλλά το βλέπεις, δεν το λαχταράς. Λες και αυτά τα μήλα πολύ ωραία είναι, παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει έλα φάει ένα φρουτάκι Κατερινάκι.

Σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα, εντωμεταξύ, με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα, και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός της στο στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιρροότητα. Την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε, παιδιά. Τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πιδελίτσα. Το Ηράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Χρόνια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αστυνομικούς της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις το Δύση χθες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα μου θεούνται.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, βρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε. Όχι, άκουσε,
0: μας είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιος την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Μιζάρδος.
1: Α, την είδε.
2: Ήταν και δουλειά του να την είδε, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλους τους κριτικούς.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον
2: έσκησε. Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να
0: σου πω. Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουν κουβεντιάσει πολλές φορές θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας κάποια κάθε ταινία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα, δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτό έβαλε την μαύρη ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λένε ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Α, όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή η Ρεσικόστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της εντάξει είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της βεβαίως δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άρχισα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήρθαν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά.
2: Άρα
0: την,
2: δεν αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά. Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα γιατί.
1: Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, η πλοκή. Τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό για αυτό. Πάνε οι Ιταλοί για τον Κορέλι, τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για το Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μορικό στο με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Ναι. Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχεις δίκιο που λες. Ο αυτός που λέει ότι μαύρο, ρε, να μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδες λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτος, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώς την ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ, ας πούμε, που τσακωνόντουσαν για το θέμα του. Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοιτά.
1: Ποια κοινή λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και από τους 13, οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε για τη μέση.
1: Και,
0: και οι
1: 4
0: πάνε για πλημέλημα. Δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία, άλλος θα εστιάσει τους 4 και άλλος θα εστιάσει τους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας στην δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Ότι είναι 9, συν 4, 13.
1: Όχι, όχι, τέρα,
0: τι είναι 9, τι είναι 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πάνελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, από το μισοβάζω και λέγε πάνω μου. Καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Και λέγω. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουταλιού, ωραίο.
0: Και έχουμε τις καλές να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα, ίσα ίσα, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα με την καλή έννοια στην Βουλή, δηλαδή, κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαιράκι και μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζονται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται για δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχουν μπερδευτεί κιόλας. 6-7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Ναι, κάπου εκεί. Τα χθεσινά,
0: ναι, ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, εγώ ρωτούσα χτες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω.
2: Εγώ
0: στο τάμπλετ. Το Hellenic Parliament GR και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh.
1: Γιατί το ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ προθέρω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό.
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το ΚΚΕ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ πλέον είναι. Μπαίνει. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40? 49.
0: 49.
1: Πω, ναι. Παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητοι. Είναι ένα. Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιανακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φύγω. Ότι τι. Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάστε.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Τι φεύγετε.
0: Πρέπει να πάμε γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ κυρία. Θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Κατερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ. Όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομοιρικό έπος ήταν η Χρύσα, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία. Στην πρώτη τη σελίδα. Ο ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές. Τροφή αγοραστών για τις κατοικίες νευτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δίωξε 4 για πλημέλημα. Έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει σε τριμελές πλημελιωδικές δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με το Γιαμάλ. Όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο, διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές, απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με Νταϊάννα Ρος μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετική, υπέροχη, ακόμα αγέροχη, να ματιδεί τις συναυλίες της. Ακίνητη βέβαια λίγο, αλλά πολύ καλή, με φοβερή φωνή. Η Νταϊάννα Ρος, επειδή σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το Σαν Σήμερα, για την Billie Holiday, έχει παίξει ταινία την Billie Holiday, την έχει ερμηνεύσει δηλαδή, το Lady Sings the Blues. Αν το βρείτε, δείτε το, είναι πολύ ωραία ταινία. Πολύ παλιά είχε βγει αυτή η ταινία τότε. Τότε που τις γυρίζαμε, ξέρετε, τις ταινίες. Με χειροκίνητη κάμερα. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τη Λίμνο που λέει καλημέρα στους εορτάζοντες στη Λίμνο. Δεν ακουγόμαστε λίστα εμείς, ο σταθμός μας, το Earth News Radio 105,8 στα FM σε πολλές περιοχές και η μόνη ελπίδα είναι να ανοίξει, λέει, πάλι στα μεσαία για να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Θα ενημερώσουμε εμείς τους τεχνικούς μας, αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τη μητέρα. Ναι, ναι, ναι. Άγιος Εμιλιανός λέει υπάρχει στο λόφο Σκουζέ, κοντά στα Σεπόλια. Δεν το ήξερα. Είναι στο Χαλκούτσι ο κύριος Γιάννης τώρα. Κάνει διακοπάρι με την κυρία Σουλτάνα. Στο Χρήστο είπα στη Λίμνο. Καλημέρα. Καλημέρα. 25 βαθμοί με θερμοκρασία. Πάμε για δουλειά. Ώρα καλή στον Χρήστο, το φίλο μου. Πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει καλημέρα. Ο Όμηρος δεν περιέγραψε πώς ήταν η Ελένη. Απλά την περιέγραφε ως ωραία. Άφηνε τον καθένα να την πλάθει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτή η οπτική. Εντάξει, κάτι περιέγραφε ο Όμηρος, αλλά τέλος πάντων μ' αρέσει αυτό. Γιατί και εμένα λένε η ωραία Κατερίνα, ας πούμε, αλλά είναι γιατί με φαντάζονται. Διάφοροι δεν με βλέπουν. Θα μου πεις, αυτό η μαγεία χάθηκε από όταν συνδεόμασταν με τηλεόραση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Με έχουν πει ένα 80 με μακριά καστανά μαλλιά. Δεν είμαι. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει την καλημέρα της και δεν μας ακούει τώρα γιατί έφτασε στη δουλειά της. Ο συνάδελφος ποιητής, κύριος Παύλος, τον οποίο δεν φτάνω εγώ με τίποτα, εγώ σκαρώνω κάτι σαν μαντινάδες, σαν αυτά. Ήλιος εωθινός δυνάστης, νάρκησο στον υδάτινο καθρέφτη. Και εμείς, οι ιεροφάντες βή του ερωτευμένου φωτός, υποτελείς του διαλείποντος πάθου. Καλημέρα από τον διάπειρο Κορινθιακό, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο με ερωτευμένες θάλασσες και μαγεμένες μέρες. Αμήν.

έχετε καταλάβει, δεν έχω διάθεση πολύ για ενημέρωση σήμερα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκα το εξής πράγμα. Καταρχήν, θα σας πάω σήμερα, θα πάμε στην Αχαΐα σε λίγο αργότερα, γιατί ζήτησα από την Αθανασία Σταμαπούλου, που είναι καλή, πολύ καλή συνάδελφος και πολύ φίλη μου, ζήτησα από την Αθανασία να μας προτείνει, αν πάτε π.χ. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα ή πάτε διακοπές εκεί στην περιοχή, στα μέρη της, να μας προτείνει 2-3 καλά μέρη να πάμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και τα λοιπά, για να μην πάμε άμα δεν ξέρουμε την περιοχή έτσι στα τυφλά. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται με τους ντόπιους, ειδικά στα νησιά. Μου έχει τύχει εμένα αυτό σε νησί. Δηλαδή να λες, γεια σας, η παραλία του Άγιου Νικήτα, λέω τώρα, παράδειγμα λέω τώρα, είναι μακριά από εδώ, και σου λέει, όχι καλέ, 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Μία ώρα περπάταγα μέσα στο λιοπύρι, με μια ομπρέλα στην πλάτη, ένα σακίδιο, με ένα θερμός, και περπάταγα, περπάταγα, περπάταγα και δεν έφτανα. Έχει άλλη αίσθηση ο χρόνος για τους ντόπιους και με άλλη αίσθηση για τους επισκέπτες, έτσι είναι διαφορετικά, και αποστάσεις μετράνε διαφορετικά.

σκέφτηκα λοιπόν, επειδή αύριο είναι ο τελικός, μεθαύριο είναι ο τελικός του Μουντιάλ και επειδή παίζει η Ισπανία με την Αργεντινή. Εντάξει, οι Αργεντίνοι δεν έχουν και. Έχουν πολύ ωραία κρέατα στην Αργεντινή, να ξέρετε. Πολύ ωραία κρέατα και τσάι πίνουν, πάρα πολύ τσάι. Λοιπόν, το λένε και κάπως. Μάτε, νομίζω. Κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, από κρέατα ξέρουμε κι εμείς. Οι Ισπανοί τρώνε τάπας. Τα τάπας είναι πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ της Κυριακής που θα βάλετε να δείτε το τελικό με την παρέα σας. Να πείτε, παιδιά, άμεσα είστε και με την Ισπανία κιόλας, έχω φτιάξει τάπας. Ε, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Θα σας δώσω συνταγή. Σιγά μην κάνω ενημέρωση εγώ σήμερα, παρασκευιάτικο. Θα σας πω παν κον ντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα, το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό. Αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζει και λίγο αλατάκι, γιατί τέλειος δεν τρώγεται αυτό. Πρέπει να είναι άνωστο, έτσι. Άμα θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, ναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά, από τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουν και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι οι γενναίες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες. Τις τηγανίζετε, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας με, βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό, πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά η μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξετε τη συνταγή. Μου μάθε η Ισπανίδα, θεία μου, η Θαρθουέλα.

Για να επιστρέψω στην επικαιρότητα, θα επιστρέψω, δεν γίνεται να μην επιστρέψω. Από χθες βλέπουμε διάφορα ντοκουμέντα, έξω από τα φωτογραφικά. Είδαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη Μαρφίν, την στιγμή που πέφτουν οι Μολότοφ. Μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο μπορείς να καταλάβεις, κατά το 1/3 φαντάζομαι, δεν μπορείς να το καταλάβεις στην ολότητά του, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι.

που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως, δεν ξέρω παιδιά, να πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο, και προφανώς επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία, και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογίων, δηλαδή όλο του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Λέει το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε τώρα, μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζάνε, ένα κονάκι στον Παρνασσό στα έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Hey. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

παιδιά, από το μεταξύ σου χαριζόμαστε από διάφορα πράγματα που, εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική, παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένη και οι δυο. Αυτό το σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλος, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

Μεταξύ ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας, τα πετάμε ας πούμε, για να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024. Δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ. Ήταν σε ένα περιορισμό κάποιου είδους, ας πούμε. Δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρόλο την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαιθήκε ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν. Ούτε αυτό.

Σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά θα αποχαιρετήσει την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρώση θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε, παράκληση της οικογένειας είναι αντίστοιχο να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα. Και βλέπει 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω, και είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέας που είχαν, που βγαίνανε, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι... πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν ώψη της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος μου να πούμε για φαγητά και για τάπαζα. Μου λέει τι είναι το τάπος. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα, δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Σταμάτης λέει σε τόσα μέρη έχει πει στο Διονύση ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό του δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτέριανη, θα σε πάω στο Ήτειλο, ας πούμε, τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon vivage και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Τη έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τυφλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μολονότι μου αρέσει καλή ζωή. Δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει η Αθανασία.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι,
1: δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχει μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερινά, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές και έχει όλη την επικοινωνία των παραλίων. Δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις την Καλογριά.
0: Σωστό.
1: Που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδιά.
1: Έχει έρθει. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό λέω. Είναι φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Να κάτσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, έχει πολύ κουνούπι. Το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι παραπάνω για αυτή. Όμως έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέι κάπου και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει?
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά στο οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ όμορφα, όλο μαγαζάκια κάτω, πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας είναι ο όμορφος ελαιώνας από εκεί κατά και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο ελαιώνας. Εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά. Δέντρα, ψαροταβέρνες. Εγώ λέω εκεί στο φαΐ το έχω το μυαλό μου.
0: Έχω και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω. Μάλιστα, μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον ελαιώνα. Το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, μια. Δεν ξέρω αν ξέρει τη Μαρία την Κοντού, την ξέρει.
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω τη Μαρία την Κοντού. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, και δεν το αισθάνεστε καλά. Εκεί έρχεται εκεί την πόλη, τη βλέπουμε καμιά φορά. Και στα Νικολαίκα επίσης και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας

0: σαν το σοβικό, ναι. Είναι ότι είναι κρύα. Είναι
1: δεν πειράζει, κρύα, σε κάποιους αρέσει αυτό, σε κάποιους αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε για παραλίες, ότι ναι. Ήρθα για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Ναι. Σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτά. Για
0: με έναν τύπο,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. Και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Εγώ το λέω τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω. Ναι. Ένα από αυτά ήταν και η μπύρα. Εμένα μου λέει δεν μου αρέσει η μπύρα. Όμως. Πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του, δίνει σε εστιατόρια που έχουν βραβευτεί με αστέρια.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να βρίσκεις ρε παιδί μου κάτι να το κάνεις καλά, να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει.
0: Και αφού, το λέω.
1: Και αυτό ναι, το λέμε και στα παιδιά, τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες, ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα. Εσύ μηχανολόγος μηχανικός να φτιάχνει, να έχει μικροζυθοποιεί, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος. Επειδή δώσανε και πανελλήνια στα παιδιά και ναι. Όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή, πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
1: Όχι, καλά
0: του
1: έκανες.
0: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
1: και
0: την εικόνα.
1: Και εξελίχθηκε έτσι ο άνθρωπος.
0: Και
1: μπράβο.
0: Εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιείο και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
1: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Και
1: νομίζω ότι θα έρθω στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι,
0: ναι, ναι. Και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα, θα σας ξεναγήσω εγώ.
1: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχεις. Σε φιλούμε γλυκά.
0: Και τεντούρα θα έχουμε.
1: Φιλιά,
0: γεια σας.
1: Φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει. Γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γουγκλάρετε, ας πούμε, και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γουγκλάρετε, θα διαπιστώσετε του λόγου του αλήθεια ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους. Έχει πάρα πολλά. Η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα. Τάσο, φτάσαμε στο τέλος, το καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
1: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Να στο πάρει όποιος θέλει. Τάσο, σε Μητρόπου, παιδιά, έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό, έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στον τελικό.
1: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, ναι, και άλλα πολλά.
0: Σακίρες, βλέπω, BTS, βλέπω, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες.
1: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε έχει αλλάξει. Δηλαδή, μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά, θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα, και θα βρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
1: Για να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι, 30, γιατί το ζούσαμε. Και καμία σχέση. Καμία.
1: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Όχι, ούτε κατά Βιάννη.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να.
1: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα ήταν μια καινοτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι που κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν το φανταζόμουν, αλλά βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό. Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά από τις συγχρονότητες της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός, έτσι, όλοι θα μιλάνε ισπανικά.
0: Σωστό,
1: εκεί.
0: Σωστό.
1: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει και ο χάμος. Όλα τα φαντάζομαι. Η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της. Έδειξαν και την καρδάρα, γιατί κάθε χρόνο, μάλλον σε κάθε μουτιά. Μα οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελο. Χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από το τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η νοοτροπία τους τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε. Δηλαδή,
1: τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουν διοργάνωση. Δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια, 60 χρόνια της coming home, περιμένουν.
0: Και ακόμα να έρθει,
1: ναι, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ, που ο Τραμπ έβριζε το Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Πάδικα εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή, γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Έλληνες.
1: Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα, και να παίζει ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακωνόμουν για τις ελληνικές ομάδες. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Στα social media δηλαδή, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με τις. Την αντίληψη που έχω, πραγματικά κάποιες φορές απορείς, δουλειά δεν έχουν να κάνουν κάπως έτσι και τρέχουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο τελικός είναι αυτός, γίνεται και μια μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το χρυσό παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε, από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση ισοβαθμία, μετράνε μετά οι ασίστ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ακόμα και αυτό, σε αυτό υπάρχει suspense. Υπάρχει πάντα η άβρα του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
1: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις ΕΡΤ για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώντες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει πριν, δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν, μα είναι δυνατό, ναι, όχι όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμόζεται, όποιος δεν θέλει μένει στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι αν το ξεχνάμε. Παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, θα είναι αντίπαλός σας, για να πω και δύο κουβέντες για το Europa League. Και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου που δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει ο πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. Mm-hmm. 40 εκατομμύρια είναι πάρα
0: πολλά.
1: Πολλά
0: και μπράβο.
1: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ το προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί, που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη σεμνά, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την παράσταση. Έχουν πάει στην Άρσεναλ 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται, βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε το Τραμπ. Ωραίο, είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι
0: λένε.
1: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Αλλά δεν ρεπορτάζει. Δηλαδή πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε, καθώς δεν ξέρεις εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα, δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
1: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή έγινε το μπουτιάλι στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
1: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα άμα ήθελε θα πήγαινε. Αλλά νομίζω εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δει αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
1: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
1: του γυμάρουν,
0: αυτό, έτσι. Αυτό.
1: Οπότε φαντάσου τώρα να βρεθεί με Ισπανούς
0: που είναι
1: η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς έτσι κι αλλιώς είναι αντι-USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα του δώσει και συγχαρητήρια. Και άμα λάχει, επειδή είναι και η FIFA φίλη μας.
0: Εντάξει, τον έχουμε.
1: Ναι. Φτιάχνουμε και ένα μικρό καλά την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρούμε μεταξύ τους αυτοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 παρα 10 είναι ο μικρός τελικό στο Σάββατο.
1: Λέμε 12 παρα 10, ουσιαστικά είναι 12, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, μεσάνυχτα. Αυτό να θυμάσαι, τα μεσάνυχτα. Ξημέρωμα μετά Κυριακή, όπως θες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα τελειώσει.
0: Σωστό.
1: Παρατάσεις, παίρνονται όλα.
0: Καλά, εντάξει, αφού ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι που λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα είναι ο Κέιν, θα είναι ο Μπέλιχαμ, ο Εμπαπέ, θα είναι ο Ντεμπελέ. Γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ, κάτω από τον Εμπαπέ και τον.
0: Σωστό.
1: Και το Μέση γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρερ. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής, ο τελικός.
1: Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
0: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του Θεού.
1: Διχάσουμε το πελάτη.
0: Δεν θα πούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφει όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη Λεμεσό. Η Γρασία Φουλ λέει: καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η λέξη. Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Ενώ έχει και κίνηση μόνο. Ένα ατυχηματάκι στα Κτέλ έχει γίνει στο Κηφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση, τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Μαρία Κόντ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 14 λεπτά μετά τις 8, είναι η πρωινή μας εκπομπή, η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου από το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ για Δωδεκάνησα και για Κυκλάδες και για Δωδεκάνησα. Έτσι κι αλλιώς στις Κυκλάδες είναι η Ελίνα η θεολογή του, είναι ο Γιάννης ο Σκιαδάς, εδώ στο δικό μας το στούντιο είναι ο Νίκος ο Κάπρος, στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιώργος ο Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που από το πρωί ετοιμάζεται για να σας δώσει τις ειδήσεις με την καλύτερη εκδοχή τους. Την καλύτερη δεν εννοούμε την πιο αρεστή, την καλύτερη εννοούμε την πιο αντικειμενική. Λοιπόν, τι λέει ο Μάρκο Ρούμπιο? Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα λέει: μία γυναίκα εκτελέστηκε διότι η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Στην υπόθεση λοιπόν της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, και καλά έκανε και καλά κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι παίρνουν θέσεις σε τέτοια γεγονότα. Υπήρχε μία εκδήλωση του State Department με θέμα την αζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών τον Σκοτ Μπένσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ανέφερε την Βάγια Νέστορα ονομαστικά, όμως έκανε λόγο για περίπτωση 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία όπως ανέφερε υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και στη συνέχεια κατέληξε πως μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, το ξέρουμε όλοι το γεγονός, πριν από μερικές μέρες άλλωστε συνέβη. Ήρθατε εδώ, είπε, είστε εδώ γιατί πριν από 2 εβδομάδες μία 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, ουσιαστικά εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από πάρα πολλές χώρες. Λοιπόν, αυτό λέει πάρα πολλά και πραγματικά λέει πάρα πολλά. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι τεράστια. Βέβαια, αυτό ισχυρίζονται, αυτό λέγεται, αυτό κυκλοφορεί, αυτό κυκλοφορεί. Το θέμα είναι ότι αν συνέβη πραγματικά αυτό και αν συνέβη αυτό πραγματικά, είναι αποτρόπαιο, είναι απάνθρωπο, είναι ό,τι περιλαμβάνει έτσι, ό,τι κακό περιλαμβάνει ο νους μας. Αφού έφτασε στο σημείο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασχολούνται και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών να ασχολείται με όλες αυτές τις, στην σύσκεψη που είχαν, στην παρουσίαση που είχαν για την τρομοκρατία, να ασχολείται με το ζήτημα αυτό, ναι, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, ο κόσμος έχει αγριέψει, έχει πλέον η ανθρώπινη ζωή. Κάποτε λέγαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο πολύ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ήταν λίγες οι περιπτώσεις δολοφονιών και ήταν γινόταν από μια κατηγορία ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν της συνηθισμένης έτσι κάστας, της καθημερινής κάστας. Τώρα δεν ξέρω, δολοφονίες, μήπως τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα στο δρόμο δεν είναι δολοφονίες? Όταν πάρεις ένα όχημα, αυτοκίνητο, μηχανή, οτιδήποτε και αρχίζεις να τρέχεις, δεν ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή τον ίδιο στον εαυτό? Άνθρωπος εναντίον ανθρώπου λοιπόν έχει καταντήσει η εποχή μας. Λοιπόν, ναι, θα άνθρωπος εναντίον ανθρώπου.

0: Και μια και ακούμε λοιπόν ότι 24 του μήνα ολοκληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις, να πούμε και τα άλλα. Η ΑΔΕ ξεκινάει νέο κύκλο διασταυρώσεων των στοιχείων για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που βρίσκονται στο εξωτερικό μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών. Πού αφορούν αυτοί οι τόκοι, σε τι αφορούν αυτοί οι τόκοι? Οι έλεγχοι αφορούν τόκους, αφορούν μερίσματα, αφορούν επιχειρηματικά κέρδη και έτσι πιστεύουν και θα γίνει, θεωρώ, έχει πολλά εργαλεία τώρα η ΑΔΕ, ότι θα εντοπίσουν αδήλωτους πόρους για τα φορολογικά έτη του 20 και του 21. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζουν αποκλίσεις στις δηλώσεις τους θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, ενώ η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, ψηφιακές πλατφόρμες, όλα στο φως λοιπόν. Και επίσης αξιολογεί και στοιχεία για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Οι ελεγχτικές υπηρεσίες επίσης εξετάζουν την νομιμότητα της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό για όσους δηλώνουν την Ελλάδα ως μόνιμη έδρα. Ξεκινά αυτός ο νέος κύκλος των εκτεταμένων διασταυρώσεων για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν οι Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό. Η ΑΔΕ δεν αστειεύεται και δεν πρέπει να αστειεύεται. Φτάνει να πηγαίνει στοχευμένα, να πηγαίνει εκεί που πρέπει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται χωρίς να έχουν κάτι το αξιοσημείωτο να δείξουν. Αξιοποιεί λοιπόν η ΑΔΕ στοιχεία που λαμβάνει από 93 χώρες μέσω της Διεθνούς Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών. Γνωρίζουν αυτοί σε ποιες χώρες στοχεύουν. Οι έλεγχοι αφορούν τόκους καταθέσεων, αφορούν μερίσματα, αφορούν επιχειρηματικά κέρδη, μισθούς, συντάξεις, διάφορες πηγές εισοδήματος, με στόχο των εντοπισμών όσων δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση των ελέγχων ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, αφορά κυρίως τα εισοδήματα του 2020, ενώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να έχει διασταυρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που αφορούν στο φορολογικό έτος του 2021. Ξεκίνησαν από το 20, πάνε στο 21, τα τελευταία χρόνια ψάχνουν έτσι κι αλλιώς, τα χρόνια μετά το 20. Και όσοι εμφανίζουν αποκλίσεις ανάμεσα στις πληροφορίες που έχουν στείλει ξένες φορολογικές αρχές και στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην Ελλάδα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, θα ακολουθήσουν συμπληρωματικοί φόροι προς αυξήσεις, πρόστιμα κτλ. Και εδώ είναι να φοβάται κανείς. Πόσο θα πάνε αυτοί οι φόροι, πόσο ψηλά θα είναι αυτοί οι φόροι. Υπάρχει ένας ακόμη γύρος ελέγχων, έτσι είναι. Πρόκειται για ένα ακόμη γύρο ελέγχων, βασίζεται στη μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών και σήμερα οι φορολογικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερα δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν. Οι δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων στο εξωτερικό έχουν περιοριστεί σημαντικά και εκτός από τραπεζικούς λογαριασμούς, οι πληροφορίες οδεύουν και στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, σε διάφορες επενδύσεις, σε επενδυτικούς λογαριασμούς, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικά προϊόντα, σε ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών και ξέρετε τι εννοώ, ακόμη και σε στοιχεία που αφορούν τις επενδύσεις με κρυπτονομίσματα. Το κομμάτι το οικονομικό που είναι τώρα στη μόδα, το ρευστό που είναι στη μόδα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων δείχνει, έτσι μας προδίδει θα έλεγα, μία άλλη πραγματικότητα. Η φορολογική διοίκηση επενδύει σημαντικούς πόρους στη διασταύρωση των στοιχείων για τα εισοδήματα του εξωτερικού. Υπάρχει πληθώρα εργαλείων για τη φορολογική διοίκηση για να το κάνει αυτό. Πάντα υπήρχε πληθώρα εργαλείων. Αν θέλει η ΑΔΕ, σε πιάνει από την αρχή. Επενδύονται σημαντικοί πόροι όμως στη διασταύρωση των στοιχείων την ώρα που και η εγχώρια φοροδιαφυγή μάλλον δεν πάει πίσω. Είναι πολλά τα καταστήματα, πολλές φορές μας έχουν πει έχει χαλάσει το μηχάνημα, δεν μπορώ να περάσω την κάρτα, δεν μπορώ να κόψω απόδειξη. και συνεχίζουν μερικές φορές, σε μερικές περιπτώσεις συνεχίζουν. Παρά τη διεύρυνση των ψηφιακών εργαλείων και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η παραοικονομία παραμένει σε υψηλά επίπεδα και στη χώρα μας. Λέω και στη χώρα μας, γιατί δεν είναι προνόμιο μόνο δικό μας. Σημαντικές εστίες φοροδιαφυγής εξακολουθούν να εντοπίζονται σε κλάδους της εσωτερικής αγοράς και μάλιστα στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται αυτοί οι οποίοι δηλώνουν την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία. Υποχρεούνται να δηλώνουν το παγκόσμιο εισόδημά τους, το παγκόσμιο εισόδημα. Πού δίνουν προσοχή τώρα, πού δίνει προσοχή η ΑΔΕ. Δίνουν στις περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό. Δηλαδή είμαστε εδώ και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανοίγουμε και ένα, έτσι, μια επιχείρηση στην Κύπρο, ας πούμε. Κάτι έχουμε να κρύψουμε τότε. Βέβαια, μπορεί μερικές φορές αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η φορολογία στην Κύπρο δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι εδώ στην Ελλάδα. Όμως αυτά ψάχνουν οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος ή αν πρόκειται για μεταβολές που έγιναν μόνο για φορολογικούς λόγους, και αυτοί οι οποίοι διαθέτουν εισοδήματα και καταθέσεις στο εξωτερικό ή οι φορολογούμενοι που διαθέτουν εισοδήματα ή καταθέσεις στο εξωτερικό, είναι φρόνιμο, είναι καλό να ελέγξουν έγκαιρα ότι τα στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις συμφωνούν με εκείνα που έχουν αποστείλει οι ξένες φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις, κάτι οτιδήποτε, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική η έγκαιρη τακτοποίησή τους, στο να πάνε στον λογιστή τους και να το συμβουλευτούν και να του πούν ότι θα πρέπει να τακτοποιηθεί η κατάστασή τους έγκαιρα, διότι οι υποθέσεις θα οδηγηθούν σε ελέγχους και σε καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστήμων, και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι οι φόροι και τα πρόστιμα μερικές φορές είναι δυσβάσταχτα. Έτσι πρέπει. Το μαύρο χρήμα πρέπει να φορολογείται. Δεν είναι σωστό να κυκλοφορεί στην αγορά. Λέγεται βέβαια ότι το μαύρο χρήμα είναι αυτό που τονώνει την αγορά. Όχι, όμως είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος γιατί από το μαύρο χρήμα κάποιοι αδικούνται. Κάποιοι δίνουν χρήματα ή δεν παίρνουν αποδείξεις, δεν θέλουν να παίρνουν αποδείξεις. Κάποιοι αδικούνται και κάποιοι μαζεύουν και τα χρήματα. Λοιπόν, είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
4: Μου λες τα μάτια.
3: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

παρατηρώ. Παρατηρώ λοιπόν αυτές τις μέρες μηνύσεις ο ένας εναντίον του άλλου εδώ στο χώρο μας, εδώ στη Ρόδο, στο μικροχώρο μας. Έτσι, γιατί αν ψάξουμε και τις μηνύσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, οι πολιτικές μηνύσεις είναι πραγματικά πάρα πολλές. Οι πολιτικές διώξεις όμως δεν υπηρετούν. Εγώ στεναχωριέμαι με όλες αυτές τις μηνύσεις. Δεν με νοιάζει ποιος εναντίον ποιου. Δεν με ενδιαφέρει. Όμως όταν φτάσει η πολιτική σε αυτό το σημείο, σταματά να λειτουργεί η δημοκρατία, σταματά να λειτουργεί η αγάπη στην πολιτική, η αγάπη στον άνθρωπο, ξεκινούν άλλα πράγματα και άλλα ένστικτα. Οι πολιτικές διώξεις δεν την υπηρετούν τη δημοκρατία. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται από το πεδίο των ιδεών και του δημόσιου λόγου στις αλληλομηνύσεις, στις αίθουσες, στις δικαστικές, σε όλα αυτά, η δημοκρατία είναι αυτή που βγαίνει χαμένη και είναι σίγουρο αυτό. Οι πολιτικοί οφείλουν να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Η δικαιοσύνη όμως δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ένα εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης ή επικοινωνιακών εντυπώσεων. Περιμένουν λοιπόν οι πολίτες λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Περιμένουν συνεργασία. Και αυτό δεν περιμένουν οπωσδήποτε από την καθημερινότητα ένα ατέρμονο κύκλο καταγγελιών, μηνύσεων, προσωπικών συγκρούσεων. Με άλλα όνειρα ο πολίτης, ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι τοπική, είτε είναι δημοτική εννοώ, είτε είναι περιφερειακή, με άλλα όνειρα ψηφίζει ο κάθε πολίτης. Κρίνεται η πολιτική από πού? Από τις προτάσεις φυσικά, από το έργο, από την αποτελεσματικότητα. Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα όταν υπάρχουν στοιχεία πραγματικά και όχι σαν προέκταση πολιτικής σύγκρουσης. Η δημόσια ζωή έχει ανάγκη από υπευθυνότητα, έχει ανάγκη από θεσμικό σεβασμό, έχει ανάγκη από ουσιαστικό διάλογο. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς πότε ενισχύεται? Όταν οι πολιτικές διαφορές αντιμετωπίζονται με επιχειρήματα, με διαφάνεια και όχι με ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε μερικές φορές με κάποιες ειδήσεις, με όποιον δεν αναφέρομαι στο πού και ποιος και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Με ενδιαφέρει ότι ο ένας πολιτικός μηνύει τον άλλον. Δεν μπορεί να κυβερνάτε η πολιτική με μηνύσεις όταν επιλέγουν να λύνουν τις διαφορές τους με αλληλομηνύσεις πολιτική αντί με πολιτικά επιχειρήματα. Στέλνουν ένα κακό μήνυμα, ένα απογοητευτικό μήνυμα στην κοινωνία. Δεν είναι πεδίο προσωπικής εκδίκησης η πολιτική. Ούτε οι δικαστικές αίθουσες μπορούν να υποκαταστήσουν το δημόσιο διάλογο. Οφείλει η δικαιοσύνη να παρεμβαίνει, βεβαίως και οφείλει να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Αλλά ποιοι είναι πάλι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο? Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι απογοητεύουν τον κόσμο που τους ψήφισε? Η συστηματική όμως προσφυγή επίσης σε μηνύσεις για κάθε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε αυτό είναι σωστό. Κινδυνεύει να μετατρέψει τη δικαστική διαδικασία σε ένα μέσο πολιτικής πίεσης, σε ένα μέσο επικοινωνιακής διαχείρισης. Δεν ζητούν οι πολίτες πολιτικούς που να ανταλλάσσουν δικογραφίες. Δεν μας αρέσει αυτό σε εμάς τους πολίτες. Δεν αρέσει αυτό σε εμάς τους πολίτες. Δεν αρέσει αυτό σε εμάς που ελπίζουμε, καταθέτουμε ελπίδες την ώρα που πάμε να ψηφίσουμε. Οι πολίτες ζητούν λύσεις. Τι λύσεις ζητούν? Αυτά τα προβλήματα, τουλάχιστον αυτή την εποχή, σε αυτά τα προβλήματα που είναι ουσιαστικά και τι αφορούν? Αφορούν την ακρίβεια, αφορούν την υγεία. Ορίστε, στο νοσοκομείο μας πάλι ελάχιστοι γιατροί. Αφορούν στην παιδεία, την ασφάλεια, την ανάπτυξη. Θέλουν να υπάρχει υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, θέλουν να υπάρχει λογοδοσία, θέλουν να υπάρχει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος, θέλουν να υπάρχει σύγκληση απόψεων. Όχι απαραίτητα για να καταλήξω αυτό, σύγκληση απόψεων στο τέλος. Να υπάρχει μιας μορφής διαδικασιών, με δημοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των φορέων, αλλά στη συνέχεια να συγκλίνουν σε αυτό το οποίο συμφέρει τον κόσμο και όχι σε αυτό το οποίο ενισχύει τον εντυπωσιασμό

τον πολιτικό εντυπωσιασμό, ούτε σε αυτό που ενισχύει άλλα πράγματα. Η δημοκρατία πότε είναι ισχυρή σε ένα κράτος? Αυτό το ξέρουμε και από την αρχαία Ελλάδα. Είναι ισχυρή λοιπόν σε ένα κράτος όταν οι πολιτικές συγκρούσεις γίνονται με διαφάνεια, κρίνονται από τους πολίτες, γίνονται με επιχειρήματα, με σεβασμό στους θεσμούς. Οι μηνύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική, ούτε μπορούν να κρύψουν την έλλειψη ουσιαστικών συναντήσεων στα προβλήματα της κοινωνίας. Και πραγματικά έτσι υπάρχει μία απογοήτευση στον κόσμο όταν βλέπουν στον τόπο του, αντί να προχωράει η κατάσταση, αντί η κατάσταση να τα έργα και τα πράγματα τα οποία όλες οι πράξεις που γίνονται για τον κόσμο, τελικά στον κόσμο να φαίνεται ένας καυγάς, μερικές φορές μεταξύ παρατάξεων στην ίδια αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό ή στον δεύτερο βαθμό, μερικές φορές μια αντιπαράθεση που δεν είναι λειτουργική αυτή η αντιπαράθεση. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι σε αυτό που θέμα που μιλούσαμε προηγουμένως. Θα πάμε στα φορολογικά μας, μια και τελειώνει η ιστορία με τις... Τελειώνουν 24 νομίζω, τελειώνουν 27, δεν κάνω λάθος. Η προθεσμία που θα πρέπει να καταθέσουμε τη φορολογική μας δήλωση είναι κάπως έτσι πάει συνήθως. Ήταν 15, έγινε μια μικρή παράταση και νομίζω ότι είναι μια χαρά είναι η παράταση που δόθηκε. Λοιπόν, και θα πάμε να δούμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι διευθυντής του ΕΦΚΑ, αλλά θα τον χρησιμοποιήσουμε σε εισαγωγικά σήμερα σαν οικονομολόγο, διότι οικονομολόγος είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, για να μας πει περισσότερα πράγματα και να μας πει επίσης τους ελέγχους που γίνονται στο εξωτερικό από την τσιμπίδα της ΑΔΕ, προκειμένου να, ναι, εγώ το θεωρώ δίκαιο τουλάχιστον, όταν ο φτωχός ο φορολογούμενος φορολογείται και του παίρνουν το κεφάλι, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση, δεν μπορεί να μετράμε και με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση όταν πρόκειται για την, ιδιαίτερα για τη σύγκριση φτωχών και πλουσίων. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας θα έχουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Κωνσταντινίδη.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι προηγουμένως, αυτές τις μέρες είναι τα φορολογικά μας, μια και λίγη η ημερομηνία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη. Σήμερα δεν θα κάνουμε ερωτήσεις για τον ΕΦΚΑ, στον οποίο είναι διευθυντής, όπως γνωρίζουμε, αλλά θα τον ρωτήσουμε για οικονομικές υποθέσεις, μιας και λίγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Οι σημαντικότερες αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ποιες θεωρείτε ότι είναι, αν υπάρχουν αλλαγές, και ποια λάθη κάνουν συχνότερα οι φορολογούμενοι?
1: Σε γενικές γραμμές, οι φορολογικές δηλώσεις είναι περίπου ίδιες με τις περσινές. Mm-hmm. Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές σε ορισμένους κωδικούς, κυρίως του τύπου Ε1, το γνωρίζουν οι λογιστές, και προφανώς οι φορολογούμενοι δεν έχουν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να απευθυνθούν στο λογιστή τους για να υποβληθεί η δήλωσή τους. Και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι δόθηκε μια μικρή ακόμα παράταση έως τις 25 Ιουλίου. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν επιστρέφει, όπως ξέρουμε. Γι' αυτό η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος λήγει στις 25 Ιουλίου. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ κοντά.
0: 25 Ιουλίου. Ποιες κατηγορίες φορολογουμένων βρίσκονται περισσότερο στο στόχαστρο των ελέγχων της ΑΔΕ?
1: Θα έλεγα, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, θα έλεγα ότι περισσότερο βρίσκονται αυτοί οι οποίοι δεν φρόντισαν στη διάρκεια του φορολογικού έτους να είναι συνεπείς. Ξέρετε, πλέον η ΑΔΕ έχει πολλούς τρόπους να προσεγγίζει την πραγματικότητα. Έχει πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω. Εύκολο να εντοπίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εντοπίσει η ΑΔΕ?
1: Είναι πλέον online.
0: Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών.
1: Εννοείται. Η εποχή της απομόνωσης έχει παρέλθει μέσω του κοινού πρότυπου αναφοράς, δηλαδή το CRS. Η ΑΔΕ λαμβάνει αυτόματα δεδομένα από ξένα τραπεζικά ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό η ειλικρίνεια, θα έλεγα, ότι είναι η μόνη οδός προς την ηρεμία. Οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε εισόδημα που λησμονήθηκε, για να προλάβουν έτσι τις συνέπειες των ελέγχων. Επίσης, ήθελα να πω κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το τηρεί. Δηλαδή, μας έχουν προτρέψει όλους να ξοδεύουμε χρήματα με ηλεκτρονικό τρόπο. Mm. Με πιστωτικές κάρτες, με διατραπεζικές συναλλαγές. Για να έχουμε και την έκπτωση του φόρου που θέλουμε. Μίνιμουμ, για να έχουμε την απόλυτη φορολογική ελάφρυνση για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο, είναι το περίπου το 30% του εισοδήματός μας να γίνεται με τραπεζικές συναλλαγές. Πολλοί όμως κάνουν υπερβολική χρήση. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πω έτσι, επιχείρηση η οποία είχε εισόδημα συνολικό τζίρο 100.000 ευρώ, φαίνεται στη φορολογική δήλωση αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι έχει ξοδέψει 200.000, 150.000, ενώ παρουσιάζει ζημίες. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, υπάρχει πλέον ρομποτικά η δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα το σύστημα και με αλγόριθμο να τραβάει την εντολή ελέγχου. Ουσιαστικά, δηλαδή, προσκαλείται ο φορολογούμενος να δώσει εξηγήσεις που τα βρήκε στα χρήματα, αφού δεν είχες τόσα εισοδήματα, δεν δηλώνεις αυτά τα εισοδήματα, πώς τα ξόδεψες?
0: Μάλιστα. Αν ένας φορολογούμενος έχει χρήματα σε λογαριασμούς του εξωτερικού, τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στην ελληνική εφορία?
1: Όπως σας είπα και πριν, η εποχή της απομόνωσης έχει παρέλθει. Αυτό το σύστημα του κοινού προτύπου αναφοράς, το CRS που σας είπα πριν, δίνει την απόλυτη πληροφορία, αυτόματη, ηλεκτρονική, ρομποτικά να το πω έτσι, πληροφορία στην ΑΔΕ και γνωρίζει όλες τις καταθέσεις σε όλες τις χώρες που είναι συμβεβλημένες σε αυτό το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δηλώνονται όλα, το παγκόσμιο εισόδημα, στη φορολογική έδρα που ανήκει ο φορολογούμενος. Είναι πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν έδρα το εξωτερικό. Δηλαδή, κάποιος Έλληνας ο οποίος έχει εισοδήματα εδώ στην Ελλάδα, είτε από συμμετοχή σε εταιρείες ανώνυμες, είτε επειδή έχει εισοδήματα από ενοίκια, είτε επειδή έχει κάποια περιουσιακά στοιχεία και πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει δήλωση. Ωστόσο, δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και η φορολογική του έδρα είναι εκεί. Αυτός ο άνθρωπος θα υποβάλει την δήλωση για το παγκόσμιο εισόδημά του στο εξωτερικό. Θα δηλώσει δηλαδή και τα εισοδήματα που έχει στην Ελλάδα. Τα καταδηλώσει στο εξωτερικό, εκεί που είναι η φορολογική του έδρα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποβάλει και εδώ, θα υποβάλει και εδώ την δήλωση, αλλά θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα που είναι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, και για τα εισοδήματα που είναι στο εξωτερικό, στο εξωτερικό. Ωστόσο και εκεί πρέπει να υποβάλει το παγκόσμιο εισόδημα του. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς εδώ, αν έχει έδρα την Ελλάδα, έτσι.
2: Υπάρχει, κύριε Κωνσταντινίδη, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες μπορούν να, να κρύψουν, έτσι, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά μπας περιπτώσει δεν μπορώ να βρω άλλη αυτή τη στιγμή, χρήματα. Π.χ. κάποτε λέγαμε ότι στέλνουμε στην Ελβετία και έχουν σιγουριά τα χρήματά μας και δεν τα μετακινεί κανείς, δεν τα ανακαλύπτει κανείς. Υπάρχει αυτό τώρα?
1: Όχι.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όλα είναι αυτό.
2: Υπάρχουν
1: διασταυρώσεις, εκεί μας οδηγεί, έτσι, ψηφιοποίηση.
2: Τώρα αυτό ίσως το κάνουν και για να παροτρύνουν τον κόσμο να βάζουν τα χρήματά τους εδώ, να τα τοποθετούν εδώ στην Ελλάδα. Ο άλλος τα βάζει στο εξωτερικό για διάφορους λόγους, μερικές φορές για ασφάλεια νομίζει, μερικές φορές όμως για να κρύψει εισόδημα, αλλά το να κρύψει εισόδημα τώρα που δεν κρύβεται δεν έχει και νόημα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ψηφιακή χνηλάτιση. Κάθε δηλαδή κίνηση χρημάτων, κάθε έμβασμα και κάθε περιουσιακό στοιχείο αφήνει ένα ψηφιακό αποτύπωμα πλέον που είναι αδύνατο να διαγραφεί. Ακόμα και αν προσωρινά κάποιος διαφεύγει, κάποια στιγμή θα κληθεί. Εάν δεν προλαβαίνουν οι φορολογικές αρχές, δεν προλαβαίνουν πολλές φορές να ελέγξουν ένα φορολογούμενο. Αλλά να ξέρετε ότι πάνω από 90 χώρες ανταλλάσσουν πλέον αυτόματα δεδομένα,
2: ναι,
1: με τις ελληνικές αρχές.
2: 93 χώρες διαβάσαμε σήμερα το πρωί.
1: Πάνω από 93 χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Κάποιες χώρες της Ασίας, Ινδονησία, κάποιες τέτοιες χώρες. Αλλά σκεφτείτε τώρα, και εκεί πάλι δεν θα πρέπει να δηλωθεί το εισόδημα, θα δηλωθεί.
2: Ναι.
1: Πού να τρέχουμε τώρα στην Ινδονησία για να... Δεν το συζητάμε για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι όλα τα εισοδήματα στη διαφάνεια.
2: Είναι συχνό το φαινόμενο για δήλωτα κινήτα, κατοικίες, εισοδήματα από ενίκια κτλ. Κτλ. Εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Ναι, ξεχνούν πολύ ή κάνουν λάθη. Αυτό το οποίο είναι συχνό, το φαινόμενο, είναι ότι έχουν ανεβάσει στο τάξεις, έχουν ανεβάσει τα μισθωτήρια, τα αρχικά που είχαν υπογράψει οι μισθωτές με τους εκμισθωτές, αλλά ξέχασαν να δηλώσουν τη διακοπή αυτών των μισθωτηρίων. Τι σημαίνει αυτό? Πάνε να αποτυπώσουν την πραγματικότητα στις φορολογικές δηλώσεις και δηλώνουν λιγότερα. Και έρχεται εδώ και τους λέει, μα συγγνώμη, εδώ έχετε μεγαλύτερα εισοδήματα από ενίκια, γιατί δεν τα δηλώσατε? Μα λέτε, μα έχει φύγει ο ενοικιαστής. Ναι, αλλά δεν το έχεις δηλώσει.
2: Πρέπει και πληρώνεις μπει... αυτό το λάθος, έτσι.
1: Πρέπει να μπει μέσα ο κάθε ένας, να ελέγξει τα μισθωτήρια που είναι σε ενέργεια και αν κάποια από αυτά πράγματι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, να δηλώσουν εκπρόθεσμα με πρόστιμο 100 ευρώ την διακοπή του μισθωτηρίου. Να πούν δηλαδή ότι τον Ιούνιο του 2025 έχει διακόψει αυτό το μισθωτήριο και δεν είναι σε ισχύ. Έπρεπε να το κάνει εν καιρός, σε ένα μήνα από τότε που είχε προθεσμία. Δηλαδή αν η διακοπή του μισθωτηρίου ουσιαστικά είχε γίνει 36, 36 απεχώρησε ο
2: νοικιαστής.
1: Μέχρι τις 37 είχε υποχρέωση να τον δηλώσει. Εάν δεν το δήλωσε μέσα σε ένα μήνα και έρχεται και το δηλώνει σήμερα, εκπρόθεσμα, μετά από 2 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, τότε πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για να γίνει εκπρόθεσμη αυτή η δήλωση.
2: Και οι ιδιοκτήτες που, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν, έχουν σπίτια, δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο ε9 ή αποκρύπτουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις?
1: Δεν το βλέπετε. Πάμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο και λέει δεν γίνεται, πρέπει να μπείτε και να κάνετε τροποποιητική δήλωση τουλάχιστον 5 ετών πίσω για να διορθωθεί η εικόνα του ακινήτου. Φυσικά πάλι με πρόστιμο. Και με πρόστιμο όχι μόνο στο... στην υποβολή,
2: είναι
1: αλλά και στο ΕΝΦΙΑ που προκύπτει.
2: Το πρόστιμο είναι το φόβητρο. Το μήνυμα που προς τους πολίτες που ετοιμάζονται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και φοβούνται ένα πιθανό φορολογικό έλεγχο, ποιο θα ήταν από εσάς που είσαστε οικονομολόγος και γνωρίζετε και τις συνέπειες?
1: Η προσοχή του κάθε πολίτη είναι δείγμα σεβασμού προς τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη συμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας και των ψηφιακών αρχείων πλέον που δημιουργούμε στη ζωή μας. Πάει, τέλειωσε αυτή η περίοδος των θεριακλείδων. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμφωνία και να είναι συνεπείς όλοι οι πολίτες.
2: και το σπίτι της γιαγιάς μας στο χωριό που μας έχει δώσει, εν πάση περιπτώσει, και δεν το δηλώνουμε, θα πρέπει να σπεύσουμε, λέω, στο χωριό, γιατί αυτά τα σπίτια συνήθως είναι έτσι λίγο άγνωστα, λίγο θολές οι υπάρξεις τους σε σχέση με την ΑΔΕ.
1: Πρέπει να δηλώνονται, εννοείται.
2: Όλα βέβαια. Εντάξει, είμαστε κράτος ή δεν είμαστε, έτσι δεν είναι. Έχουμε απαιτήσει από το κράτος, αλλά ο πολίτης ψάχνει να κρύψει πράγματα τα οποία βεβαίως έχουμε μία υπερφορολόγηση. Και δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντινίδη, αν έχουν παρόμοια κράτη με εμάς την ίδια φορολόγηση, το ίδιο ύψος φορολόγησης.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η Ελλάδα έχει υψηλούς φορολογικούς δείκτες και αυτό δυσχεραίνει την λειτουργία όχι μόνο των επιχειρήσεων, τη ζωή των ίδιων των πολιτών, και γι' αυτό υπάρχει υψηλή παραβατικότητα. Ο καθένας δηλαδή για να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο που ζει σήμερα τα βάζει κάτω και λέει: έχω αυτό το εισόδημα, υπερφορολογούμε, μου μένουν ελάχιστα για να ζήσω. Είναι και η ακρίβεια, με συνέπεια ναι μεν να περνούν χρήματα από τα χέρια του, αλλά μην μένει τίποτα. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο βάρος στα νοικοκυριά. Και γι' αυτό οι περισσότεροι προσπαθούν να φοροδιαφύγουν. Προτιμά δηλαδή να έχει πρόθεσμα, να έχει την δυνατότητα να πληρώσει λιγότερο ΦΠΑ, γι' αυτό και όσο γίνεται να μην χτυπάει την ταμιακή του απόδειξη, την ταμιακή του μηχανή. Αυτά κάνει όλος ο κόσμος.
2: Μάλιστα. Δύσκολο λοιπόν να αποκρύψουμε τα φορολογικά μας στοιχεία, δύσκολο να αποκρύψουμε την περιουσία μας. Υπάρχει μια ΑΔΕ που εγώ ευτυχώς θα έλεγα, γιατί να φοροδιαφεύγει ο κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει ο λόγος της ακρίβειας, της υπερφορολόγησης κτλ. Αλλά όταν το πρόστιμο είναι διπλάσιο από την νόμιμη φορολόγηση, τότε ναι, πρέπει να δηλώνουμε πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και να ξαναπούμε ότι μέχρι τις 25 του μήνα περιμένει η ΑΔΕ να κάνουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, τις φορολογικές μας δηλώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χθες από τον κύριο Κωνσταντινίδη, από τον οικονομολόγο κύριο Κωνσταντινίδη, 25 του μήνα η τελευταία μας μέρα για να κάνουμε τις δηλώσεις μας, και να πούμε ότι το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού, ακούσατε χθες την είδηση και τοπικά από την Μαριέτα Γαβριλιώτη, ότι μας έφυγε η Μάρο Κοντού, έφυγε από τη ζωή, και τι δεν έχουμε να θυμηθούμε μαζί της, ποιες ταινίες δεν έχουμε να θυμηθούμε μαζί της. Η τελευταία της επιθυμία εκφράστηκε εν πάση περιπτώσει τότε που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή. Δεν μου αρέσει η λέξη πέθανε. Το τελευταίο αντίο λοιπόν, λένε σήμαροι συγγενείς, οι συνάδελφοι, έφυγε από τη ζωή Τετάρτη 15 Ιουλίου, 92 ετών. Η σωρός της θα βρίσκεται σε 11 στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο και αντί στεφάνων θέλει να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η Μάρο Κοντού. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Λοιπόν, καλό σου ταξίδι Μάρο Κοντού, πραγματικά ζήσαμε εποχές και εποχές μαζί της. Αυτά, κυρίες και κύριοι, 58 και 53 8 και 58 και 56 δεύτερα, τα δεύτερα κυλούν γρήγορα. Εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα σας πει τις τοπικές ειδήσεις και θα συνεχίσει με την δίωρη ειδησιογραφία. Από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλε, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Την συνεχιζόμενη προκλητική και παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου σε παραλίες του νησιού και την απροκάλυπτη παραβίαση της νομιμότητας καταγγέλει με νέα παρέμβασή του το δίκτυο Ομπρέλα. Αναφέρει μάλιστα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο beach bar στην πόλη της Ρόδου και ένα στην περιοχή της Καλυθέας, καθώς και τις περιπτώσεις με τις τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών μέτρων στη Τσαμπίκα που έχουν μετατραπεί σε beach bar εστιατόρια με ομπρέλες εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής αντίστοιχα. Μάλιστα, άσκησαν κριτική στη Δημοτική Αρχή για υποβάθμιση του θέματος και στην Περιφερειακή γιατί δεν έλαβε σαφή θέση συνολικά επί του χωροταξικού. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει σήμερα στις 18:30 στο ξενοδοχείο Sheraton η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Θα μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO της Der Tour Tobias Johnson και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό, εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. Χαρακτηρίζει μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλήθησαν στην εκδήλωση ως ακροατές. Τρεις αλλοδαποί που μετέφεραν χιλιάδες λαθρέα τσιγάρα συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Ρόδου. Πρόκειται για έναν άντρα και δύο γυναίκες, οι οποίοι εντοπίστηκαν να μεταφέρουν στις αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης. 30χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός συνελήφθη προχθές στην ΚΟ γιατί ως εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. 35χρονη η μεδαπή, εις βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας, συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. 6 προτάσεις στήριξης των υπηρεσιών των νησιωτικών δήμων κατέθεσε ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μεταξύ άλλων, προτείνει ένα δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το θέμα της εξαίρεσης της ΚΟ από τον σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και Εναέριου Πυροσβεστικού Μέσου, ακόμα και τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς για ζητήματα που αφορούν την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δομών υγείας. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου θα γίνει η πρεμιέρα της νέας παράστασης του Σημειακού Θεάτρου με το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα για κλιάματα και γέλια, μια παροδία εμπνευσμένη από το γνωστό κλασικό έργο που έγραψε ο Μανώλης Αντώνογλου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 20 και 21 του μήνα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας θα διεξαχθεί και φέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup του μπάσκετ. Στους αγώνες, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου, θα συμμετάσχουν οι ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης θα διενεργήσουν αύριο τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Ζαχαρένη Υπότες. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες στην πόλη της Ρόδου από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Ρεμπέτικη βραδιά με το Βαγγέλη Κορακάκη διοργανώνει το τμήμα πολιτισμού του Δήμου ΚΟ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμενας σήμερα στις 9 στο Θεατράκι της Καρδάμενας. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου προσέφερε ο Ροταριανός Όμιλος. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσεως τριών μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disability is within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χώρο και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, βεβαίως χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Μια πολύ πολύ όμορφη γιορτή, ένα πολύ πολύ όμορφο όνομα θα έλεγα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Είναι 10 λεπτά μετά τις 9, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με την αίρα η εκπομπή μας, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν να μας ακούτε καλά, φροντίζουν όλα τα τεχνικά θέματα της εκπομπής, από τα μοντάζ των ρεπορτάζ μέχρι οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την παραγωγή μιας ζωντανής εκπομπής. Και είμαστε εδώ και ελπίζουμε να έχουμε και να έχετε μία καλή μέρα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Θα ψηθούμε κομματάκι, ο υδράργυρος είναι ήδη ανεβασμένος, νομίζω ότι θα το καταλάβατε όσοι βγήκατε ήδη έξω το πρωί. Το πρωί το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο την ώρα που ερχόμουν και ήταν και γύρω στις 7.30-8 παρά έδειχνε 31 βαθμούς, που σημαίνει ότι η μέρα θα είναι ζεστή, έως πολύ ζεστή. Η πρόγνωση λέει για 35 βαθμούς. Ο άνεμος είναι πολύ χαμηλά, 2 με 3 μποφόρ δυτικός άνεμος. Κάπως έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες. Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, πρέπει να πω, και ιδιαίτερα εκείνες τις ώρες του απογεύματος προς το Σούρουπο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Κατά τα λοιπά, αφού είπαμε και τα καιρικά τι να πούμε και από πού να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε. Λοιπόν, εάν περιμένεις να ασκηθούν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε κάποιο σκάνδαλο έτσι πολύκροτο, 11 βουλευτές σου και τελικά ασκούνται ποινικές διώξεις μόνο σε 4, ναι, προφανώς έχεις λόγους για να πανηγυρίζεις. Και για να ζητάς να ζητήσουν συγγνώμη όσοι διέσυραν αυτούς στους οποίους τελικά ο έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει λόγος για να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αναφέρομαι προφανώς στο θέμα του πολύκροτου σκανδάλου των επιδοτήσεων των κοινοτικών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το νέο που μας ήρθε χθες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονταν τελικά ασκούνται ποινικές διώξεις μόνο για 4, πως κάνετε έτσι ρε παιδιά, για 4 βουλευτές, ενώ για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Και αφού είναι μόνο 4, οφείλετε όλοι εσείς που αναφερθήκατε με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων μη προσήκοντας το σκάνδαλο αυτό, να ζητήσετε συγγνώμη. Αν πώς.

0: να μην το συνεχίσω γιατί θα βρω και κάνα μπέλα. Στο ΣΥΡΙΖΑ όπου φύγει φύγει συνεχίζεται. Πόσοι έχουν μείνει παιδιά? Εχτες λέγαμε ότι ερίζουν Δούρου και Πολάκης για 1,7 βουλευτών. Σήμερα πόσοι είναι? Δεν έχω, έχω χάσει το μέτρημα παρότι είναι λίγοι δηλαδή. Ούτως ή άλλως είχαμε την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του Γιάννη Ραγκούση και είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση, άρα την αποχώρηση, το ίδιο ισχύει και εδώ, του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα. Λοιπόν, άρα άλλοι δύο είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τελικά πόσοι θα είναι αυτοί που θα απομείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αυτού, για το οποίο ερίζουν, όπως είπαμε, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο και βρίσκοντας έτσι θέματα με ενδιαφέρον, η μεσαία θέση λέει στα αεροπλάνα πάβει να είναι ενοχλητική. Είναι ένας τίτλος στο in.gr. Τώρα τι να πω, η μεσαία θέση στα αεροπλάνα είναι ενοχλητική. Είναι η χειρότερη θέση. Εάν βέβαια κάθεσαι στο παράθυρο και έχεις την τύχη αυτού του έρμου που βρέθηκε στο αεροπλάνο της Ryanair που κόντεψε να φύγει από κάτω γιατί έσπασε το παράθυρο, τότε ναι, προτιμάς να καθίσεις στη μεσαία θέση που μάλλον φαίνεται λίγο πιο ασφαλής σε σχέση με την θέση στο παράθυρο. Αλλά εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως είναι μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, οπότε δεν ξέρω τι λανσάρουν οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι η μεσαία θέση στο αεροπλάνο είναι η χειρότερη. Αν και άλλο κακό να μην μας βρει στη ζωή μας από το να καθίσουμε σε μεσαία θέση στο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και στα πιο δικά μας έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Στις 10, δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να την παρακολουθήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την καλύψουμε εμέσως. Έχουμε μία ενδιαφέρουσα, θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα, συνέντευξη τύπου. Κληθήκαμε χθες στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ θα δώσει συνέντευξη τύπου για όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και απασχολούν την δημοσιότητα. Πολλές φορές και με λάθος τρόπο. Να πω ότι καλό θα ήταν η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ να ακολουθεί μία πιο ανοιχτή πολιτική σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Στην αρχή υπήρχε έτσι μία πραγματική διαφορά στην επικοινωνιακή πολιτική. Στην συνέχεια μπορεί να καταλαβαίνουμε τους λόγους για το οποίο έγινε αυτό. Υπήρξε ένα κλείσιμο σε ό,τι αφορά στη δημοσιότητα, αλλά όταν υπάρχουν θέματα τα οποία αποτελούν σημείο αντιπαράθεσης και πεδίο τριβής, καλό είναι να υπάρχει μία επίσημη ενημέρωση, είτε μέσω συνεντεύξεων τύπου, είτε μέσω ανακοινώσεων. Για να μην ακούγεται μόνο η μία πλευρά, αλλά για να ακούγονται και οι δύο. Διότι αν μία πλευρά ακούγεται και η άλλη δεν ακούγεται, το πρόβλημα το έχει αυτή που δεν ακούγεται και μάλιστα δεν ακούγεται με δική της ευθύνη και επιλογή. Εάν λοιπόν θεωρούν ότι υπάρχει παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση και δεν ξέρω τι άλλο πολλών γεγονότων, κάποιες φορές πρέπει να πω ότι αυτοί δεν είναι σκόπιμοι και δεν είναι ηθελημένοι, καλό θα είναι να το κοιτάξουν το θεματάκι. Όπως λοιπόν αποφάσισαν να δώσουν σήμερα μια συνέντευξη τύπου, καλό θα είναι όταν υπάρχουν φλέγοντα θέματα στην επικαιρότητα, είτε μια συνέντευξη επίσημη, είτε μια ανακοίνωση γραπτή, να υπάρχει για να μπαίνουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση ή για να υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και οι δύο πλευρές. Γιατί πολλές φορές έχουμε τη μία και ψάχνουμε την άλλη και δεν τη βρίσκουμε.
1: Κατά τα λοιπά, επανήλθε χθες το δίκτυο Ομπρέλα, το δίκτυο για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου, που έχει δώσει πολλές μάχες, έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις για τα θέματα των παραλιών κυρίως. Επανήλθε, το λέγαμε και χθες πριν βγει η ανακοίνωση και δεν το ήξερα, για τα θέματα που έχουν να κάνουν και με την κεντρική παραλία της Ρόδου και όχι μόνο με την κεντρική παραλία. Λοιπόν, παραθέτουν και πάλι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία με αριθμούς, με φωτογραφίες, με σχεδιαγράμματα που δείχνουν το όργιο της αυθαιρεσίας που εξακολουθεί να υπάρχει στις πιο έτσι κεντρικές και πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου. Και ας μας έλεγε η ΕΤΑΔ ότι θα ενισχύσει το κλιμάκιό της και ότι θα γίνονται έλεγχοι και ότι τέλος πάντων τα πράγματα θα είναι φέτος καλύτερα σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Κολοκύθια τούμπανα. Μία επίσκεψη είτε στην κεντρική παραλία της Ρόδου, είτε στην Καλυθέα, είτε στη Τσαμπίκα, είτε σε πολλές άλλες, και χωρίς να έχει ο πολίτης ιδιαίτερες γνώσεις τοπογραφικές και άλλες, του δείχνει μία απλή επίσκεψη ότι όλα αυτά είναι απλά λόγια του αέρα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Ιάκο Βογρίλη. Να σας πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής, είναι οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα, για το θέμα του χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θεώρησαν ότι με μία διαπεριφοράς συνεδρίαση έχουν κάνει το καθήκον τους. Επίσης θα πάμε στις Κυκλάδες, επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, τον Βασίλη τον Νικολή. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε στο νοσοκομείο με τα αποθέματα του αίματος. Προσπαθώντας λοιπόν να αναδείξουμε το πρόβλημα και να ευαισθητοποιήσουμε όλους και όλες εσάς που θα μπορούσατε να πάτε να αιμοδοτήσετε, θα συνομιλήσουμε μετά τις 10 με τον κύριο Βασίλη Νικολή, ενώ για το τέλος σας έχουμε κάτι που, εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσετε. Μιλάω για τη νέα παράσταση, το νέο έργο του Σημειακού Θεάτρου, με ένα πολύ πολύ γνωστό κλασικό έργο του William Shakespeare, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αλλά σε διασκευή διαχειρός Μανώλη Αντώνογλου. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε μία πολύ γνωστή Ιταλίδα καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένη. Στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε ευρύτερα μέσα από την εμβληματική συνεργασία της με τον μεγάλο Θάνο Μικρούτσικο. Αναφέρομαι προφανώς στην Μίλβα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, και με την φοβερή φωνή της ξεκινάμε μουσικά την εκπομπή μας. Πάμε, Νίκο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που συζητήθηκε προημερών και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί συζητήθηκε, ακόμα και αν, όπως είπε ο Νίκος ο Φραζής χθες, το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έλαβε σαφή θέση, αλλά εκεί έγινε συζήτηση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπήκαν στον κόπο, έκαναν μια διαπεριφορά συνεδρίαση, ζητώντας την συνολική απόσυρση του χωροταξικού. Οι δύο εκπρόσωποι λοιπόν της Λαϊκής Συσπήρωσης ξεκαθάρισαν τις θέσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης σχετικά με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έκαναν κριτική ο ένας στη Δημοτική και ο άλλος στην Περιφερειακή Αρχή. Καταρχάς, η θέση της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο χώρο ταξικό και ότι είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά προφανώς με κάποιους όρους και προϋποθέσεις, όπως είναι η εξασφάλιση φθηνού ρεύματος για τον κόσμο και όχι βέβαια αυτή η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων και ό,τι άλλο προβλέπει σε κάποιες περιπτώσεις στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές. Θα ξεκινήσουμε με τον Τάκη Πότσο, εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, ο οποίος επισήμανε το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πέρασε η θέση με μια διαπεριφοράς συνεδρίαση.
1: Είναι αλήθεια και πραγματικότητα αυτά που ακούστηκαν, ότι υποβαθμίστηκε από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της συζήτησης του χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μην συζητιέται σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και απλά να παίρνετε μια απόφαση ηλεκτρονικά, συμφωνώντας ή διαφωνώντας ο οποιοσδήποτε, σε μια γνωμοδότηση από πλευράς του Δήμου με αφορμή τα σχέδια του χωροταξικού των ΑΠΕ. Ήταν ένα θέμα το οποίο πριν μήνες ακόμα, με αφορμή το χωροταξικό και τον ΑΠΕ, αλλά και το τουριστικό χωροταξικό, αλλά γενικότερα το χωροταξικό που αφορά του νησιού της Ρόδου, είχαμε ζητήσει να συζητηθούν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα μόνα τους. Και αυτά και ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, στον οποίο θα αναπτύξουμε τις επόμενες ημέρες για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε μία γνωμοδότηση, η οποία όμως κατά την δική μας άποψη, άσχετα αν παρουσιάζεται στον κόσμο ότι υπάρχει μία αντίθεση στα σχέδια της κυβέρνησης που έχει να κάνει με τους ΑΠΕ, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι γενικότερα κινείται στους σχεδιασμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της πολιτικής της οποίας εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η ίδια γνωμοδότηση ξεκινάει λέγοντας ότι ο Δήμος Ρόδου στηρίζει τους εθνικούς στόχους και την προώθηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας όπως αυτή αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα σε σχέση με τη συμβολή και ανάπτυξη των ΑΠΕ στην τελική παραγωγή και της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό από μόνο του μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αντίθεση στην πολιτική της κυβέρνησης και που είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ενέργεια. Όταν λοιπόν κάποιος συμφωνεί με αυτή την πολιτική, δεν μπορεί να είναι αντίθετος πρακτικά στο θέμα το να γεμίσει η Νότια Ρόδος με ανεμογεννήτριες και με αιωλικά πάρκα.
0: Πάμε και στο Νίκο Φραζή, ο οποίος τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έλαβε σαφή θέση επί του χωροταξικού, ούτε θετική ούτε αρνητική. Εννοούσε, γιατί νομίζω σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες σαφής ήταν η θέση του, ότι δεν ασχολήθηκε με όλα όσα προβλέπονται στο χωροταξικό και επικεντρώθηκε στο θέμα των αιωλικών πάρκων, ενώ προφανώς δεν είναι μόνο αυτά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου δεν έλαβε σαφή θέση για το θέμα, ούτε θετική ούτε αρνητική. Η δική μας άποψη είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο έπρεπε να γνωμοδοτήσει ξεκάθαρα αρνητικά. Και γι' αυτό καταθέσαμε ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα τη θέση μας. Γιατί? Είμαστε κατά γιατί το νέο ειδικό χωροταξικό αποτελεί εξειδίκευση και συνέχεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται τόσα χρόνια στην ενέργεια. Δηλαδή της πολιτικής πράσινης ανάπτυξης, της απελευθέρωσης και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Που το ζούμε καθημερινά όλοι στην τσέπη μας με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος. Εμείς δεν είμαστε συλλήβδιν κατά τον ΑΠΕ. Είμαστε υπέρ το να αξιοποιούνται όλες οι εχώριες πηγές ενέργειας και όλοι οι τρόποι, και τα ορυκτά καύσιμα και οι ΑΠΕ, συνδυασμένα. Αλλά με κάποια βασικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Να υπάρχει φτηνή ενέργεια για το λαό, να υπάρχει επάρκεια και ασφάλεια ενεργειακή για το δίκτυο και να υπάρχει και προστασία του περιβάλλοντος. Και θεωρούμε ότι με το νέο ειδικό χωροταξικό που φέρνει η κυβέρνηση και πρέπει να απορριφθεί, δεν διασφαλίζεται τίποτα από όλα αυτά, μόνο εξυπηρετούνται τα σχέδια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ενεργειακές πηγές των νησιών. Πιο συγκεκριμένα, τι προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου? Προβλέπει για τα 4 μεγαλύτερα νησιά, τη Ρόδο δηλαδή, την Κάρπαθο, την Άδρο και την Άξο, να μπορούν να αδειοδοτηθούν και από εδώ και πέρα νέες ανεμογεννήτριες. Επίσης, για τις ήδη αδειοδοτημένες όσον αφορά τα μικρότερα νησιά, δεν προβλέπει τίποτα. Άρα πρακτικά και αυτές, όσες έχουν λάβει άδεια, θα εγκατασταθούν. Αυτοί οι σχεδιασμοί, οι οποίοι είναι ενάντια στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των νησιών, μπορούν να ανατραπούν και θα ανατραπούν μόνο με τους αγώνες των κατοίκων.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ.

0: 2 και 92. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Θέοντορ Γιούζεφ, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
4: Μου λες τα μάτια.
3: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είναι 9 και 40 πρώτα λεπτά και όπως σας είπα στην έναρξη της εκπομπής θα πάμε να δούμε, ξέρουμε λίγο πολύ τι γίνεται στις παραλίες. Το έλεγα και νωρίτερα ότι δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς ειδικός, να είναι τοπογράφος, να είναι μηχανικός ή δεν ξέρω τι άλλο για να καταλάβει ότι όλες αυτές οι ομπρελοξαπλώστρες που είναι ανεπτυγμένες στις πιο έτσι πολυσύχναστες και καλές παραλίες της Ρόδου δεν μπορεί να είναι όλες αυτές νόμιμες. Λοιπόν, το ξαναζούμε το σκηνικό, το ζούμε όλα τα τελευταία καλοκαίρια και δεν ξέρω αν θα σταματήσουμε να το ζούμε κιόλας. Πάντως υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω και που προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο τους. Πάμε στο δίκτυο Ομπρέλα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επανήλθε χθες στο θέμα των παρανομιών και των αυθαιρεσιών στις παραλίες, με συγκεκριμένα παραδείγματα, με φωτογραφίες που έχουν να κάνουν και με την κεντρική παραλία και με την ευρύτερη περιοχή της Καλυθέας, αλλά και με την παραλία της Τσαμπίκας. Καλημερίζουμε τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη. Καλή σας μέρα, κύριε Γρίλη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν έχετε βαρεθεί από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πόσα χρόνια πάει η ιστορία αυτή. Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, ίσως θα φανεί λίγο οξύμορο αυτό που θα σας πω. Ο στόχος θα ήταν να μην ασχολιόμαστε καθόλου. Δηλαδή, προφανώς έχουμε και άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Ωστόσο, επειδή εδώ έχουμε μια κατάσταση που πραγματικά προκαλεί, υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που πεισματάρικα, επίμονα, θα συνεχίσει όσο υπάρχουν αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε, κύριε Γρίλη, ότι η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο το εξής. Υπάρχουν σε κάποια σημεία υπάρχουν βελτιώσεις και σε άλλα υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης ή και τα ίδια. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θετικά. Αν θυμάστε, πέρσι με την πίεση την οποία ασκήσαμε στην ΕΤΑΒ, υπήρξε ανάκληση των μισθώσεων σε αρκετά σημεία στην κεντρική παραλία στο Έλλη. Έτσι, και ξεκινάω με αυτό με την έννοια ότι είναι μια παραλία που, την οποία επισκέφτεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης. Έτσι, εξυπηρετεί διαχρονικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού, άρα είναι δικαιολογημένο να υπάρχει και μια ευαισθησία σε αυτό το, για αυτή την περιοχή. Επανέρχομαι λοιπόν και να πω ότι μετά την πίεση την οποία ασκήσαμε με κάθε τρόπο έγιναν ανακλήσεις έστω και καθυστερημένα από την ΕΤΑΒ των μισθώσεων και υποχρεώθηκαν, ουσιαστικά ξυλώθηκε όλο το μπάγια, το οποίο ήταν μια αυθαίρετη κατασκευή, εντελώς αυθαίρετη, χτισμένη πάνω στην άμμο.
0: Με κουζίνες, με διάφορα.
1: Με, έκρυβε το οπτικό πεδίο. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα ξύλινο ντεκ και ξαπλώστρες. Όπου πάλι υπάρχει παρανομία, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάπτυξη ομπρελοκαθίσματα χωρίς να έχουν σύμβαση και καταλαμβάνουν επίσης και περισσότερο χώρο από αυτό που δυνητικά μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν 500 μέτρα, αυτή τη στιγμή από μια πρόχειρη εμβαδομέτρηση που κάναμε με κάποιες φωτογραφίες που έχουμε από ντρόν, καταλαμβάνουν μια έκταση 2.200 τετραγωνικά μέτρα. Αν μπει δηλαδή κανείς στο ΜΑΙΚΟΣ θα δει ότι στο σημείο που αναπτύσσονται οι ξαπλώστρες από το Μπαΐα δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, να το πούμε με απλά λόγια για να γίνει αντιληπτό. Ακόμη λοιπόν και αν εγκριθεί η διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, θα έπρεπε να είναι σε μια έκταση 500 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ενώ είναι, όπως είπατε, 2.500.
1: 2.200 μέτρα.
0: 2.200. Θα έπρεπε να είναι 500 τετραγωνικά, αλλά δεν έχει εγκριθεί η διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο τώρα, εντάξει, είναι θέμα ΕΤΑΔ αυτό και δεν ξέρω αν έχετε απάντηση. Δηλαδή, τι περιμένει η ΕΤΑΔ για να. Δηλαδή, και ο επιχειρηματίας δεν θα έπρεπε να έχει στα χέρια του κάτι που να τον κατοχυρώνει.
1: Έχουμε άλλα χειρότερα. Εδώ μαζεύει τις ξαπλώστρες φεύγει. Light είναι. Αυτό είναι αρκετά εύκολο. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και για τις ευθύνες της κτηματικής υπηρεσίας και για τις ευθύνες του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν, έτσι επανέρχομαι στο Δήμο, διότι ο Δήμος υποτίθεται πρέπει να φουγκράζεται και να νιώθει τις ανάγκες και να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών και όχι να δείχνει ανοχή και να βάζει πλάτη σε οργανωμένα κυκλώματα που λιμένονται τις παραλίες του νησιού.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ. Πώς στοιχειοθετείτε, δηλαδή ο Δήμος τι ευθύνη έχει σε όλο αυτό?
1: Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ξαπλώστρες που είναι αυθαίρετα πάνω στην παραλία. Προβλέπεται λοιπόν από την νομοθεσία με συνεργεία να πάει να τις μαζέψει. Να το πούμε απλά. Δεν κινεί τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο Δήμος από τη στιγμή που η διαχείριση των παραλιών ανήκει σε άλλους, ΕΤΑΔ και κτηματική.
1: Όχι, το νομοθετικό πλαίσιο, ναι, το οποίο διέπει τις παραλίες, έτσι,
0: ναι,
1: που είναι από το 24, είναι ξεκάθαρο το τι δυνατότητες έχει ο Δήμος.
0: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να πω το εξής. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, από την ΕΤΑΔ, μια που μιλάμε για την κεντρική παραλία, κάτι που να του λέει, ξέρεις, εκεί αυτά είναι παράνομα, πήγαινε μάζεψέ τα. Ο Δήμος πώς ξέρει αν είναι παράνομα ή όχι?
1: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ενημερώνεται και μαθαίνει. Εάν έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Ένα. Δεύτερον, προφανώς και έχει ευθύνες και η ΕΤΑΔ. Διότι όταν έχεις τη διαχείριση ενός χώρου και μέσα εκεί συντελούνται παρανομίες, προφανώς δεν μπορεί να έχεις μόνο τα έσοδα, έχεις και ευθύνες σε σχέση με το τι επικρατεί στην περιοχή που διαχειρίζεσαι.
0: Βέβαια. Και έχει και απώλεια εσόδων. Δεν έχει.
1: Προφανώς
0: έχει. Άμα δεν υπάρχουν καν μισθωτήρια, έχει και απώλεια εσόδων.
1: Λοιπόν, έτσι, είναι ξεκάθαρο, το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά σαφές. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ούτε από τους μεν, ούτε από τους δε. Μόνο κατόπιν πιέσεων ενεργοποιούνται.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο πιο απλά μπορεί να υποθεί.
0: Πάντως, σε προηγούμενη επικοινωνία που είχα στον αέρα με εκπρόσωπο της ΕΤΑΔ, είχε πει ότι έχουν κλιμάκιο στη Ρόδο και ότι θα το ενισχύσουν κιόλας για να κάνει ελέγχους.
1: Ένα άτομο υπάρχει. Το κλιμάκιο είναι ένα άτομο. Mm-hmm. Εμείς, πολύ ευχαρίστως, αν έχουν πραγματικά ενδιαφέρον να μάθουν τι γίνεται, όλα αυτά τα οποία λέμε τα έχουμε στείλει δημόσια, έχουμε στείλει φωτογραφίες. Δεν ξέρω με πόσο πιο σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο μπορεί να τα πει κανείς.
0: Ναι.
1: Πολιτική διάθεση δεν υπάρχει. Τώρα, για ποιους λόγους, εντάξει, αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει διάφορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Σε άλλα εξωφρενικά που συμβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Στην παραλία Τσαμπίκα, οι μισθώσεις βγαίνουν έχουν ισχύει για 3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Την προηγούμενη λοιπόν τριετία υπήρχαν 4 τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών,
0: mm-hmm,
1: τα οποία είχαν μετατραπεί σε beach bar συνολικής έκτασης, κατασκευή και πέργολα, έτσι, αυτό εννοώ συνολική έκταση, mm-hmm, από 250 μέχρι 500 τετραγωνικά, τα οποία είναι πλήρως αφαίρετα και υπάρχουν και υπάρχουν και πρωτόκολλα κατεδάφισης και απομάκρυνσης. Λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε η μίσθωση, αυτά όπως αντιλαμβάνεις έπρεπε να ξυλωθούν. Από πριν έπρεπε να ξυλωθούν, αλλά όταν έλεγαν και η μίσθωση ακόμα παραπάνω, mm-hmm, ένας λόγος παραπάνω. Ενώ λοιπόν έγκαιρα ενημερώσαμε τόσο ΕΤΑΔ όσο και το Δήμο και την κτηματική ότι έχουμε αυτές τις αυθαιρεσίες και τα λοιπά, διότι αυτά προφανώς το αυτονόητο είναι ότι καλό είναι να γίνονται εκτός της τουριστικής περίοδου. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση και φέτος λειτουργούν 4, αυτή τη στιγμή έτσι αν πάτε στην Τσαμπίκα θα τις δείτε, λειτουργούν και οι 4 καντίνες χωρίς μισθωτήριο, χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς πυρασφάλεια, χωρίς εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης λιμάτων, χωρίς τίποτα, στον αέρα λειτουργούν κανονικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου είναι στα καθήκοντά της να σφραγίζει επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν παράνομα. Έχετε δει στην ατζέντα των θεμάτων που έχουν έρθει μέχρι τώρα να σφραγιστούν αυτές οι επιχειρήσεις?
0: Τι να σας πω.
1: Συνεχίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Στα νερά της Καλλιθέας. Ενώ η γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν αρνητική λόγω αφαιρεσιών πλην της, το σημείο που είναι οι πηγές της Καλλιθέας και στα δύο σημεία συμμορφώθηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι επιχειρήσεις δεν συνέχισαν την λειτουργία τους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάποιον που προφανώς νιώθει πιο μάγκας, να το πούμε έτσι, ότι έχει μάλλον ισχυρές πλάτες.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρομαι στην περιοχή της Όασης, στο οποίο χωρίς μισθωτήριο έχει αναπτύξει ξαπλώστρες, έχει ένα μπαρ και ένα beach bar σε μία έκταση τουλάχιστον 2.000 με 2.200 τετραγωνικά μέτρα. Όλα αυτά. Χωρίς μισθωτήριο, χωρίς άδειες λειτουργίας, χωρίς τίποτα. Και λειτουργεί κανονικά. Είδατε εσείς οι άμεσα αρμόδιοι να δραστηριοποιούνται? Όχι.
0: Να ρωτήσω, έχει μείνει καμιά καλή παραλία να πάμε κι εμείς να στήσουμε μια επιχειρησούλα?
1: Όσοι δεν συνεργάζονται ή δεν είναι στην γνωστή σε όλους ομάδα που διαχειρίζεται και διαφεντεύει τις παραλίες του νησιού, κλείνουν. Οι υπόλοιποι διαφημίζουν κιόλας ότι χωρίς τη δική μας προστασία δεν θα λειτουργήσεις. Λοιπόν, οπότε αν έχετε κάποια τέτοια ιδέα, να απευθυνθείτε στον γνωστό όμιλο, να αποκτήσετε τα διαπιστευτήρια και μετά να προχωρήσετε.
0: Μάλιστα. Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές.
1: Ναι, επειδή βλέπω ότι εκφράσατε ενδιαφέρον για επιχειρηματική
0: δραστηριότητα. Μα λέω εντάξει, όταν η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφεται, δηλαδή...
1: Να πούμε και άλλο τώρα, παράδειγμα.
0: Ο νόμιμος επιχειρηματίας πώς μπορεί να αισθάνεται, κύριε
1: Δηλαδή, Γρήνη. Να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα αθέμητο. Έτσι, έχουμε δύο μεγάλες παραμέτρους. Το ένα είναι του πολίτη, ο οποίος βλέπει ένα δημόσιο χώρο τον οποίο έχει και του ανήκει να καταπατάτε με βίαιο τρόπο και να εξωθείτε, να απομακρυνθεί από την πόλη, δεν ξέρω πού να πάει. Και η δεύτερη διάσταση έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα. Είναι προκλητική οι πρακτικές που, η ανοχή η οποία υπάρχει απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις, διότι υπάρχουν και οι νόμιμοι, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς να πληρώνουν νίκια, σε προνομιακό καθεστώς, χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς τίποτα, τα πρόστιμα, αν υπάρχουν, όποτε υπάρχουν, είναι πραγματικά αστεία μπροστά στους τζίρους και στα έσοδα τα οποία έχουν.
0: Προφανώς, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Έτσι, και είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν νόμιμα, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν μισθώματα και... Εν πάση περιπτώσει έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη περίπτωση η οποία αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι έτσι, στην τοπική επιχειρηματικότητα. Έτσι, για να μην μιλήσω για τις εταιρείες, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες είναι εταιρείες με αχυράνθρωπους, οι οποίοι δεν μένουν καν εδώ, λειτουργούν έτσι, να θυμίσω και για την προηγούμενη περίοδο, ότι αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις με μισθώματα πέτυχαν τη ρύθμιση οφειλών και από την κτηματική και από το Δήμο και μετά και από την Δημοτική Επιτροπή και μετά βάρεσαν κανόνι. Mm-hmm.
0: Και τρέχα βρες τους να πάρεις τα λεφτά,
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι συγκάλυψη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν έχουμε συμβάσεις που λένε ότι αν ένα μίσθωμα δεν το πληρωθεί πρέπει να αποβάλλεται και λύεται η μίσθωση. Και όχι μόνο δεν εφαρμόζεται αυτό, προχωράμε και σε ευεργετικές ρυθμίσεις να βγάλουμε και το 25 και μετά να βαρέσουν όλες οι εταιρείες αυτές κανόνι και να αφήσουν φέσκια σε δημόσιο και σε δήμο. Λοιπόν, ήπιοι είναι λοιπόν οι χαρακτηρισμοί, καθόλου βαργοί, πραγματικότητα είναι αυτή και όποιος δεν θέλει να τους αντιληφθεί, μάλλον έχει είτε μειωμένα αντανακλαστικά ή εξυπηρετεί σκοπιμότητες, είτε φοβάται. Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα πράγματα κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα, κύριε Γρήλη. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα φτάσαμε να μην υπάρχουν καν μισθωτήρια συμβόλαια, έτσι. Τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που αναφέρατε και δεν ξέρω αν είναι και οι μοναδικές.
1: Όχι, Έχει κι άλλες.
0: Έχει κι άλλες.
1: Στο Καλάμι, στο Σαν Γουίν. Έτσι, στην καρδιά της πόλης εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Είναι παραλία που εξυπηρετεί κατοίκους της μόνιμης πόλης. Το Καλάμι είναι εξ ολοκλήρου αφαίρετο, χωρίς μίσθωμα, δεν προκηρύχθηκε. Λειτουργεί κανονικά, αύριο κάνει και πάρτι αν ενδιαφέρεστε.
0: Ναι, νομίζω έχω δει κάτι στα social media, ναι, ναι. Όχι, δεν ενδιαφέρομαι πάντως. Τι να πω, κύριε Γρίλη, να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Και μη χειρότερα θα πω, αλλά νομίζω ότι θα τα δούμε και τα χειρότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά, γιατί μας δίνετε το βήμα, είστε από τα λίγα τοπικά ΜΜΕ που μας δίνετε το βήμα για να αναδείξουμε αυτά τα θέματα, γιατί έχει και άλλα τα οποία αυτή η θεματολογία είναι δυσάρεστη, έτσι, δεν αρέσει.
0: Δεν θα μπορούσαμε νομίζω ως δημόσιο μέσο, κύριε Γρίλη, να κάνουμε διαφορετικά. Θα υπήρχε θέμα αν κάναμε διαφορετικά.
1: Είναι και θέμα ανθρώπου, βέβαια.
0: Είναι και θέμα ανθρώπου και εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και η Χριστίνα Μέγα, αλλά όταν το μέσο είναι δημόσιο, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις άλλα πράγματα σε άλλα μέσα, αλλά όταν το μέσο είναι δημόσιο, οφείλει να στέκεται κάπως έτσι και όχι αλλιώς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γρίλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Πάντως πρέπει να πω, είναι σχετικό άσχετο με τις αυθαιρεσίες αυτές τις παραλίες, ότι εξάγουμε τεχνογνωσία εμείς εδώ στη Ρόδο. Από χθες κάνει τον γύρο των ηλεκτρονικών μέσων και όχι μόνο, κάνουν κάτι βιντεάκια με έναν σερβιτόρο, νομίζω στην Νάξο, στην Πάρο, κάποιο νησί των Κυκλάδων, και ζητώ συγγνώμη που δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς είναι, που μπαίνει στη θάλασσα για να σερβίρει κρασί στους λουόμενους. Λοιπόν, προφανώς κατά το πρότυπο του, πώς τον λέγαμε, υποβρύχιου σερβιτόρου που είχαμε εδώ στη Ρόδο πριν από 3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων των 10 από το Earth News 105,8. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων και εμείς θα είμαστε εδώ με το δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο μετά τις 10, γύρω στις 10 και 4. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρό στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Την συνεχιζόμενη προκλητική και παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου σε παραλίες του νησιού και την απροκάλυπτη παραβίαση της νομιμότητας καταγγέλει με παρέμβασή του το δίκτυο Ομπρέλα. Αναφέρει μάλιστα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο beach bars στην πόλη της Ρόδου και ένα στην περιοχή της Καλυθέας, καθώς και τις περιπτώσεις με τις τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών μέτρων στην Τσαμπίκα που έχουν μετατραπεί σε beach bar εστιατόρια με ομπρέλες σε έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ρόδου και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής αντίστοιχα. Μάλιστα, άσκησαν κριτική στη Δημοτική Αρχή για υποβάθμιση του θέματος και στην Περιφερειακή γιατί δεν έλαβε σαφή θέση συνολικά επί του χωροταξικού. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε περιοχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει σήμερα στις 18:30 στο ξενοδοχείο Σέρα η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. Τρεις αλλοδαποί που μετέφεραν χιλιάδες λαθρέα τσιγάρα συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Ρόδου. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο γυναίκες οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά την άφηξή τους με διεθνή πτήση να μεταφέρουν στις αποσκευές τους 5.700 πακέτα τσιγάρων τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης. 30χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός συνελήφθη προχθές στην ΚΟ γιατί ως εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. 35χρονη ημεδαπή εις βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. 6 προτάσεις στήριξης των υπηρεσιών ίδρυυσης των νησιωτικών δήμων κατέθεσε ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας στους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, προτείνει ένα δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το θέμα της εξαίρεσης της ΚΟ από τον σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων και εναέριου πυροσβεστικού μέσου, ακόμη και τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, φέρνει στη Βουλή με επίκαιρο η ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς για ζητήματα που αφορούν την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δομών υγείας. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Ταύρου θα γίνει η πρεμιέρα της νέας παράστασης του Σημειακού Θεάτρου με το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» για κλιάματα και γέλια. Μια παροδία εμπνευσμένη από το γνωστό κλασικό έργο την οποία έγραψε ο Μανώλης Αντώνογλου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 20 και 21 του μήνα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας θα διεξαχθεί και φέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup του μπάσκετ στους αγώνες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου, θα συμμετάσχουν οι ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης θα διενεργήσουν αύριο τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Ατόμων με διαβήτη Ζαχαρένη Υπότες. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με αναπηρίες από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Ρεμπέτικη βραδιά με το Βαγγέλη Κορακάκη διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου ΚΟ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμενα σήμερα στις 9 στο Θεατράκι της Καρδάμενας. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου προσέφερε ο Ροταριανός Όμιλος. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσεως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χώρο και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Δεύτερη καλημέρα. Με την Αίρα, μια που είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 10 και 4 δείχνει το ρολόι μας. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Της Αγίας Μαρίνας γιορτάζει επίσης η Απολακιά, το Παραδείσι. Υπάρχει η Αγία Μαρίνα στον Αρχάγγελο, στα Κοσκινού. Χθες υπήρχαν πανηγύρια σε όλα αυτά τα χωριά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Βλέπω ότι έχουμε άλλη μία ανεξαρτητοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νομίζω η τελευταία. Αναφέρομαι στην Όλγα Γέρο Βασίλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και τις επόμενες ημέρες, όπως διαβάζω, παραιτείται και από αντιπρόεδρος της Βουλής. Σε ό,τι αφορά στο θέμα που είχαμε προηγουμένως με τον Ιάκωβο Γρίλη και τις παραλίες, να πω ότι την ώρα που ήμασταν στον αέρα με τον κύριο Γρίλη τηλεφώνησε μία ακροάτρια και ανέφερε μία περίπτωση στην Ιξιά, όπου ξαφνικά ξεφύτρωσαν κάτι ξαπλώστρες. Εάν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να αναφέρεται στην παραλία μετά το ξενοδοχείο Ιξιά Grand προς την Ιαλισσό, στις βίλες που λέμε εμείς εκεί της περιοχής, γιατί και εγώ συχνά πυκνά εκεί κάνω το μπάνιο μου, όπου ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε ένα σωρός από ξαπλώστρες, ήταν στιβαγμένες κάτι άσπρες πλαστικές η μία πάνω στην άλλη, και από ό,τι μου είπαν και μένα χθες, εχθές απλώθηκαν και υπήρξαν και ομπρέλες, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται και η ακροάτρια. Δεν ξέρω τι είναι, ειλικρινά, ελπίζω ότι δεν θα γεμίσουν και αυτές οι παραλίες από ομπρελό ξαπλώστρες, γιατί πραγματικά δεν θα έχουμε που να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας σε λίγο, αν και η περιοχή εκεί δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση, νομίζω δεν έχει να βγάλει και πολλά κάποιος που θα βάλει ξαπλώστρες στις παραλίες εκεί της Ιξιάς και της Ιαλισσού, λόγω της ιδιομορφίας της παραλίας, του κυματισμού της θάλασσας. Τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ εμπορεύσιμες οι συγκεκριμένες παραλίες. Ελπίζω να προχωρήσει, μια που το θυμήθηκα τώρα, εκείνο το σχέδιο της Ένωσης Ξενοδόχων, η οποία ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης για να γίνει κάτι και να σταματήσει η διάβρωση των ακτών στην περιοχή εκεί, από την Ιξιά μέχρι και την Κρεμαστή περίπου. Είναι βέβαια και πολύ μετά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Δεν έχουμε κάποιο νέο γύρω από αυτό. Ελπίζουμε, επειδή αυτές οι παρεμβάσεις είναι πολύ μεγάλες και χρονοβόρες και σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις και την εκτέλεση, ότι κάποια στιγμή θα δούμε κάτι να γίνεται, για να μην βρεθούμε όλοι εμείς εκεί στην Ιαλισσό να έχουμε παραθαλάσσια ή και υποθαλάσσια οικόπεδα. Να πω ακόμα πριν να πάμε στο πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους, ότι ο Δήμος της Ρόδου θα διοργανώσει μία συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών είναι και η δική μας, η Μιρέλα Πάχου. Να σας πω ότι η συναυλία θα είναι με δωρεάν είσοδο στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου, αλλά θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί εισιτήρια. Τα εισιτήρια λοιπόν διατίθενται από σήμερα 17 Ιουλίου στην Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου της Ρόδου, στην Οδό Διαγοριδών 3, καθώς και στον πεζόδρομο του Ακταίων, καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αυτό για την συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Στην συνέχεια θα υποδεχθούμε στον αέρα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, τον Βασίλη τον Νικολή, για τις ελλείψεις σε αίμα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και όπως σας είπα, στην συνέχεια εδώ παρέα, τηλεφωνικά παρέα με τον Μανώλη Αντώνογλου για τις νέες παραστάσεις του πολύ αγαπημένου Σημειακού Θέατρου. Πάμε, Νίκο, στο τραγούδι μας.

Έχω την αίσθηση ότι το παρέλειψα. Η συναυλία είναι την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στις 9 το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου. Και εκτός από την Μιρέλα Πάχου, θα είναι στη σκηνή ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα και ο Στίβ Τέσσερ.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στο νοσοκομείο της Ρόδου να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την αιμοδοσία και τα αποθέματα σε αίμα, αφορμή για την σημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, τον Βασίλη τον Νικολή. Μία έκκληση που βγήκε χθες για δωρεά αίματος όλων, από ό,τι κατάλαβα, των ομάδων ανεξαιρέτως δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στον κύριο Βασίλη Νικολή που θα μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή που επικρατεί στο νοσοκομείο της Ρόδου. Κύριε Νικολή, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, το καλοκαίρι κάθε χρόνο αποτελεί ένα ιδιαίτερα για μας, τα νησιά μας, την πιο απαιτητική περίοδο για την αιμοδοσία.
0: Είναι γεγονός, ναι. Με όλα αυτά τα τροχαία και την αύξηση του πληθυσμού, είναι γεγονός ότι έτσι γίνεται.
1: Ναι. Υπάρχει μεγάλη πίεση στις υπηρεσίες υγείας όλα αυτά τα περιστατικά. Και παράλληλα, οι τακτικοί αιμοδότες βρίσκονται σε διακοπές, εργάζονται τακτικά στον τουρισμό ή αποφεύγουν αιμοδοτήσεων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ή των ωραρίων τους. Έτσι, η ζήτηση αυξάνεται ενώ αυξάνεται, η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών συνήθως μειώνεται. Προσπαθούμε χρόνια τώρα να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία, που είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο και για εμάς, αλλά και όλους τους άλλους αιμοδοτικούς συλλόγους. Ενώ όταν έχουμε χώρες όπως η Ελβετία, όπου η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί στάση ζωής και όχι μια πράξη που γίνεται μόνο όταν αρρωστήσει ένα συγγενής ή ένα φίλος, οι πολίτες αιμοδοτούν προγραμματισμένα 2-3 φορές το χρόνο και δεν χρειάζεται να κάνουν ανακοινώσεις όπως το βλέπετε, όπως και εσείς αναφέρατε νωρίτερα, που κάνουμε προκειμένου να προσελκύσουμε κόσμο και να έρθει και να αιμοδοτήσει. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε με μια πραγματική αυτάρκεια σε αίμα και δεν θα ανησυχούμε κάθε καλοκαίρι και κάθε περίοδο αυξημένων αναγκών. Είναι πράγματι ότι αυτή την περίοδο έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων και άλλων ατυχημάτων. Ενώ έχουμε αυξηθεί και πολύ και τα επίγοντα χειρουργικά περιστατικά. Όλα αυτά χρειάζονται μονάδες αίματος για να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, έχουμε τους χρόνιους μετακυζόμενους ασθενείς όπως υπάσχονται από μεσογειακή αναιμία, αλλά και τους ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά ή ογκολογικά νοσήματα, καθώς και γυναίκες με επιπλοκές στο τοκετό ή άλλες επίγουσες καταστάσεις. Όλες αυτές χρειάζονται αίματα και επομένως πρέπει να καλυφθούν όπως και να έχει, διότι το νησί μας είναι αποκομμένο από τον εθνικό κορμό σε ό,τι αφορά την εθνική αιμοδοσία. Άρα λοιπόν μόνοι μας πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Ναι, είναι γεγονός, αλλά όπως λέτε και εσείς υπάρχει θέμα κάθε καλοκαίρι, αφενός μεν αυξάνονται οι ανάγκες, αφετέρου μειώνεται η προσφορά. Τι ελλείψεις υπάρχουν, κύριε Νικολή, αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις σε όλες σχεδόν τις μονάδες, σε ομάδες αίματος. Ιδιαίτερα με τη μηδέν αθετικό, έχουμε πολλά περιστατικά με μηδέν αρνητικά που χρειάζονται στις συχνές μεταγγίσεις αίματος και δεν καλύπτονται από τους λίγους τους εθελοντές που έχουμε στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν ζητάμε μια σχετική επαγρύπνηση από όλους, ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν μηδέν αρνητικό, όσοι μπορούν να προσέλθουν να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι απλά οι δικές μας εκκλήσεις σε μια συνήθεια, πλέον ούτε υπερβολή. Είναι αποτέλεσμα πραγματικών αναγκών και ευθύνης απέναντι σε ανθρώπους μας που εξαρτώνται από το δέρμα μας και να ζήσουν. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Παρά την προσπάθεια που έχουμε κάνει, πρέπει να σας πω ότι φέτος ξεκίνησαμε πολύ νωρίς να έχουμε τις εξωτερικές αιμοδοσίες σε τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και όπου μας κάλεσαν. Και μάλιστα είχαμε και πρώτα ελπιδοφόρα αποτελέσματα σχετικά με το γεγονός ότι τις φετινές εξορμήσεις στα ξενοδοχεία ήταν μεγάλη συμμετοχή πολλών αλλοδαπών εργαζομένων. Στη συντηρητική του ξενοδοχεία ήταν εκείνη που πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου μας, αποδεικνύοντας έμπρεχτα αυτή την κοινωνική ευαισθησία και την ελληνικία που διέπει αυτούς τους λαούς και κάπως τιμούν και τον τόπο στον οποίο εργάζονται και φιλοξενούνται. Παράλληλα πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά και τη συμμετοχή των ξένων επισκεπτών του νησιού μας. Γεγονός ιδιαίτερα αισιόδοξο, καθώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αιμοδοσία αποτελεί μέρος της καθημερινής κουλτούρας των πολιτών τους. Και έτσι είχαμε τουρίστες από Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία. Στη Νότια Ρόδο μάλιστα είχαμε μέχρι και από Συρία εθελοντές. Κανείς από αυτούς δεν έδωσε αίμα για συγγενή ή ένα φίλο. Πρόσφερα αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπό τους, για τους Έλληνες ασθενείς και για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η στάση τους αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ελληνικής και ανθρωπιάς και αποδεικνύει ότι η εθνοτική αιμοδοσία δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε εθνικότητε ούτε θρησκείε, έγινε μοναδικό σκοπό τη σωτηρία τη ανθρώπινη ζωή. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, τίθεται αβίαστα, όταν αυτοί που βρίσκονται για τουρισμό στη Ρόδο έρχονται ή που για να εργαστούν στη Ρόδο και έρχονται και αιμοδοτούν, εμείς σαν πολίτες τι άλλο κάνουμε για να το λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Περιμένουμε από τους άλλους.
1: Βέβαια. Είναι μια συνήθεια που κάπου, τέλος πάντων κάποτε πρέπει να την αλλάξουμε. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας αυτό. Στόχος μας είναι η εθνοτική αιμοδοσία να γίνει συνείδηση για όλους και τους περισσότερους κατοίκους, εργαζόμενους. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια τα επαρκή αποθέματα αίματος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και αν μη τι άλλο να φτάσουμε σε ένα επίπεδο των χωρών που έχουν κατακτήσει την αυτάρκεια χάρη στη σταθερή συμμετοχή των εθελοντών αιμοδοτών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νικολή. Υποθέτω πάντως ότι προγραμματίζετε και άλλες εξορμήσεις ως σύλλογος με την συνεργασία πάντα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε προσπαθήσει να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας και στα υπόλοιπα νησιά. Είμαστε μπροστά σε μια περίοδο προγραμματισμού και των υπολείπων δράσεων. Αντιμετωπίζουμε, πρέπει να σας πω, αρκετές δυσκολίες, καθώς όπως σας είπα ότι ο κάμπο της εργασίας τουλάχιστον στους εργασιακούς χώρους που αφορούν τα ξενοδοχεία είναι τέτοιος που δυσκολεύει και λίγο για να κάνουμε εξωτερικές ομοδοσίες τακτικά και επαναλαμβανόμενες. Όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να καλύψουμε το νοσοκομείο. Δεν πρέπει κανένας συνάνθρωπός μας να κινδυνεύσει στο νοσοκομείο, πολύ περισσότερο για το αίμα.
0: Ακριβώς αυτό. Και όσοι μας ακούν και μπορούν να αιμοδοτήσουν, ας πάνε να αιμοδοτήσουν, ας μην είναι στοχευμένα για κάποιον, όπως είπατε, συγγενή, φίλο, ας είναι γενικότερα για κάποιον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη.
1: Ιδιαίτερα οι νέοι.
0: Ιδιαίτερα οι νέοι, ναι.
1: Στους νέους ανθρώπους που λόγω και των διακοπών έχουμε πολλούς φοιτητές που επέστρεψαν, που μπορούν να προσέλθουν ευκολότερα να αιμοδοτήσουν. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που είπαμε που έχουν και το μηδέν αρνητικό, αλλά και κάθε εθελοντή αιμοδότη, ανεξαρτήτως ομάδας αίματος, να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο και να προσφέρουν το προτιμότερο δώρο του αίματος. Να τους πούμε μόνο ότι μπορούν να έρχονται καθημερινά από Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 8.30 το πρωί ως τις 1.30 μετά το μεσημέρι, Τρίτη και Πέμπτη από τις 9 ως τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 έως τις 1 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Νικολή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την
0: προσοχή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
7: Μου λες τα μάτια σου.
6: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και 10 και 37 πρώτα λεπτά. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια εξαιρετική πρόταση για το βράδυ της Κυριακής και όχι μόνο. Το βράδυ της Κυριακής όμως το θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου θα κάνει πρεμιέρα. Το Σημειακό Θέατρο. Το Σημειακό Θέατρο έχει το δικό του φανατικό κοινό που κάθε φορά γεμίζει τους χώρους τους οποίους δίνονται οι παραστάσεις. Λοιπόν, έχουμε νέο έργο, νέα παραγωγή. Πάμε να τα πούμε με την ψυχή του Σημειακού Θεάτρου, με τον συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιό στην παράσταση που θα ανέβει από την Κυριακή, τον Μανώλη Αντώνογλου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα, κύριε Αντώνογλου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Τουλάχιστον εδώ στο στούντιο με το air condition μια χαρά, γιατί έξω είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
1: Εγώ σκεπτόμαι την αυριανή μέρα, γιατί πρέπει να στήσουμε το πρωί στη Μεσαιωνική Σταύρο και πρέπει το βράδυ να κάνουμε πρόβα από τις 6 και υπολογίζω μέχρι τις 1.
0: Πρόβα γενική, κανονική, με τα κοστούμια, με όλα.
1: Γενική, με τα όλα.
0: Ναι. Μάλιστα, καλό κουράγιο σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πρεμιέρα την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Τι πείτε μας για το έργο?
1: Στο περσινό έργο που είχε τον τίτλο «Σαν την κάτσα με το σκύλο», μέσα στο θεατρικό είχαμε βάλει ένα άλλο κομμάτι θεάτρου, δηλαδή βάλαμε θέατρο μέσα στο θέατρο, γιατί παλιότερα στη Σύμη από το 1883 μέχρι το 1944 λειτουργούσε ο σύλλογος, ο θεατρικός, ο Σοφοκλής, ο οποίος είχε και δικό του κτίριο, και μάλιστα οι Ιταλοί επί Ιταλοκρατίας το μετέτρεψαν σε σκηνή όπερας. Αυτό λοιπόν βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς και μέχρι τότε ανέβαζε μεγάλες θεατρικές παραστάσεις και έκανε και μετακλήσεις από κεντρικά θεατρικά σχήματα των Αθηνών και όχι μόνο, έφερνε και από τη Σμύρνη. Λοιπόν, το είχαμε το μεράκι η Σημειακή.
0: Άρα υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε.
1: Από το Σοφοκλή πήγαμε στο Γλαύκο και έτσι δημιουργήθηκε το Σημειακό Θέατρο. Λοιπόν,

0: το έργο μέσα, οι θεατές παρακολουθούσαν την παράσταση ενός θεατρικού έργου του Σοφοκλή που ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Mm-hmm. Αυτό ήταν τότε το κοινό, τους άρεσε πάρα πολύ και μας ζητούσαν από πέρσι το καλοκαίρι το φετινό μας έργο να είναι μια παροδία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, mm-hmm. και αμέσως το πήραμε και το κάναμε πράξη και μας βγήκε ένα καταπληκτικό κείμενο, ένα ποιητικό κείμενο, γιατί είναι όλο το έργο γραμμένο σε 15 σύλλαβο και ο 15 σύλλαβος με το ιδίωμα της Σύνης ταιριάζει τόσο πολύ και περισσότερο βέβαια στην κωμωδία που πραγματικά εγγυόμαστε σπαρταριστό γέγιο. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για κλάματα και γέγια», γιατί υπάρχει και γέγιο από το κλάμα και κλάμα από το γέγιο.
1: Ναι, όπως λέει ο λαός, κηδεία χωρίς γέλιο και γάμος χωρίς κλάμα. Ναι.
0: Αυτό το εγγυόμαστε ειδικά στην τελευταία πράξη, που είναι η πράξη που τώρα είναι πεθαμένη, είναι ζωντανή. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα παίρνουν το δηλητήριο και γίνεται η μετάλλαξη πλέον των, των δύο οικογενειών, των Καπουλέτων και των Μοντέγων, που αν ήταν δυνατόν να ήταν ξανά ζωντανά τα παιδιά τους και να πάρουν τις γυναίκες ή τους άντρες που ήθελαν τα ίδια. Αυτό πια στο δούμε επί σκηνής. Έχουμε μόνιμους συνεργάτες, αυτό είναι γνωστό από πολλά χρόνια, από τη Λυσιστράτη και μετά. Μας έχει κάνει ένα υπέροχο σκηνικό Μιχάλης Σωσδούγκος. Και βέβαια τα κοστούμια είναι μοναδικά, είναι καταπληκτικά. Βέβαια κάποια στιγμή να το πούμε ότι αποταθήκαμε για την, για το δανεισμό κάποιων κοστούμιών και βρήκαμε πόρτες κλειστές. Αυτό όμως θα πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή και με άλλους φορείς, γιατί είναι λυπηρό αυτό να ξοδεύουμε, να ξοδεύουμε χρήματα για κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το βρούμε και εδώ. Όμως η παράσταση είναι μοναδική, ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και εμείς το ευχαριστιόμαστε και μάλιστα δεν σας το κρύβω ότι στις τελευταίες πρόβες που κάνουμε δεν μπορούμε να παίξουμε γιατί γελάμε κι εμείς.
1: Είμαι βέβαιη ότι θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Το Σημειακό Θέατρο είναι πια καθιερωμένο στην, στα πολιτιστικά πράγματα εδώ. Δεν είναι μόνο Σημειακοί αυτοί που παρακολουθούν τις παραστάσεις σας, έτσι. Εμείς βέβαια οι εκτός Σύμης μπορεί να χάνουμε λίγο που δεν αντιλαμβανόμαστε όλα όσα λέτε, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο Σημειακοί αυτοί που παρακολουθούν τις παραστάσεις. Είναι δουλειές που είναι σχεδόν επαγγελματικές, πρέπει να πω, κύριε Αντώνη.
0: Είναι το μακροβιότερο ιδιωματικό θέατρο στον ελλαδικό χώρο. Συμπληρώνει φέτος 42 χρόνια ζωής. Καλά πάει και μάλιστα αν θα δείτε στο πολυθέστατο σχήμα που υπάρχει, που συμμετέχει 32 ηθοποιοί και κάπου 8 τεχνικοί, θα δείτε ανθρώπους που συμμετέχουν να είναι όλων των ηλικιών και το παρήγορο είναι ότι έχουμε αρκετή νεολαία.
1: Μάλιστα. Και μας είχατε πει, γιατί έχουμε ξανακάνει, έχω κάνει ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέατρο πριν από κάποιο καιρό, ότι θα συμμετέχουν και άνθρωποι που έπαιξαν στα πρώτα, παραστάσεις του Σημειακού Θεάτρου.
0: Από τα ιδρυτικά μέλη του Σημειακού Θεάτρου συμμετέχουν αρκετά. Βέβαια να πω ότι ο νεότερος είναι γύρω στα 6-7 και ο μεγαλύτερος, αυτό άφησε. Καλά να είμαστε και όλα θα πηγαίνουν καλά.
1: Ναι, ναι, είμαι βέβαιη.
0: Όρεξη και διάθεση να υπάρχει.
1: Όρεξη και διάθεση. Ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η συγγραφή του έργου. Δηλαδή το σεξπιρικό κείμενο από μόνο του έχει δυσκολίες και ιδιομορφίες. Όλο αυτό να γίνει σε ιδιωματική γλώσσα και 15 σύλλαβο, είπατε.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό,
0: είναι
1: πόσο
0: δύσκολο,
1: χρόνο θέλατε να το κάνετε.
0: Είναι αρκετά δύσκολο. Τώρα να σας πω ότι βέβαια σαν κείμενο αφομοιώνεται αρκετά πιο εύκολα από το να αφομοιώσεις ένα οποιοδήποτε άλλο κείμενο, γιατί ο ποιητικός λόγος αφομοιώνεται πιο εύκολα. Όμως επειδή αυτό το έχουμε και εμείς οι Σημειακοί, το ιδίωμά μας πολλές φορές καταλήγει, είναι έμμετρο ναι. πολλές φορές. Ήταν πιο εύκολο για μένα να το δουλέψω. Α. Έπιανα πρώτα τις καταλήξεις και μετά συμπλήρωνα τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο, εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτι ευρηματικό, αλλά ήταν και κάτι που... Γιατί πάντοτε κοιτάμε να βρίσκουμε και καινούργια πράγματα mm-hmm. και πώς μέσα στα αυτά τα καινούργια να βάλουμε κάτι δικό μας από τα ήθη και τις παραδόσεις μας. Mm-hmm. Δηλαδή θα το βρείτε και αυτό, θα ακουστούν τραγούδια σημειακά, mm-hmm. θα ακουστούν γνωστά τραγούδια, αλλά και κομμάτια τα οποία δεν έχουν καθόλου κυκλοφορήσει, δεν έχει γίνει καθόλου δισκογραφική δουλειά, mm-hmm. ακόμη και μυρολόγια. Όμως το κάθε τι έχει τοποθετηθεί εύστοχα σε τέτοια σημεία που ο κόσμος το χαίρεται, το ευχαριστιέται.
1: Λοιπόν, είναι η παράσταση, η πρεμιέρα μάλλον, είναι την Κυριακή.
0: Η πρεμιέρα είναι την Κυριακή, ναι. 19, 20 και 21 στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφου.
1: 9 το
0: βράδυ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ναι. δεν βρίσκουμε άλλες ημερομηνίες για να επαναληφθεί η παράσταση αυτή. Και επειδή η παράσταση είναι δύσκολο να ανέβει, δεν μπορεί να ανέβει ναι. μια τέτοια παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο, ας τρέξουν οι πάντες οι μπούπουλοι, για να το πω στα σημειακά, για να μπορέσουν να το απολαύσουν.
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγες πάντως οι τρεις παραστάσεις,
0: είναι
1: κύριε Αντώνογλου.
0: Είναι πολύ λίγες είναι οι τρεις λίγες. Παραστάσεις, ναι. αλλά τι να κάνουμε, ναι. αυτές τις μέρες μας δίνουν. Και επιπλέον έχουμε μια παράσταση στη Σίμη, mm-hmm. στις 8 του Αυγούστου είναι καθιερωμένο να δίνεται παράσταση το τελευταίο Σάββατο πριν της Παναγιάς mm-hmm. και συνδυάζεται με τις μετακινήσεις των σημειακών στην καταγωγή από το εξωτερικό που την περιμένουν πώς και πώς, και βέβαια υπάρχει και μια πρόσκληση από το Δήμαρχο του Πειραιά αλλά και από την Παρικία των Σημειακών στην Ελευσίνα που αριθμεί αρκετές χιλιάδες, για να δοθεί και εκεί μια παράσταση για το χειμώνα.
1: Άρα θα ανέβετε και στην πρωτεύουσα και στην Αθήνα.
0: Βέβαια να σας πω ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενο όλο το mm-hmm. εγχείρημα, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα να έχουμε την έδρα μας στη Ρόδο, που πάει να πει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι από το Δήμο της Σίμης mm-hmm. και επιπλέον είμαστε Σημιακοί, που δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε κάποιο εισιτήριο για να αντιμετωπίσουμε πολλά έξοδα mm-hmm. και δεν mm-hmm. το κρύβω ότι τα έξοδα μας αυτή τη στιγμή ανέρχονται γύρω στις 10.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα από πουθενά, γιατί λέει θα πρέπει να δώσουμε την παράσταση εντελώς δωρεάν, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
1: Α, ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού που επιδοτεί από ό,τι ξέρω κάποια...
0: Τίποτα από πουθενά. Έχουμε Μάλιστα. κουραστεί πλέον και έτσι δεν απευθυνόμαστε πουθενά. Για τίποτα. Mm-hmm. Το μόνο ναι, που και... ζητήσαμε τα δύο κοστούμια, δεν τα πήραμε, εντάξει.
1: Ναι, αυτό ότι μιλάμε και για μεγάλη παραγωγή, δηλαδή από τα σκηνικά είναι μέχρι τα κοστούμια, ναι, μέχρι ναι. όλα όσα χρειάζονται τέλος πάντων. Δεν είναι ένα θέατρο με 2-3 ανθρώπους.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι βέβαια. Και βέβαια θα κάνουμε και μια δωρεάν έναν απειδηνωτή που εμάς η σκέψη μας ήταν να δοθεί για τη χρήση της Μεσαιωνικής Στάφου, αλλά mm-hmm. δεν έγινε να αποδεκτώ, οπότε θα το δώσουμε για το νεκροταφείο Ρόδου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ, αν και δεν τη χρειάζεστε την ευχή, να ευχηθώ καλή επιτυχία, θα την έχετε, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, το χρειαζόμαστε και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όλοι είναι μεροκαματιάριδες, αφήνουν τον ελεύθερο ναι. τους χρόνο για να ασχοληθούν με αυτό που κάνουν.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο να τους πω και εγώ έναν ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, και τους ευχαριστούμε και όλους, όλοι εμείς και εκείνους και εσάς για αυτό που μας προσφέρετε κάθε φορά, κύριε Αντώνογλου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Και σας περιμένουμε στο θέατρο.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, δυστυχώς μόνο τρεις οι παραστάσεις του Σημειακού Θεάτρου στη Ρόδο. Κυριακή η πρεμιέρα και συνεχίζονται 20 και 21, 19, 20 και 21 στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου. Είναι μια σίγουρα πολύ καλή πρόταση για ένα από αυτά τα τρία βράδια. Πάμε, κλείνοντας την εκπομπή, να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο της σημερινής Ροδιακής, να δούμε πώς καταγράφει την επικαιρότητα η εφημερίδα. Στο κύριο θέμα της, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού θα αντληθούν αναλυτικά δεδομένα από 93 χώρες του εξωτερικού, γράφει η Ροδιακή. Άλλοι τίτλοι από την πρώτη της σελίδα: η παγκόσμια οικονομία και οι κοινωνίες μετρούν τις αντοχές τους. ΗΠΑ και Ιράν κομματιάζουν επικίνδυνα το μνημόνιο κατανόησης. Άλλη τίτλη: συλλήψεις στο αεροδρόμιο Ρόδου για λαθρεμπόριο τσιγάρων. 6 προτάσεις του Μάνου Κόνσολα για τη στήριξη των ΔΕΙΑ. Και τέλος, στην Κάσο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Μικρών Νησιών. Είναι η τίτλη από την πρώτη σελίδα της σημερινής Ροδιακής.

0: το κορμί μου.
1: Και κάπως έτσι με την Αθήνα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι καιρός για να βρίσκεται κανείς στην Αθήνα. Εδώ οι Αθηναίοι όπου φύγει φύγει είναι όποτε μπορούν, με τέτοιες καιρικές συνθήκες, με τέτοια ζέστη. Αλλά τέλος πάντων εμείς με την Αθήνα του Κωνσταντίνου Αργυρού θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθούν τα υπόλοιπα του προγράμματός μας τα ενδιαφέροντα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα.

Εκτός από μια καλή μέρα, σας ευχόμαστε βεβαίως και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα το πρωί. Εσείς, όπως είπαμε, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Earth News 105,8. Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στην συνέχεια στο στούντιο θα είναι ο συνάδελφος Γιώργος Αθανασίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό, με έργο και συνέπεια έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Art Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Την συνεχιζόμενη προκλητική και παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου σε παραλίες του νησιού και την απροκάλυπτη παραβίαση της νομιμότητας καταγγέλει με νέα παρέμβασή του το δίκτυο Ομπρέλα. Αναφέρει μάλιστα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο beach bar στην πόλη της Ρόδου και ένα στην περιοχή της Καλυθέας, καθώς και τις περιπτώσεις με τις τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών μέτρων στην Τσαμπίκα που έχουν μετατραπεί σε beach bar εστιατόρια με ομπρέλες που εκτείνονται σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής αντίστοιχα. Μάλιστα, άσκησαν κριτική στη Δημοτική Αρχή για υποβάθμιση του θέματος και στην Περιφερειακή γιατί δεν έλαβε σαφή θέση συνολικά επί του χωροταξικού. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει σήμερα στις 18:30. Στο ξενοδοχείο Σέρατον, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Θα μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Χρήστος Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO της DER Tour, τον Μπίας Τζόνσον και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Την διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. Μάλιστα χαρακτηρίζει μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλήθησαν στην εκδήλωση ως ακροατές. Τρεις αλλοδαποί που μετέφεραν χιλιάδες λαθρέα τσιγάρα συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Ρόδου. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο γυναίκες οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά την άφιξή τους με διεθνή να μεταφέρουν στις αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης. 30χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός συνελήφθη προχθές στην ΚΟ γιατί ως εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, προέβησε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. 35χρονη η μεδαπή εις βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. 6 προτάσεις στήριξης των υπηρεσιών ίδρευσης των νησιωτικών δήμων κατέθεσε ο βουλευτής Μάρνος Κόνσολας στους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, προτείνει ένα δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και την καθιέρωση χαμηλού τιμολογίου ή κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το γεγονός ότι για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά δεν λειτουργεί η Σχολή Μηχανικών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Καλύμνου θέτει με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς για ζητήματα που αφορούν την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δομών υγείας. Το θέμα της εξαίρεσης της ΚΟ από τον σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και εναέριου πυροσβεστικού μέσου ακόμη και τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου θα γίνει η πρεμιέρα της νέας παράστασης του Σημειακού Θεάτρου με το έργο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα για ακλιάματα και γέλια», μια παροδία εμπνευσμένη από το γνωστό κλασικό έργο, την οποία έγραψε ο Μανώλης Αντώνογλου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 20 και 21 του μήνα. Στο κλειστό γήπεδο της Καλυθέας θα διεξαχθεί και φέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup του μπάσκετ. Στους αγώνες, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου, θα συμμετέχουν οι ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης θα διενεργήσουν αύριο τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Ζαχαρένη Υπότεση. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες στην πόλη της Ρόδου από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Ρεμπέτικη βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη διοργανώνει το τμήμα πολιτισμού του Δήμου ΚΟ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμενας σήμερα στις 9 στο Θεατράκι της Καρδάμενας. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ρόδου προσέφερε ο Ροταριανός Όμιλος. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσεως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστη τιμή της τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με την σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Συντονισμένοι εσείς στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Κάμπρο στην κονσόλα του ήχου, με τον Νίκο Κάμπρο στη μουσική επιμέλεια, με τον Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενηθεί στην Ρόδο και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας το Super Cup στο μπάσκετ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο διοργανωτής ΕΣΑΚΗ. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 26 και 27 του μηνός, ορίστηκαν τα πρώτα παιχνίδια. Το λέω αυτό διότι δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρχουν δεύτερα παιχνίδια ή μόνο ένα δεύτερο παιχνίδι, όπως πέρσι, δηλαδή μόνο τελικός και να μην υπάρξει μικρός τελικός. Το σίγουρο είναι ότι 26-27 του μηνός, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας θα διεξαχθεί αυτή εδώ η διοργάνωση. Παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι δεν θα γινόταν φέτος στην Ελλάδα και θα γινόταν εκτός χώρας, με πρώτο σταθμό και πρώτα υποψήφια την Κύπρο, τελικά όλα αυτά έμειναν στο σιρτάρι. Το τουρνουά θα γίνει κανονικά στην Ρόδο, με διοργανωτή, επαναλαμβάνουμε, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών, σε συνεργασία με το Δήμο της Ρόδου.

Το Super Cup στο μπάσκετ αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση καλαθοσφαίρισης μετά το πρωτάθλημα της Greek Basketball League αλλά και το κύπελο Ελλάδος. Από το 2024 η διοργάνωση είναι γνωστή με την ονομασία Super Cup Ελλάδος λόγω της χορηγίας από εν λόγω εταιρεία που είναι η Στίχημαν. Διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αρχικά το 1986 και για πρώτη φορά ως διπλός αγώνας μεταξύ του πρωταθλητή Ελλάδος και του κυπελούχου Δωδεκανήσου. Του πρωταθλητή Ελλάδος και του κυπελούχου Ελλάδος. Το Super Cup αναβίωσε το 2020 από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών, τον ΕΣΑΚΕ, υιοθετώντας τη μορφή του Final Four με τη συμμετοχή των τεσσάρων πρώτων ομάδων του προηγούμενου πρωταθλήματος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φέτος θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Πέρσι δεν συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει μία γύρα στην Αυστραλία και δεν προλάβαινε να ξεκουραστούν οι παίκτες του για να έρθουν αμέσως στην Ρόδο για το τουρνουά και έτσι το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, μιλάμε για το 2025, νικώντας τον τελικό τον Προμηθέα Πάτρας. Ιστορικά και τις τέσσερις φορές που έγινε στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής, το 22, το 23, το 24 και το 25. Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης εδώ, με τέσσερις επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός, Προμηθέας Πάτρας και ο Άρης Θεσσαλονίκης έχουν κατακτήσει από μία φορά αυτό το Super Cup.

0: Είπαμε λοιπόν και έτσι ξεκινήσαμε ότι το διήμερο, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 του Σεπτέμβρη, θα γίνει στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ, η τρίτη κατά σειρά επίσημη διοργάνωση που διεξάγεται στη χώρα μας μετά το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο Ελλάδος. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έδειξε Ρόδος, έδειξε κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, εκεί όπου τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν οι καλύτερες ομάδες της χώρας, αν εξαιρέσουμε μόνο πέρσι που δεν ήταν παρόν ο Παναθηναϊκός λόγω δικών του άλλων υποχρεώσεων. Ο ΕΣΑΚΕ λοιπόν λέει Ρόδος και σαφώς η Ομοσπονδία δεν έχει λόγους να μην το αποδεχτεί, όπως επίσης δεν είχε και λόγους ο Δήμος της Ρόδου που χαίρεται όταν έρχονται αυτού του μεγέθους αθλητικές εκδηλώσεις στο νησί μας, και όταν μάλιστα είναι μπασκετικές, και το λέω αυτό διότι έχουμε αρκετούς ρυθμούς τα τελευταία 20 χρόνια στο μπάσκετ λόγω του Κολοσσού. Να λοιπόν που μας δίνεται η ευκαιρία για μία ακόμη φορά να δούμε αυτό το τουρνουά εδώ στη Ρόδο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν, που ήταν και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της περσινής χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο της ΕΡΜΑΕ, τον κύριο Βαλάντη Λάμπη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή εδώ την γιορτή, την οποία φαντάζομαι ότι όπως εγώ, όπως και όλοι, και εκείνος αναμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις πρώτες μονομαχίες για τη νέα μπασκετική χρονιά 26-27, και για να δούμε πόσο έτοιμοι θα είμαστε, καθώς αν θυμάμαι καλά λίγο μετά θα ξεκινήσει και ο Κολοσσός στις δικές του υποχρεώσεις, πρώτα στην Ευρώπη και στη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλαντή.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν άλλη μια γιορτή. Ο Δήμος σαφώς τις αγκαλιάζει αυτές τις περιπτώσεις, και άλλη μια ευκαιρία να δούμε υψηλού επίπεδου μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Χρόνο με τον χρόνο, ήδη όπως βλέπετε και εσείς, τα μπάτζετ των ομάδων αλλάζουν τρομακτικά, ειδικά των ελληνικών ομάδων, που είμαστε σε ιδιαίτερη σημαία χαρούμενη κατάσταση τον περασμένο χρόνο, ο Ολυμπιακός να κέρδισε το ευρωπαϊκό. Βλέπουμε ότι θα είναι από τα δυνατότερα Super Cup που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και η Ρόδος δεν θα μπορούσε να μην το ζητήσει να το έχει εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Γιατί τον περασμένο μήνα γράφτηκαν πολλά και έπρεπε να πούνε ότι είχαν ήδη βγάλει απόφαση ότι θα πάει στην Κύπρο.
0: Να.
1: Προσπάθειες έγιναν πάρα πολλές από τον ίδιο το δήμαρχο και καταφέραμε εχθές να ανακοινωθεί ότι εκ νέου η Ρόδος παίρνει το βάπτισμα για να ξαναγίνει το Super Cup εδώ κανονικά και να συνεχίσει για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα δυνατότερα Super Cup των τελευταίων ετών, γιατί όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει.
0: Ειδικά ο ΠΑΟΚ τώρα φαίνεται μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά. Τώρα μεταξύ μας, ο Δήμαρχος είναι περισσότερο ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός?
1: Ο Δήμαρχος είναι του αθλητισμού γενικά.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Και είναι του αθλητισμού. Έπαιζε όλα τα αθλήματα, έπαιζε και πολύ μικρός και μπάσκετ και ποδοσφαιρό. Δεν είναι μόνο ότι είναι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
1: Είναι γενικά του αθλητισμού. Και γενικά οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση την υποστηρίζει και την θέλει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο μπροστά γίνεται το μπάσκετ, το 3-3 που έκανε ο εντεταλμένος αθλητισμού, ο κύριος Πίνγκος, είναι μια τεράστια επιτυχία. Είναι βήματα τα οποία έχουμε κάνει όλο τον χρόνο στο καλεντάρι για να έχουμε έτσι μια επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση το καλοκαίρι. Και πιστεύω ότι η σφράγιση με το Super Cup ήταν το καλύτερο δώρο. Ήταν κάτι το οποίο όλοι ήθελαν να απομακρυνθεί, γιατί ξέρετε κάποιες ομάδες έχουν κουραστεί στο ίδιο μοτίβο. Σου λέει πάλι Ρόδος, πάλι Ρόδος, πάλι Ρόδος. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ. Θα αγκαλιάσουμε αυτή την διοργάνωση και πάλι. Και πιστέψτε με, φέτος θα είναι πολύ καλύτερο το Super Cup, γιατί ετοιμάζουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Μα το επιδιώκει αυτό κάθε φορά ο Δήμος, κάθε χρόνο και καλύτερα, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό που κάποιοι λένε, γιατί το θεωρώ ότι δεν είναι όλοι, αλλά κάποιοι, ότι κουραζόμαστε συνέχεια που πηγαίνουμε στη Ρόδο κτλ.
1: Ναι.
0: Εάν έχετε δυνατότητα, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ο Δήμος καλύπτει πάρα πολλά έξοδα, εάν έχετε δυνατότητα ο Δήμος να έχει δικό του αεροπλάνο, θα έστειλε και το αεροπλάνο για να φέρει τις ομάδες. Ναι, το λέω χρετολογώντας.
1: Έτσι. Σωστά τα λέτε. Εμείς θέλουμε πραγματικά η Ρόδος να πρωταγωνιστεί. Το καταφέραμε εκ νέου. Ήταν πολύ καλές οι ενέργειες από τον Δήμαρχο και να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο του ΣΑΚ, τον κύριο Μελή, ένα δικό μας άνθρωπο.
0: Ναι, σωστό και
1: ο οποίος όμως, ξέρετε, για να βάζει συνέχεια μπροστά τα στήθη σου, για να φέρει στο νησί σου μια διοργάνωση, πρέπει να αφήσει τις δυνατότητες εντυπώσεις ότι θα γίνει το καλύτερο Super Cup που έχει γίνει. Ναι. Και αυτό θα πράξουμε. Ανεβάζουμε κι άλλο τα στάνταρ και θα το δείτε.
0: Μάλιστα. Εγώ μένω και στις εκπλήξεις.
1: Μπορώ
0: να σκεφτώ πολλά πράγματα, οπότε το περιμένουμε πολύ μεγάλη.
1: Θα το δείξει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Αγωνία.
1: Γιατί για να πάρουμε το συγκεκριμένο Super Cup, υπήρχαν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Και το καταφέραμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Λάμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία
1: εγώ
0: που είχαμε.
1: Πάρα πολύ
0: να είστε καλά, καλό μεσημέρι, φιλιά.
1: Γεια σας.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
5: Μου λες τα μάτια.
4: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

5 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Κάπρος είναι στη κόσονα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασιόδος στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Και πάμε στο μπάσκετ και συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ του Κολοσσού, καθώς πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του τρίτου ομίλου του FIBA Euro Cup, στο οποίο, προσοχή, θα συμμετάσχει ο Κολοσσός φέτος, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καταφέρει να προκριθεί στο Basketball Champions League. Για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να γίνω κατανοητός, ο Κολοσσός θα κάνει μία προσπάθεια να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να δώσει κάποια παιχνίδια στην προκριματική φάση. Εάν τα καταφέρει, καλώς, θα μπει στους ομίλους του Basketball Champions League. Εάν δεν τα καταφέρει, θα παίξει στο FIBA Euro Cup, εδώ όπου ήδη ξέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες στον ίδιο όμιλο. Είναι η Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία, η Ρίλσκι από την Βουλγαρία, η Ερόκσπορ από την Τουρκία, η Κραϊόβα από την Ρουμανία και η Γκένσε από το Αζερβαϊτζάν.

0: Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το 17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, που θα γίνει που αλλού εδώ στην Ρόδο. Σε τρία γήπεδα, στην Καλλιθέα, στο Βενετόκλειο και στην Ιαλισσό, και μεταξύ αυτών των ομάδων που θα συμμετάσχουν, εκτός από την Ρόδο, είναι και η ΚΟΣ. Το πρωτάθλημα θα φιλοξενήσει συνολικά 24 ομάδες, θα ξεκινήσει την 3η 21 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26 του μήνα, και τότε θα μάθουμε ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια αυτού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων που γίνεται στην Ρόδο, είναι το 17ο στην σειρά, και αν θυμάμαι καλά μετά το Ηράκλειο που φιλοξένησε το 16ο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον νομικό, τον Γιάννη Κούκουλα, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα για αυτήν την αντίστροφη μέτρηση. Τώρα, κύριε Κούκουλα, ξεκινάμε δηλαδή 20, 19, 18 κτλ. Κάπως έτσι να το φανταστούμε για τη διοργάνωση.
1: Ναι, νομίζω είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσει πλέον. Την Τρίτη ξεκινάμε.
0: Να.
1: Και αναμένουμε από Δευτέρα και Τρίτη τον κύριο όγκο των ομάδων. Θα δουν 23 ακόμα ομάδες μαζί με εμάς 24 που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.
0: Ελλάδα και Κύπρο, δεν το ανέφερα πριν.
1: Ναι, είναι Ελλάδας και Κύπρου. Είναι και τρεις δικηγορικοί συλλόγοι Κύπρου. Είναι Λάρνακα, αμόχος του. Είναι γιατί ακόμα και αμόχωστος, παρόλο που πλέον δεν είναι.
0: Όχι, καλά κάνουν. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Υπάρχουν ακόμα εκεί, ξέρετε, οι δεσμοί. Και μάλιστα, όταν είχαμε πάει και εμείς στην Κύπρο το 2011, πήγαμε και στα κατεχόμενα και ήταν πολύ δύσκολες. Πρώτη φορά είχα πάει. No. Πήγαμε και στην Κερίνα και ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές.
0: Η Λευκωσία.
1: Η Λευκωσία και η Λεμεσός. Ναι, και είναι και άλλες 21 ομάδες από την Ελλάδα. Βασικά όλες οι μεγάλες πόλεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.
0: Τώρα, ναι, Κατερίνη και τα λοιπά. Να ρωτήσω, το ότι επιλέγονται όμορφες πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχει να κάνει με το ότι συνδυάζουμε αθλητισμό και τουρισμό μαζί για το καλοκαίρι, το εκάστοτε καλοκαίρι που φιλοξενεί τέτοια διοργάνωση.
1: Ναι, αλλά όχι πάντα. Έτυχε τώρα φέτος και γίνεται στη Ρόδο. Υπάρχει μια προτίμηση, πάντα μας πιέζουν, έλα να το αναλάβετε εσείς για να κάνουμε, και το είχαμε ξαναλάβει το 2012.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει συμβεί, ας πούμε, και σε άλλες πόλεις που δεν είναι τόσο τουριστικές. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια έγινε, ξέρω, στην Αμαλιάδα. Μια χαρά ήταν και η Αμαλιάδα, απλά δεν είναι η πλέον τουριστική, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί μην αδικούνται και όλες οι πόλεις, γιατί όλοι θέλουν να το αναλάβουν λίγο πολύ. Αλλά ναι, υπάρχει μια, όπως καταλαβαίνετε, μια προτίμηση, γιατί γίνεται πάντα τέλη Ιουλίου το πρωτάθλημα, να είναι και σε κάπως πιο τουριστικό.
0: Σε σχέση με το μπάσκετ, το οποίο εμείς έχουμε καλομάθει, δηλαδή εμείς βλέπουμε πάρα πολύ στη Ρόδο Κολοσσό, και τώρα παράδειγμα και με το Super Cup θα δούμε και Ολυμπιακό, θα δούμε και Παναθηναϊκό, θα δούμε και το νέο ΠΑΟΚ που έρχεται μια νέα δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ, και την ΑΕΚ, την αγαπημένη ΑΕΚ. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό το επίπεδο το μπάσκετ το οποίο θα δούμε. Να το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω και να το φτάσουμε στο εργασιακό τουρνουά που γίνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια στη Ρόδο, ή να ανεβάσουμε λίγο, να τη βάλουμε τη διοργάνωση των δικηγόρων ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε, σε μια διοργάνωση. Υπάρχουν οι πιο αδύναμες ομάδες, οι οποίες ναι, είναι επίπεδου εργασιακού. Υπάρχουν όμως και οι πιο καλές ομάδες, δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σίγουρα μπορούν να παίξουν και σε μικρές εθνικές κατηγορίες. Δηλαδή, πολλά από τα παιδιά παίζουν Β' εθνική, ακόμα και Α2, Γ' εθνική. Οπότε καταλαβαίνετε, πολύ ψηλό το επίπεδο των καλύτερων ομάδων. Υπάρχουν οι πιο μεσαίες, υπάρχουν και οι πιο αδύναμες. Σωστά. Δηλαδή και αρκετές ομάδες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Άρα, να υποθέσω.
1: Ένα επίπεδο, αν καταλάβετε, από το εργασιακό μέχρι. Γιατί υπάρχουν και μεγάλες διαφορές, όπως καταλαβαίνετε, στις δυναμικότητες 24 ομάδων. Αυτό.
0: Μία μειχτή ομάδα θα μπορούσε να παίξει με μία μικρομεσαία ομάδα της Α1.
1: Της Α1 όχι, αλλά μία αδύναμη ομάδα της Α2 ή και της, πώς λέγεται τώρα, η Α2, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: National League 2, ή συγγνώμη, ένα.
1: Η αυτή ομάδα μπορεί να κατέβει στη Β' εθνική σίγουρα, θεωρώ. Γιατί έχει παιδιά που παίζουν εκεί. Γάμα σίγουρα.
0: Ωραία. Και αυτό εντάσσεται, φαντάζομαι, σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τις δραστηριότητες του Πανελληνίου Φαντάζομαι ότι υπάρχει σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Δικηγορικών Συλλόγων.
1: Υπάρχει ολομέλεια όλων των συλλόγων.
0: Ωραία. Ωραία. Και εκτός από μπάσκετ υπάρχουν και άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
1: Γενικώς, ναι, και ποδόσφαιρο υπάρχει. Απλά το ποδόσφαιρο δεν είναι, από ό,τι γνωρίζω τα παιδιά, δεν κάνουν, κάνουν μια τελική φάση. Μόνο οι τελευταίες 8 ομάδες, όχι οι 24, δεν κάνουν τόσο μεγάλο εμείς. Και παίζουν όλο το χρόνο μεταξύ τους. Δηλαδή είναι διαρκές προτάσεις όλο το χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ενώ εμείς έχουμε μια τελική φάση που κρίνονται όλα σε 5 ημέρες. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, είναι τουρνουά.
1: Υπάρχουν και άλλα, ναι, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπάρχουν διάφορες των δικηγορικών συλλόγων. Εντάξει, εμείς έχουμε τα δικά μας διαλέξεις μεταξύ μας κτλ. Αλλά σε αθλητικό επίπεδο, ναι, είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, δεν έχει άλλο άθλημα. Δεν...
0: Okay. Θα μπορούσε να έχει, τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα καθαρά και καμιά φορά συμπτώσεων. Δηλαδή να υπάρχουν σε κάθε πόλη να υπάρχουν και 5 βολεϊμπολίστες, λέω παράδειγμα τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα, εντάξει, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει και να αλλάξει. Οπότε έχουμε από 21, από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή, αρκετό μπάσκετ σε αυτά τα τρία γήπεδα. Καλυθέα.
1: Ακριβώς. Έχουμε η Αλισό και Βενετόκλειο. Κάθε μέρα θα έχει αγώνες στις 4, 6 και 8. Όποιος θέλει, ελεύθερη είσοδος, μπορεί να πάει να δει κάποιον αγώνα. Εμείς η Ρόδος παίζουμε την Τρίτη, την επόμενη στις 8 και την Πέμπτη στις 6 με την Βέρεια και την Κατερίνη. Εάν βγούμε πρώτοι στον όμιλο, θα περάσουμε μετά στις 8. Αλλιώς θα παίξουμε αγώνες κατά ταξής. Τότε θα ξέρουμε και την ακριβή ώρα ανάλογα με την κατάταξή μας.
0: Να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος, έτσι, από τη στιγμή που φιλοξενείται.
1: Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος μαζί. Ναι. Μας έχουν βοηθήσει πολύ και οι δύο φορείς. Και διάφοροι χορηγοί μας.
0: Ωραία. Οπότε εμείς τι άλλο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Καλή επιτυχία αμέσως μετά στη Ρόδο. Καλή επιτυχία και στην ΚΟ, την αδελφή ΚΟ, που και αυτή συμμετέχει.
1: Εννοείται, είναι και τα παιδιά της ΚΟ που έρχονται.
0: Οπότε καλή επιτυχία σε όλους, όπως είπαμε όμως στους τρεις πρώτους δεν τους αλλάζουμε. Και να χαρείτε αθλητικά το μπάσκετ που θα παίξετε και τα παιχνίδια και τουριστικά οι φιλοξενούμενοι το όμορφο νησί μας, το όμορφο νησί της Ρόδου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, να είστε καλά. Καλά.
1: Yes, yes.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Την συνεχιζόμενη προκλητική και παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου σε παραλίες του νησιού και την απροκάλυπτη παραβίαση της νομιμότητας καταγγέλει με νέα παρέμβασή του το δίκτυο Ομπρέλα. Αναφέρει μάλιστα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο beach bars στην πόλη της Ρόδου και ένα στην περιοχή της Καλυθέας, καθώς και τις περιπτώσεις με τις τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών μέτρων στην Τσαμπίκα που έχουν μετατραπεί σε beach bar εστιατόρια με ομπρέλες που εκτείνονται σε έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Την απόσυρση του ειδικού χώρου ταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τάκης Πότσος και Νίκος Φραζής αντίστοιχα. Μάλιστα, άσκησαν κριτική στη Δημοτική Αρχή για υποβάθμιση του θέματος και στην Περιφερειακή γιατί δεν έλαβε σαφή θέση συνολικά επί του χώρου ταξικού. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Σέρατον η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. Τρεις αλλοδαποί που μετέφεραν χιλιάδες λαθρέα τσιγάρα συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο Ρόδου. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο γυναίκες, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά την άφηξή τους με διεθνή πτήση να μεταφέρουν στις αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης. 30χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός συνελήφθη προχθές στην ΚΟ γιατί ως εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη επιπλέον σύμφωνα με σχετική καταγγελία, προέβησε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Έκκληση σε όποιον μπορεί να προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου για να αιμοδοτήσει, απίφθινε σήμερα μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Βασίλης Νικολής, καθώς το νοσοκομείο έχει ελλείψει σε όλες τις ομάδες αίματος με κυριότερο το 0 αρνητικό. Κάθε καλοκαίρι οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα και η προσφορά περιορίζεται, είπε χαρακτηριστικά. 6 προτάσεις στήριξης των υπηρεσιών ίδρυυσης των νησιωτικών δήμων κατέθεσε ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας στους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Το θέμα της εξαίρεσης της ΚΟ από τον σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και εναέριου πυροσβεστικού μέσου, ακόμα και τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, φέρνει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητή. Το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά δεν λειτουργεί σχολή μηχανικών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο θέτει με ερώτησή του στον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς για ζητήματα που αφορούν την ισχυωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δομών υγείας. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφρου θα γίνει η μια της νέας παράστασης του Σημειακού Θεάτρου με το έργο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα για κλάματα και γέλια», μια παροδία εμπνευσμένη από το γνωστό κλασικό έργο, την οποία έγραψε ο Μανώλης Αντώνογλου. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 20 και 21 του μήνα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας θα διεξαχθεί και φέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου το Super Cup του μπάσκετ. Στους αγώνες, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου, θα συμμετέχουν οι ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης θα διενεργήσουν αύριο τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Ζαχαρένη Υπότες. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων με αναπηρίες από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Ρεμπέτικη βραδιά με τον Βαγγέλη Κορακάκη διοργανώνει το τμήμα πολιτισμού του Δήμου της ΚΟ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδάμενας σήμερα στις 9 στο θεατράκι της Καρδάμενας. Καλό καιρό θα έχουμε αύριο στην περιοχή. Η άνεμη θα είναι ασθενής δυτική-βορειοδυτική και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
6: Στο νησί της Πάτμου.
5: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
6: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
5: Παράλληλα προγράμματα.
6: Εκδηλώσεις και πάρτι.
5: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
6: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
5: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ρόδου, ΕΡΤ, Νοτιού Αιγαίου. Η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία. Νίκος Κάμπρος, κονσόλα του ήχου. Νίκος Κάμπρος στην μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, όπως κάθε φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλάζουμε ενότητα, πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε την ΕΠΟ να ευνηδιάζει τους πάντες, και αυτό γιατί όρισε τους ομίλους του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου συμμετέχουν οι δικές μας ομάδες. Μας ξάφνιασε ευχάριστα, διότι μάθαμε τέλος πάντων τους αντιπάλους των ομάδων μας σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα περίοδου 26-27. Καταρχήν τοποθετηθήκαμε στον 8ο όμιλο. Εκεί τοποθετήθηκαν συγκεκριμένα ο Απόλλων Καλυθιών, ο Αεραφάντου, ο Διαγόρας και ο Ιάλισσος. Αντίπαλοι τους θα είναι ο Ιωνικός, ο Εθνικός Πειραιός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλαιο, ο Παορούφ, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τις δικές μας, παραλαμβάνουμε, οι άλλες στο Διαγόρα Αέρα Απόλλων Καλυθιών, σε διπλούς αγώνες όπως ξέρουμε κτλ. Το αμέσως χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες, πότε θα αρχίσουμε, πώς ακριβώς θα γίνει το πρωτάθλημα, πότε έχουμε σέντρα, πότε θα ολοκληρωθεί, αν θα έχουμε διαδικασία μπάρας μετά και τα γνωστά, τα οποία λίγο πολύ και μεταξύ μας τα τελευταία αρκετά χρόνια αλλάζουνε. Αλλάζουνε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εγώ θυμάμαι αυτό που γινότανε τα προηγούμενα χρόνια πριν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο. Έλεγε λοιπόν κάποιος ότι ό,τι αναφέρει η προκήρυξη φέτος για του χρόνου θα ισχύσει κανονικά. Έτσι. Να σας το πω διαφορετικά. Ό,τι θα ίσχυε του χρόνου θα έμπαινε στην προηγούμενη προκήρυξη, για να ξέρουν οι ομάδες από νωρίς. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεκινάει το πρωτάθλημα και μετά να ολοκληρώνεται η σημερινή προκήρυξη. Δηλαδή τρελά πράγματα. Θα μου πείτε, εδώ εμφανίστηκε στον πειθαρχικό κώδικα της FIFA το περίφημο άρθρο 27 που λέει ότι αποβάλλω τον κύριο Αθανασίου με κόκκινη κάρτα, διότι είχε πρόθεση να χτυπήσει ή τέλος πάντων πήγε να χτυπήσει, χρησιμοποίησε τον αγκώνα, τα χέρια, τράβηξε, κλώτσισε, έκανε σκληρό αντιαθλητικό φάουλ, αλλά η κόκκινη κάρτα που αποφέρει τιμωρία δίνεται με αναστολή, άρα μπορώ να παίξω στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα με τις προκηρύξεις, δυστυχώς. Δεν ξέρω, αντί να πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο, και όχι τίποτα, αφήνουμε πίσω κάποια πράγματα που πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι σαφώς κρίνονταν λογικά, δίκαια και μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού γενικότερα.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου ανακοίνωσε την προκήρυξη των πρωταθλημάτων που διοργανώνει. Είναι μια γενική προκήρυξη η οποία και μας λέει πολλά και διάφορα, με βασικότερο πότε ξεκινούν τα πρωταθλήματα και πότε ολοκληρώνονται οι δηλώσεις συμμετοχής του εκάστοτε πρωτάθλημα αλλά και του κυπέλου. Λοιπόν, να τα πάρουμε με την σειρά. Ημερομηνίες έναρξης των αγώνων. Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί, επαναλαμβάνω, θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά από την κλήρωση των πρωταθλημάτων. Και έχουμε στις 19 και 20 του Σεπτέμβρη να έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Στον πρώτο και δεύτερο όμιλο της Ρόδου, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το διήμερο 24-25 Οκτωβρίου θα έχουμε σέντρα. Το ίδιο ισχύει και για τον τρίτο όμιλο ή τον όμιλο νήσων, 24-25 Οκτωβρίου, και για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, 24-25 Οκτωβρίου. Το κύπελλο Δεκανήσου ορίστηκε να ξεκινήσει στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ενώ τα πρωταθλήματα των υποδομών K16 και K14 εντός του Οκτωβρίου. Όσον αφορά τις δηλώσεις συμμετοχής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, ολοκληρώνονται στις 20 Ιουλίου για το μεσημέρι, μέρα Δευτέρα. Για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έως στις 10 Αυγούστου, Δευτέρα στις 2. Για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας και του κυπέλου στον όμιλο Ρόδου και στον όμιλο Νήσων έως τις 24 Αυγούστου, πάλι ημέρα Δευτέρα. Για τις δηλώσεις συμμετοχής των υποδομών K16 και K14 οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Σαφώς και μένουμε στο ποδόσφαιρο μαζί και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ανανέωσε ο Ρεντιόν Λαζελάρη, μας λέει η ομάδα του Ιάλσου. Ο Ρεντιόν συνεχίζει στα ερυθροκίτρινα. Η ομάδα μας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποιοτικό ποδοσφαιριστή και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ρεντιόν, που ξεχώρισε με τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και το ήθος του, παραμένει στο ρόστερ του Ιάλσου για να δώσει πολύτιμες λύσεις στις νέες μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν στις εθνικές κατηγορίες. Ρεντιόν, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές νίκες με τη φανέλα του Ιάλσου.

Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Ρόδο, στον ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος. Ο Θεοδωρής Παπαβασιλείου θα συνεχίσει να είναι ο τεχνικός διευθυντής των τμήματων υποδομής της Ρόδου και τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος, η οποία μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση που μεταξύ άλλων αφαίρει: Θοδωρή, σου ευχόμαστε μια παραγωγική χρονιά γεμάτη οργανωτικές επιτυχίες, με στόχο πάντα την εξέλιξη, το ήθος και την πρόοδο των παιδιών μας. Με πεποίθηση ότι βγάζουμε, επαναλαμβάνουμε, ότι βάζουμε στις βάσεις της ομάδος, τις βάσεις για το μέλλον του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος, η οποία μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να κάνει εκλογές για ανάδειξη νέας ισχυρής διοίκησης, η οποία και θα οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με στόχο την άνοδο και τις ακαδημίες του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος, που διακρίνονται εδώ και αρκετά χρόνια στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, σε ακόμα υψηλότερες επιτυχίες.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
3: Μου λες τα μάτια.
2: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Είστε συντονισμένοι συχνότητα ΕΡΤ Ρόδου ΕΡΤ των Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής έκδοσης. Μετά την Τυφλίδα, τον Γκιόρ, την Ιερουσαλήμ και την Μπάνσκα Μίτριτσα, το Ριέτι της Ιταλίας είναι η πόλη που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας K18. Είχε φιλοξενήσει η ίδια πόλη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών το 2013 και τώρα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατηγορίας K18 και θα υποδεχθεί 44 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, 19 αγόρια, 25 κορίτσια. Στα 25 κορίτσια υπάρχει και ένας δικό μας κορίτσι. Μιλάμε για την Λορένα Μαρίνα Αντζιλέλεκα, η οποία είναι πρωταθλήτρια του Αγίας Κάμερος 2009. Συμμετέχει στο αγώνισμα επί κοντό, έχοντας ατομικό ρεκόρ τα 4 μέτρα και προπονητή τον Κώστα Τσατσαλό. Οι αγώνες λοιπόν αυτοί θα φιλοξενηθούν στην Ιταλία και σαφώς θα δώσει το δικαίωμα στην δική μας αθλήτρια και στους άλλους Έλληνες αθλητές που συμμετέχουν να αποδείξουν ότι πραγματικά μπορούν να κρατήσουν ψηλά το ελληνικό στίβο και μάλιστα να στείλουν νέα μηνύματα ότι είναι οι αθλητές που έρχονται για να περάσουν κάποια στιγμή στις μεγάλες κατηγορίες των ανδρών και των γυναικών.

Η μεγάλη γιορτή της χρονιάς έφτασε. Το Grand Prix, φινάλε Grand Prix για την κολύμβηση και συγκεκριμένα για τους πιγκουίνους ολοκληρώνεται με μια μοναδική αγωνιστική εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι αθλητές και οι αθλήτες που ξεχώρισαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε μια μοναδική εκδήλωση που δίνει τη δυνατότητα για δυνατές κούρσες, νέα ρεκόρ και περισσότερες από 70 βραβεύσεις.

Φέτος θα έχουμε τη χαρά σαν πιγκουίνι, μας λένε ήδη, να φιλοξενήσουμε και δύο ακόμη σωματεία σε έναν τελευταίο αγώνα που αναμένεται να προσφέρει όμορφες στιγμές και δυνατές επιδόσεις. Από τις 9.30 το πρωί θα ξεκινήσει η όλη γιορτή, οπότε στο Κολέγιο Ρόδου, στην πισίνα του Κολέγιου Ρόδου συγκεκριμένα, θα έχουμε αυτήν την πολύ όμορφη κολυμβητική γιορτή το Σάββατο 25 Ιουλίου, με τις δηλώσεις συμμετοχής να είναι υποχρεωτική μέσω του πόρταλ για όλα τα τμήματα, εκτός από το τμήμα των Splash των Αρχαρίων, και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η κολυμβητική χρονιά για τους άταχτους, με την καλή έννοια το λέω, πιγκουίνων, που καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς όχι μόνο προσπαθούν αλλά κάθε χρόνο πηγαίνουν πολύ καλύτερα στην κολύμβηση, με χώρο προετοιμασίας, προπόνησης, την πισίνα του Κολεγίου Ρόδου.

Μια πολύ σύντομη ανακοίνωση από πλευράς Ροδιακού Σύλλογου Αυτοκίνησης και έχει να κάνει με το πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος αγώνας του Πρωταθλήματος Δεξιοτεχνίας. Θα είναι η 25 Οκτωβρίου και σαφώς θα γίνει στη Ρόδο η εκδήλωση αυτή, αλλά σε μια τοποθεσία που αποτελεί αυτή τη στιγμή έκπληξη από τους διοργανωτές, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους φιλάθλους που θα έρθουν και θα καταφέρουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες δεξιοτεχνίας στις 25 Οκτωβρίου.

τοπική επιτροπή βόλεϊ Δωδεκανήσου διοργανώνει το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley κατηγορίας Junior Regionals 2026 για τις κατηγορίες K17 παιδων κορασίδων και K19 εφήβων νεανίδων. Οι αγώνες και των δύο κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν στην ΚΟ, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου αθλοπαιδιών ΚΟ, στο ναυτικό ομίλο ΚΟ, το τριήμερο 17, 18 και 19 Ιουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις αθλητικής ή φυσικής εντοπιότητας σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη των Προγραμμάτων Beach Volley 2026 της ΕΟΠΕ. Στην κατηγορία K17 συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, ενώ στην κατηγορία K19 γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των κατηγοριών αυτών, K17 και K19, θα διεκδικήσουν την απευθείας πρόκλησή τους στα αντίστοιχα τελικά τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Juniors που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης.

Η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το διήμερο 18 και 19 Ιουλίου το ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις 3x3 της Ελλάδος, με ήδη 40 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αθλητές από 11 χώρες να έχουν δηλώσει συμμετοχή, με την πλατεία Δημαρχείου να μετατρέπεται για δύο μέρες σε ένα μεγάλο υπαίθριο γήπεδο γεμάτο αγωνιστική δράση, έντονες αναμετρήσεις και μοναδικό θέαμα. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ενδιαφέρον στην κατηγορία των ανδρών Plus 18, όπου έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 30 ομάδες από την Τσεχία, το Ιράν, το Ισραήλ, τη Γερμανία, τη Τουρκία, τη Σερβία, τη Λετωνία, την Ουγγαρία και τον Καναδά, όπως και την Ισπανία, αλλά και τις ΗΠΑ. Παράλληλα, κορυφαίες ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ Team Αθήνα, θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο παγκόσμιο FIBA 3x3 Challenger, που θα διεξαχθεί στην Μπορντό, πολυμπορντό της Γαλλίας.

και μιας και μιλήσαμε για το ΔΕΗ 3-3 που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη της Ρόδου, στην πλατεία Δημαρχείου συγκεκριμένα, από ότι από χθες έχουμε το 5ο XX Sports 3-3 Summer Basketball Tournament στον ίδιο χώρο. Χθες και σήμερα η πλατεία Δημαρχείου μετατρέπεται και μετατράπηκε στο επίκεντρο του μπασκετικού καλοκαιριού, με κορυφαίους αλτές και αθλήτριες να διεκδικούν όχι μόνο τους τίτλους αλλά και πλούσια έπαθλα προσφορά των χορηγών και υποστηριχτών της διοργάνωσης. Οι νικητές κάθε κατηγορία θα αποτελέσουν στόχο για να προχωρήσουν στα επόμενα τουρνουά αρχής γενομένης από το τουρνουά το οποίο θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Ενώ θα υπάρχουν και πολλά δώρα, δωρεπιταγές, γεύματα, εκπλήξεις, διαμονές, ξενοδοχεία κτλ. Όλα τα γνωστά τα οποία κάθε χρόνο δίνει το XX Sports μέσα από το Tournoi Basket, το 3-on-3 Summer Basketball Tournament, το οποίο φιλοξενείται και φέτος στην πλατεία Δημαρχείου.

Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, παρέα ξανά στην επόμενη μας έκδοση. Εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα λοιπόν, τέλος εδώ, με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, καλό και όμορφο, δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε, σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας, στο 3. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
3: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίστως ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εν αέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Ήπεθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπει η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της Ήπεθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών. και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Αρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
6: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, την Λυτή και τον Τριμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
7: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΦ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΦ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουμε και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς, που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην αρχική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα δυτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικό να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την αντιτροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε γεωμετοπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τιμόφα Καλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενίαν σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπου ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ Εστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και όπου δανειώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι θέλει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκησης που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, θα ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανέναν άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας, πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο?
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα?
1: Γιατί εσάς έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω? Γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μπα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα, δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Εντάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει η νέα άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε, δεν κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς τη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: στο
1: του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο, το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει.

0: ειδήσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδης, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυση σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΣΤΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5. Και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από ομιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour,

0: Το Μπίας Τζόνσον και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός. Ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Υπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνων των εργαζομένων στον τουρισμό, αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Θεμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Ελίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στα Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος, Γκέλη, θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Απικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
1: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχών των μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχόντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχών των μαθητών, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή τον Ιούνιο, που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται, με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της ΧΙΟΥ για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Εγγέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
5: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε Ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η Ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την Ανιψιά, με αποτέλεσμα η Ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η Ανιψιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην κάψη απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δηλώσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα θαλάσσια Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Μίλησε ο υπεύθυνος, ο κ. Παχρίου, στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
9: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμώνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο, της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σακτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σακτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του Σακτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σακτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ερωτικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ιντον Ανδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
6: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης των νομοπεριόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της δρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Ανοπόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
5: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
6: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο, χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία, για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμωβη, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
5: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
6: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
5: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
6: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
5: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
5: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικό που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλαιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιδρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καπιταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιδρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40διάχρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδια στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπειξε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομάτων σύλληψης.
5: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
9: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυλικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια Τον πολιτικό στόχο τη Νέα Δημοκρατία, όπως έχει καθοριστεί, η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερε και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στην Μνήκα, ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα ανοιχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27. Ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις. Συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργης, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΕΠΕ.
5: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
9: Ακριβώς.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
5: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
10: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει την υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
5: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
11: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει η κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
5: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
12: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
13: Γιατί ξεχνάτε τους του κύριου Ανδρουλάκη.
12: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινήθηκε και κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
14: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
5: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
15: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
5: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου, Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεως του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μία σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
5: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι νέα δεδομένα δημιουργεί.
16: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχει δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλίας, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
5: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
17: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν είπα από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
5: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
7: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
5: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινό βραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
7: Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
5: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
5: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
18: Ακριβώς.
5: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
19: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδευσε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχανε να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
5: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.

0: Η Νίκη Παλγαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άντζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς. Υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
1: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, λοιπόν. Θα σε δουλέψω πάντα, θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
2: Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στο δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη?
3: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραμένεις πάντα και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
3: Δούρο η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
3: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας.

0: Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
1: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες δύο ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
1: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρνμαν, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρνμαν μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρνμαν. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννη. Ένα-δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξιαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σ' ακούω κανονικά.
0: Τώρα σ' ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διάκοπε συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω του ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, προς τους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, η Ισπανία Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία, και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο, στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες για πρώτη φορά σε τελικό. Καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός, και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Ερτένα.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσω οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια τα συμπληρωποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82, άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία.
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Τάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιδοτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρια εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια, θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή, είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025 δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο και υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.
2: Ναι. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στον Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημίου Πόλης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατά επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα, όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Ήρνα μετέδωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν 6 γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό, πύργο ελέγχου, λιμένα και το αεροδρόμιο του Ιρανσχάρ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των τελευταίων πληγμάτων είναι 8 νεκροί και 20 τραυματίες. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμερθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, 17 του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε και λέμε εκτάκτως μέρος δεύτερο, από την Δευτέρα μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κανονικά η αγαπημένη αρετή στην ώρα της. Πάμε όμως σήμερα έτσι παρέα μέχρι τις 4 με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, με Δούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια και με όλους εσάς μέσω της δικής σας συμμετοχής, των δικών σας μηνυμάτων. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να ανταλλάξουμε εδώ πέρα, μας βρίσκετε στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Για όσους μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio, αν αναζητήσετε στο Viber, θα έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας εδώ πέρα με το στούντιο, για να δούμε έτσι το τι απασχολεί, το τι συμβαίνει. Τώρα το τι συμβαίνει. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για το τελικό του Μουντιάλ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι ποδοσφαιρόφιλοι που περιμένουν να έρθει ο τελικός του Μουντιάλ, και μη ποδεσφαιρόφιλοι, δεν θα πω αναγκαστικά οι περισσότερες γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει. Λέει, άντε επιτέλους να τελειώσει το Μουντιάλ, να μην κλεινόμαστε μέσα τα βράδια, γιατί όσο είναι 10 η ώρα, ας πούμε, ένας τελικός ή 12 που θα παιχτεί τώρα το Σάββατο, και είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, σε δεσμεύει. Για τους μεν ποδοσφαιρόφιλους, τα καλά νέα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και των ελληνικών ομάδων. Για τους μεν ποδοσφαιρόφιλους, η κακή είδηση είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα συνεχίσει το ίδιο, όχι με την ίδια ένταση του Μουντιάλ. Πάντως, ως ποδοσφαιρόφιλοι, περάσαμε ωραία. Ήταν ένας μήνας και πολύ ενδιαφέρον, με πολλές, πολλές ωραίες προσωπικές ιστορίες. Και ας ελπίσουμε την Κυριακή να πανηγυρίσουμε την νίκη της καλύτερης ομάδας, δηλαδή της Αργεντινής, όσοι είμαστε οι φίλοι της συγκεκριμένης παρέας του Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι έτσι το ένα χαρακτηριστικό του τέλους της εβδομάδας. Το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, είμαστε μέσα Ιουλίου, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σε σχέση με άλλες χρονιές, έχω να πω ότι εμείς ακόμα την έχουμε περάσει ψιλοκαλά, ψιλοζάχαρη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δηλαδή, τώρα θυμάσαι άλλες χρονιές. Μέχρι στιγμής είπα, εντάξει, γι' αυτό έχω το παρασύλλο και τα λοιπά. Άλλες χρονιές, τώρα μετρούσαμε 2 και 3 καύσωνες μέχρι τώρα. Λογικό είναι, είμαστε στα μέσα του Ιούλη, οπότε περιμένουμε την φυσιολογική άνοδο της θερμοκρασίας. Νωρίτερα κυδεύτηκε η Μαρό Κοντούμ, έτσι, και οι φίλοι της πραγματικά της απέδωσαν τις τιμές που της άξιζαν. Στο πολιτικό επίπεδο, η μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει και παίρνει στα παράθυρα. Όταν φτάσει και στη δικαιοσύνη θα νιώσουμε καλύτερα, γιατί καλέσει τηλεαψημαχίες. Αλλά να μάθουμε, ρε παιδιά, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που μας κόστησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι, γιατί δεν είναι σίγουρα ένας, πήραν κάποιες λάθος αποφάσεις. Κάποιοι φάγανε από αυτά. Δηλαδή, αποδεδειγμένα από το ταμείο λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η επίσημη παραδοχή κυβερνητική κτλ. Τώρα, αν τα ήταν ο, πώς το λέω, χοντρός, ο λιγνός, πώς το τραγουδούσε εκείνο ο Κυλαϊδόνης, ο χοντρός, ο λιγνός κτλ. Σε αυτή την φάση, ας δούμε ότι λείπουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια από τα ταμεία. 2 δισεκατομμύρια, αν το κάνουμε τα λιράκια, σημαίνει 13η, 14η σύνταξη, βελτιώσεις σε σχολεία, βελτιώσεις σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε πολλά, αν τα βάλετε, 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ΕΠΚΕΠΕ. Τώρα, ας αφήσουμε τις αψημαχίες και αν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλή, κακή κτλ. Και ας πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης για να καταλάβουμε. Αυτά τα λεφτά που φαγωθήκανε, υπάρχει περίπτωση να ξαναμπούν στα ταμεία? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να την πληρώσει? Γιατί κάπου εκεί μάλλον ξεκινάνε τα γέλια και θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο κοιλιακούς από τα γέλια. Θα προσθεθεί ένα ακόμα σκάνδαλο στη σωρία των σκανδάλων που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την χώρα, όπου κάποια στιγμή έχουμε φτάσει να παράγουμε τόσο πολλά σκάνδαλα που δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Δηλαδή, ξεχνάς το ένα σκάνδαλο, έρχεται το ένα μετά το άλλο και σημαίνουν κάτι ονόματα, κάτι, ας πούμε, λες, λίστα Λαγκάρτ. Κάτι λέει, έγινε μια λίστα, λέγανε Siemens. Ποιος θυμάται τι έγινε με τη Siemens, τι φαγοπότη. Κάτι ανταλλαγές τύπου βατοπέδι και τα λοιπά, κάτι εξοπλιστικά, διάφορα. Είπαμε, είμαστε μια χώρα η οποία, δόξα τω Θεώ, παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει, και γι' αυτό βρίσκουν και πεδίο δόξης λαμπρό διάφοροι και συνεχίζουν, γιατί ξέρουν ότι απλά θα ξεχαστεί. Ένα ακόμα που θα ξεχαστεί. Υπάρχουν όμως και ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και θα καλησπέρισω τον Δήμαρχο Λαβρίου, τον κύριο Δημήτρη Λουκά. Δήμαρχος Λαβρουδικής, για να πω.
1: Τι κάνατε, Λαβρουδικής, σωστά. Έτσι, ναι, καλά είστε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν ήταν βεβαρημένη περιβαλλοντικά. Το Λαβρίο θεωρείται έτσι, ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για την ανάδειξη. Και όλο αυτό μάλιστα επιβραβεύεται, δηλαδή με μια πολύ σημαντική εντός αγωγικών βράβευση για την ανάδειξη της περίφημης γαλλικής σκάλας του Λαβρίου. Και μην μπερδευτεί κανένας, δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου που τραγουδούσαν. Η γαλλική σκάλα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιομηχανικό έργο που συνέδεσε την ιστορία, που ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Λαβρίου. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα για τη γαλλική σκάλα και την ιδιαίτερη σημασία που έχει όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την βιομηχανική Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η περιοχή της Λαβρουδικής, επειδή σε αυτή την περιοχή υπήρχε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα από το 8.000 π.Χ., τελευταίες ενδείξεις που είχαμε, ήταν 3.000, πήγε η ημερομηνία 8.000 π.Χ. Είναι λογικό να έχει πολύ μεγάλο, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη ρήπανση. Έχουν γίνει προσπάθειες πάρα πολλές από ρήπανση εδαφών με μελέτες του Πολυτεχνείου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στο βαθμό που υπήρχε. Εντοπίζονται σε κάποιους θύλακες οι οποίοι είναι απομονωμένοι και δεν επηρεάζουν ούτε τους ντόπιους ούτε τους επισκέπτες. Τώρα, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο απόθεμα, κτηριακό απόθεμα και μάλιστα κηρυγμένα όλα με ΦΕΚ, είναι διατηρητέα και μνημεία, το πρόβλημά μας είναι η προτεραιοποίηση. Ποια από όλα αυτά θα προηγηθούν. Έχουν γίνει αναστηλώσεις πολλών κτηρίων διατηρητέων και μνημείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κτίριο Ευστέρπη, το μέγαρο μουσικής του περασμένου αιώνα, το παλαιό μηχανουργείο στο λιμάνι, το Μουσείο Μεταλλεία Μεταλλουργίας μέσα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο μαζί με το Θεόδωρο Φάρο, που τώρα εκεί πέρα γίνονται κάποια κτίρια επισκευές για να το φιλοξενήσουν, το μεταλλοπλήσιο στην ΑΚΕΛ που θα στεγαστεί το Μουσείο Βαλσαμάκη Πορσελάνες.
0: Είναι τώρα πολύ πλούσιο σε βιομηχανική ιστορία.
1: Είναι βγαίνει διαγωνισμό το πολιτιστικό, δύο κτίρια πολύ μοναδικά που υπάρχουν, και πάμε στη σκάλα. Η σκάλα ήταν ένα έργο που είναι με σχέδια του γραφείου του Άιφελ 3 χρόνια πριν γίνει ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Είχε προηγηθεί δηλαδή 3 χρόνια πριν. Και ήταν η σκάλα φωτοεκφόρτωσης του μεταλλεύματος προς τα πλοία και από τα πλοία με βαγόνια τρένου πήγαινε στο στάσιο.
0: Και αυτό να πούμε, γιατί η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
1: του συνδρομεταλλεύματος. Η γαλλική εταιρεία είχε τα δικαιώματα, ναι. Και ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 1888.
0: Και παραμένει ακόμα, δηλαδή είναι... Έκανε καλή δουλειά το γραφείο του Άιφελ.
1: Έκανε καλή. Άμα σας πω ότι είναι μέσα στη θάλασσα, έχει μήκος 40 μέτρα, ύψος 8 μέτρα, και το γεγονός ότι ακόμα πολλά κομμάτια από τη μεταλλική κατασκευή είναι ατόφια, δηλαδή χωρίς ίχνος οξείδωσης, οφείλεται το γεγονός ότι το μέταλλο ήταν πρωτογενές μέταλλο. Τι σημαίνει αυτό? Από το μετάλλευμα που λιώνει και γίνει το σίδηρο, όταν είναι το πρωτογενές, έχει την αντοχή και τη σκληρότητα χάλιβα. Μετά το σίδηρο, όταν για να κυκλώνεται, μπορεί και 300 φορές να λιώσει και να ξαναγίνει σίδηρο, χάνεται η αντοχή του. Γι' αυτό και είχαμε τα φαινόμενα με τους σεισμούς στην Τουρκία που κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν απονεκυκλωμένο σίδηρο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και το γεγονός ότι έχει διασωθεί ως στιγμής οφείλεται επίσης και στο ότι στο βυθό που υπήρχαν οι πασαλομπήξεις με ξύλινους πασάλους, ήταν αυτή η τεχνική όπως στη Βενετία, που θα ξαναγίνουν πάλι οι ίδιοι με τη μέθοδο αποκατάστασης, για να διασωθεί στο πέρασμα των χρόνων, είχαν ρίξει όλο το κομμάτι κάτω από τη σκάλα, το είχαν βάλει μονομπλοκ μπετό. Οπότε, αυτό
0: πολύ πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για το 1888 αυτό το έργο.
1: Βέβαια, βέβαια, ήταν πρωτοποριακό. Δεν υπήρχαν τέτοιες σκάλες, υπήρχαν πιο μικρές στα διάφορα νησιά, Σέριφο, που είχαν μεταλλευτικές στη Μήλο.
0: Νομίζω να Μήλος Νάξος είχαν.
1: Ναι, ναι, υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες, οι οποίες έχουν καταρρεύσει όλες. Και υπήρχαν πιο μικρές γέφυρες στις σκάλες και στη Λαβροδική, όπως το Χάρακα, στο Πόρτο Ενέα, που και αυτές το μεταλλικό κομμάτι έχει καταρρεύσει και έχει μείνει το πέτρινο.
0: Τώρα, ο Δήμος Λαβριωτικής πήρε με πολύ μεγάλο ποσό για την αποκατάσταση και σε μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τι ακριβώς όμως θα κάνει σκάλα, γιατί πια δεν έρχονται να φορτώσουν πολύ πέρα τα πλοία. Οπότε, ναι, μεν είναι εντυπωσιακό.
1: Τι θα γίνει, ναι. Είναι καταρχάς την είσοδο της πόλης. Είναι ένα, ας το πούμε, το πόσιμο, το οποίο.
0: Ναι, με το που μπαίνεις βλέπεις τη σκάλα.
1: Και,
0: δηλαδή, ναι.
1: Και της πόλης. Ναι. Πάμε αυτό. Λοιπόν, εκεί η πρώτη κίνηση, ο δρόμος που περνάει ακριβώς δίπλα από τη γαλλική σκάλα καταργείται. Και μάλλον μετατοπίζεται στην πρασιά των όμπορων οικοπαίδων, οι οποίοι αποζημιώνονται λόγω αναγκαστικής αποδοτρίωσης, για να γίνει περιβάλλον χώρος μνημείου ο σημερινός δρόμος, για προστασία από κραδασμούς, αλλά και για να γίνει και ανάδειξη με αστικό εξοπλισμό που θα μπει σε αυτό το χώρο, που θα είναι μια μορφή αναχώματος, για να μπορεί να υπάρχει ο περιβάλλον χώρος 40 μέτρα κατέρωθεν της σκάλας ανατολικά και δυτικά. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό έχει περάσει το 21 από κεντρικό συμβούλιο ανωτέρων μνημείων, το οποίο συμβούλιο ανέκρινε τη μορφή αποκατάστασης, είχε τότε προταθεί από το Πολυτεχνείο να μπει ένας δαχτύλιος εξωτερικός στερέωσης, σιδερένιος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και πολύ σωστά έκρινε ότι πρέπει να είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά. Αυτό έπρεπε όμως να αδειάσει το κέλυφος, να αδειάσει το υλικό που είχε γεμίσει η βάση της σκάλας, που ήταν σκουριά. Πραγματικά μας πήρε ένα μήνα, το αδειάσαμε και έγινε ένα μοναδικό έτσι κτίριο, που εκεί θα κατεβαίνεις με ασανσέρ και θα βλέπεις με επαυξημένη πραγματικότητα την ιστορία των μεταλλίων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, του Σερπιέρη και μετά. Στο πάνω μέρος της σκάλας θα υπάρχει ένα γυάλινο δάπεδο στο οποίο θα ανεβαίνεις και τα αμαία και ο κανονικός πληθυσμός με ασανσέρ και να μπορεί να περπατάει και να βλέπει.
0: Εντυπωσιακό θα φαίνεται. Αυτό πότε θα είναι επισκέψιμο, δηλαδή πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εργασία.
1: Ο χρόνος, εμείς τώρα υπογράψαμε με τον ανάδοχο και λογικά έχει ξεκινήσει και τρέχει εδώ και τρεις μέρες ο χρόνος υλοποίησης του έργου, που είναι ένα έτος. Αυτό λοιπόν θα αποξηλωθεί όλο το κομμάτι με μεγάλους γρανούς το μεταλλικό, το οποίο θα μεταφερθεί σε παρακείμενη δημοτική έκταση που έχουμε γύρω σε 200 στρέμματα πριν το λιμάνι, που εκεί θα γίνουν όλες οι εργασίες από συναμολόγησης και συναμολόγησης για να ξαναμπεί πάλι. Θα γκρεμιστεί όλο το κομμάτι, το τσιμεντένιο που είναι μέσα στη θάλασσα, για να καθαρίσει θάλασσα και να μπορέσει να μείνει ο βυθός καθαρός για να μπουν μετά οι νέες πασαλομπήξεις που να έχουν τη μορφή και την τεχνική στερέωσης του προπερασμένου αιώνα.
0: Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό πάντως.
1: Θα δουλεύουν οι μάντες κανονικά με την δισλομηχανή της Citroën, που όπως και στο πάρκο, καταλάβετε, το μηχανουργείο που έγινε το Μουσείο Μεταλλουργίας, δουλεύουν με οι μάντες, όπως δούλευαν το 1861. Έτσι και εδώ θα δουλεύουν οι μάντες μεταφοράς μεταλλεύματος, κανονικά θα παίρνει μπρος και θα γίνεται αυτή όλη η λειτουργία. Θα μπουν πάλι εκ νέου οι δύο γερανοί που τώρα απουσιάζουν γιατί έχουν καταστραφεί, βρήκαμε ακριβώς τους ίδιους, και θα μπουν στη θέση τους πάλι. Και έχει γίνει και μελέτη φωτισμού που το Πολυτεχνείο, που θα υπάρχει μια ανάδειξη με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που θα φαίνεται και τελευταία λεπτομέρεια. Και μάλιστα σε εθνικές εορτές έχει πρόβλημα να αλλάζει με τα χρώματα της σημαίας κλπ. Δηλαδή θα αλλάζει, οπότε δεν θα είναι μόνο ο εορτασμός, θα είναι με...
0: είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί όντως αποτελεί ένα βιομηχανικό μνημείο και έχει και πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Έχει ιστορία και είναι συνδεμένο και με τα μεταλλεία. Δηλαδή εκεί στην ουσία ήταν η πύλη εισόδου-εξόδου του πλούτου. Δηλαδή στην αρχή έφευγε όλο το ασύμ και πήγαινε στη Γαλλία. Μετά που μπήκε και το κράτος το ελληνικό στη μέση και είχε έσοδα, μετά το μετάλλευμα που φέρανε για να εμπλουτίσουν τα δικά μας τα κοιτάσματα, και αυτό είναι, αυτό όλος περιέραψα, θα γίνει σε αυτό το, την φάση του ενός έτους, μπορεί να πάει και 1,5 με μία μικρή παράδοση, όχι όμως παραπάνω από 1,5 έτος.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα...
0: αυτό είναι το ωραίο το κομμάτι της ανάδειξης.
1: Ο Μπένος, ας πούμε, ναι. Τώρα έχει ακόμα δύο φάσεις. Μέσα από το διάζωμα κάνουμε μία ανάπλαση ανατολικά της σκάλας, που είναι εκεί ο Λεώνας και έχει κάποιες δημοτικές εκτάσεις και παραλιακές. Και γίνεται εκεί πέρα ανάδειξη μέσω το πρόγραμμα του διαζώματος του Υπουργείου Πολιτισμού. Και επίσης η ανάπλαση που τώρα υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων που ολοκληρώνεται σε περίπου 15 μέρες, ακουμπά μέχρι τη γαλλική σκάλα, δηλαδή εκεί τερματίζει. Οπότε έχουμε κάνει το κομμάτι, ας το πούμε, το δυτικό, όλο το θαλάσσιο μέτωπο και το κέντρο της, το ιστορικό της πόλης. Γίνεται η σκάλα, γίνεται το ανατολικό που είναι έξω, δηλαδή ας πούμε όπως μπαίνεις από την παραλιακή, πριν πας στη σκάλα θα είναι το κομμάτι που σας λέω από το διάζωμα που θα γίνει. Και επίσης έχουμε κάτι το πολύ σημαντικό, ένα ΣΔΙΤ που τρέχει ο Δήμος, που λέγεται Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, που με διάφορα μέσα μεταφοράς, τρενάκι, μίνι μπας, ποδήλατα, αμαία, θα διασυνδέονται όλοι οι σπουδαίοι χώροι και μνημεία, όπως για παράδειγμα το πιο αρχαίο θέατρο του κόσμου, Θωρικός, έκτος προς το αιώνας, που από εκεί θα φεύγει το τρενάκι, ας πούμε, θα πηγαίνει στο Εθνικό Πολιτιστικό Πάρκο, θα πηγαίνει στον οικισμό των εργατών, μοναδικό και αυτό, 300 σπίτια, τον Κυπριανό, θα πηγαίνει στη γαλλική σκάλα, θα πηγαίνει μέσα από τον ορεινό όγκο στον Άγιο Κωνσταντίνο, που ήταν το κέντρο το μεταλλευτικό, γιατί υπήρχε και το μεταλλουργικό στο Λαύριο, μαζί με την πλάκα Κερατέας που είναι και Άγιος Κωνσταντίνος. Και από εκεί πέρα
0: θα αλλάξει κατά πολύ η μορφή μιας πόλης, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν.
1: Ήδη έχουμε εμείς πάρα πολλές επισκέψεις από πάρα πολλά σχολεία και καπή. Να ξέχασα να σου πω ότι είμαστε ενταγμένοι στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όλος ο Δήμος. Και μάλιστα ήμασταν 4 χρόνια μέχρι φέτος τον Ιούνιο και έγινε επαναξιολόγηση πολύ σκληρή, μια εβδομάδα διήρκησε από αξιολογήτριες στην Ισπανία και Αγγλία. Και άτυπα, ακόμα δεν έχει έρθει επίσημο απάντηση, άτυπα εκείνο που ξέρω που μας ενημέρωσαν, ότι επανεγκριθήκαμε με άριστα κιόλας. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό, να είναι ένα brand name, δηλαδή
0: ένας πολύ ωραίος λόγος που έγινε αυτή στο Λαύριο. Να γίνουν και οι δρόμοι, να πάει ακόμα, να έρθει ακόμα πιο εύκολα κάποιος στο Λαύριο.
1: Όχι, τώρα θα σας πω, τώρα που θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος του Λιμένα, γιατί όπου να ανακοινώνεται, επόμενη κίνηση είναι από την κυβέρνηση να ανακοινωθεί η προέκταση και της Αττικής Οδού αλλά και του Προαστιακού, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, από το Κοροπή. Οπότε,
0: είχε ακουστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά ήταν από αυτά που λες, τα άκουσα. Κοιτάξτε, και μάλλον
1: εγώ
0: ξεχάστε.
1: Επειδή είμαι δήμαρχος το 2003, αυτό το έργο το έχω δει να παίζεται 10 φορές.
0: Ναι.
1: Και είχα σταματήσει
0: και καμιά δεκαριά κορδέλες να κόβονται.
1: Και όπως το λέτε. Και έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια να το αναφέρω καν, γιατί το χρεωνόμουν και εγώ ο ίδιος χωρίς να το.
0: Ναι, ήταν λίγο σαν τον Τσομπάνο με τον Λίκο κτλ.
1: Το τρένο και προστιακός δεν θα έρθει ούτε για τις ανάγκες των πολιτών, ούτε για τις ανάγκες του Δήμου, ούτε για του Γεωπάρκου, ούτε για τα μνημεία τα πολιτιστικά. Δεν μπορεί λιμάνι εθνικό που θα τώρα ιδιωτικοποιείται και θα πάρει ο προορισμός πέρα από κρουαζιέρα και πέρα από μαρίνα, θα είναι αυτοπλοεία που θα καλύψει όλο τις Κυκλάδες, Ανατολικό και Βορειογαίο. Δεν γίνεται.
0: Επίσης έχει ακουστεί πολλές φορές. Ας δούμε τι θα υλοποιηθεί.
1: Όχι, δεν γίνεται τη στιγμή τώρα που θα το παίρνει.
0: Εσείς λέτε το αυτονόητο.
1: Δεν γίνεται να δουλέψει το λιμάνι. Είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους.
0: Είστε δήμαρχος 23 χρόνια εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ένα τέταρτο του αιώνα το ακούτε.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται.
0: Το ήμουν νιός και γέρας, κολλάει η γάτη.
1: Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, γιατί πλέον ξεκινάει το λιμάνι.
0: Είναι ώρα να γίνουν τα αυτονόητα και στο Λαύριο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε εκεί πέρα, η ΕΡΤ,
1: για
0: να καλύψουμε. Εννοείται. Και για την ωραία βόλτα στην Γαλλική Σκάλα και ό,τι όμορφο και ετοιμάζεται στο Δήμο Λαυριωτικής. Αυτά από. Να, ορίστε και μερικές ευχάριστες ειδήσεις, έτσι για να σπάσουμε και λίγο τη μιζέρια της καθημερινότητας. Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος της Λαυριωτικής, για όλα αυτά τα ωραία και αξιόλογα τα οποία συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν εδώ, κοντά στην γειτονιά μας, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μνημείο, βιομηχανικό και ιστορικό, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Λαυριωτικής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Σοφία Γιαννοπούλου και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί σας για το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάν Ταλθάνη είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντως συνδεδεμένοι στο Art News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Art News Radio. Γιάννη μου, ναι, τις δηλώσεις, την ανάρτηση που έγινε από την Συνομοσπονδία Ατόμων, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία, τις μεταδώσαμε και ασχοληθήκαμε αυτές πριν από 3 μέρες και φυσικά είναι καταδικαστές οι δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με τη φωνική καταδίωξη και το τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή. Και ότι σε καμία περίπτωση η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο. Και νομίζω ότι είναι και δικές και δηλώσεις και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σε αυτή την περίπτωση και ακατανόητες οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών για το περιστατικό. Όσο καν θες να χαϊδέψεις αυτιά πιθανό ψηφοφόρο σου, ήταν μια πολύ κακή, το λιγότερο που μπορώ να πω, κακή δήλωση. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εννοείται, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο News Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε τις δικές σας απόψεις. Πάμε, Παντελής Μάνος, γιατί οι αγορές μετά από την έκτη συνεχόμενη μέρα επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν, των Ιρανών στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο, έχουν γίνει πάλι κουλουβάχατα.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροατριές μας. Στις συνεδριάσεις σήμερα στις αγορές επιβεβαιώνεται επί της ουσίας η τάση που κυριάρχησε στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τάσης ήταν η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η πτώση των μετοχικών αξιών, η πτώση επίσης των πολύτιμων μετάλλων και η αύξηση του κόστους δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές να ξεπερνάει το 3% και να βρίσκεται κοντά στο 3,13 χθες, ενώ σήμερα έχει μια μικρή αποκλιμάκωση η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, μικρή όμως ανεπαίσθητη, είναι στο 3,11%. Αυξημένο δηλαδή το κόστος δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης και δει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης στη γερμανική. Στη συνέχεια έχουμε την απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 3,92%, κοντά στο 4%. Κοντά στο 4% είναι και η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, 3,93% συγκεκριμένα, και τα ελληνικά δεκαετία ομόλογα έχουν απόδοση 3,83%. Ξεκινήσαμε δηλαδή από το κόστος δανεισμού σήμερα, για να πάμε στη συνέχεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που αφορούν τους πάντες και αφορούν το σύνολο των καταναλωτών και των πολιτών παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και γενικότερα στην αγορά, και τις βλέπουμε
0: και είναι τελείως ασανσέρ, δεν μπορούσε και να προ...

0: βράδυ το παρέδι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Επί της ουσίας δηλαδή αυτές οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές έχουν ακυρώσει στην πράξη αυτή τη μείωση που είχε συμφωνηθεί εδώ στη χώρα μας, τη μείωση από τα διεισδύσεις.
1: Ναι, ναι, δεν φτάνει στην αντλία, δηλαδή. Ακόμα και
0: δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί, απορροφήθηκε από τις αύξησεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πάλι καλά όμως που δεν είδαν αυξήσεις δηλαδή στην Αγγλία οι καταναλωτές.
1: Ναι, περίμενε έτσι, άμα συνεχιστούν λίγες μέρες ακόμα οι βομβαρδισμοί.
0: Όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί τελικά αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί αυτό το βλέπουμε και από τους ίδιους τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα διάβαζα αρκετές αναφορές από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συγκλίνουν σε αυτή την εκτίμηση, δηλαδή από το εύρος, από τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν είναι προσωρινή αυτή η σύγκρουση, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Αν όμως παραταθεί η σύγκρουση και πάει για ένα μήνα ακόμη.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι ένα μήνα πριν πανηγυρίζαμε ότι υπογράφηκε η Κιχηρία, ότι όλα ήταν εντάξει τότε στην Ελβετία. Και μετά όλα διαλύθηκαν. Έχουμε και επιβεβαίωση της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, 3,9 για τον Ιούνιο, στο 2,8 πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ο Ιούνιος ήταν σχετικά καλός μήνας γιατί ήταν τα καλά νέα από το μέτωπο του Ιράν.
0: Ναι, είχαμε την αποκλιμάκωση, την ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασε σε προπολεμικά επίπεδα και τώρα ξανανεβαίνει.
1: Προπολεμικά από αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε τόσους πολέμους που έχουμε ξεχάσει για ποιο πόλεμο. Γιατί είναι και το Ρωσία-Ουκρανία ανοιχτό. Παλιά λέγαμε προπολεμικά και νομίζαμε μόνο το δεύτερο παγκόσμιο. Τώρα έχουμε μπερδευτεί.
0: Και στις χρηματιστηριακές αγορές, για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα από τις αγορές, έχουμε αυτή τη στιγμή πτώση 0,72% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,66% στο Παρίσι, μικρή σχετικά η πτώση οριακή στο Λονδίνο 0,05%, ενώ έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.450 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε
1: στις
0: αγορές.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σου έχω από Δευτέρα να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με την οικονομία. Τώρα, είπαμε νωρίτερα ότι είναι βέβαια και η εποχή. Αρχίζουν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όχι στο πολιτικό μόνο επίπεδο, γιατί εκεί πέρα είναι μονίμως ανεβασμένοι και έχουμε και μια μακρά προεκλογική περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν έχεις το deadline να πεις μέχρι πότε και το τι θα γίνει, αυτό το κάνει λίγο χειρότερο. Αλλά έχουμε πραγματικά αυξημένες θερμοκρασίες. Ελευθερία Τυράς και μετεωρολόγος μας μαζί. Ελευθερία, τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Αναστασία, Αναστασία, μπερδεύτηκα.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει από πλευράς θερμοκρασίας. Είμαστε πρώτο μπυλόν, μπορούμε να πούμε, του πρώτου καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι
1: και άργησε, να πω.
2: Και άργησε, βέβαια. Μέχρι τώρα μας έχει πάει πολύ καλά από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν είχαμε τίποτα ακραίο. Όντως φτάναμε μέχρι 37-38 βαθμούς το πολύ. Ήμασταν σχετικά καλά. Τώρα όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Σήμερα βέβαια περιμένουμε κάποια 38 άρια, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που δεν φτάνει ο ενισχυμένος βοριάς, γιατί σήμερα έχουμε και 7 μποφόρ βοριά βεβαίως στο Αιγαίο, επηρεάζει και τα ανατολικά ηπειρωτικά εδώ την περιοχή μας. Αύριο σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να εξασθενεί ο βοριάς και θα αρχίσει και σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν το Σάββατο περιμένουμε 38 άρια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή περιμένουμε και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, περιοχές της Ανατολικής Τεραιάς, της Πελοποννήσου και εκεί να φτάσουμε τους 38 βαθμούς. Ίσως πολύ τοπικά το Σάββατο και τους 39. Και έπειτα η Κυριακή θα είναι μια μέρα που θα έχει εξασθενήσει πλέον εντελώς το Μελιτέμι. Οπότε περιμένουμε 38-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές τα ηπειρωτικά. Δηλαδή στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, όπως Σέρες, Αγρίνιο, Θεσσαλία, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο.
1: Λάρισα,
2: στο Άργος. Αυτές οι περιοχές που συνήθως ανεβάζουν θερμοκρασία θα έχουν αρκετά αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Δηλαδή περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς τοπικά και μετά Δευτέρα και Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Και περιμένουμε και 40.
1: Οπότε τώρα αυτό σαν ένας καύσωνας διαρκείας ή θα έχει...
2: Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Φαίνεται ότι ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε μία αποκλιμάκωση στις δυτικές και τις

0: βόρειες περιοχές και μετά την Πέμπτη μια αρκετά έντονη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα που θα συνοδευτεί βέβαια και από καταιγίδες, θα έχουμε έτσι βροχοπτώσεις, θα είναι μια έντονη μεταβολή του καιρού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε η υπόλοιπη εβδομάδα μετά θα πάει και με θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερα και σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα έχουμε δροσιά. Βέβαια αυτό μένει να το δούμε. Έχουμε πάει ήδη αρκετά μακριά. Η ερχόμενη Πέμπτη είναι σχετικά μακριά.
1: Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, λέγαμε για την Ευρώπη ότι έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα τα προγνωστικά μοντέλα, πόσο διάβασα, πέσαν τελείως έξω. Δηλαδή, οι συνάδελφοί σου στη Γαλλία λέγανε θα είναι ένας καλός Ιούνιος κτλ. Και ήταν ο χειρότερος Ιούνιος στην ιστορία της Γαλλίας. Αλλά...
0: υπήρχε μια τάση, φαινόταν μια τάση για αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τελικά είχαμε. Γιατί ναι, υπήρξαν περιοχές, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή βόρεια Γαλλία και στο Παρίσι και Γερμανία, γενικά στην, όχι τόσο στη νότια, όσο στις βορειότερες από αυτές τις χώρες, είχαμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το μέσο όρο τους, πραγματικά.
1: Να. Και για να δούμε πώς θα κυλήσει και το καλοκαίρι, γιατί φαίνεται ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Εν αναμονή. Ωραία, οπότε έχουμε τον πρώτο μίνι καύσο, να το πούμε έτσι, μέχρι και την Τρίτη θα ακουμπήσουμε και τα σαραντάρια σε πολλές περιοχές. Οπότε όσοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, εκμεταλλευτείτε το πλατσιρίζοντας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις.
0: Βέβαια.
1: Όσοι πρέπει να μείνετε για δουλειά, τι να κάνουμε, είναι...
0: Θα περάσει και αυτό.
1: Θα περάσει και αυτό.
0: Για την Ελλάδα δεν είναι κάτι, σίγουρα δεν είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί.
1: Έτσι ακριβώς. Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΔΕ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για τα του καιρού. Οπότε ακούστε. Πρώτο πυλόν, η πρώτη καλή ζέστη της εποχής.

0: Από αυτή την ταινία, ο Βασίλη, δύο πράγματα θυμόμαστε. Το υπέροχο τραγούδι του Κούλιο και τη Μισελ Φάιφερ στο ρόλο της καθηγήτριας. Έτσι είναι, για να θυμόμαστε λίγο τις ταινίες που μας σημάδεψαν το 90. Καλή και Οδύσσια του Νόλαν και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ούτε βασικό ένστικτο υπάρχει, ούτε το Gangsta Paradise και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, το καλοκαίρι συνήθως μιλάμε για τον θρίαμβο της βαριάς βιομηχανίας αυτής της χώρας, του τουρισμού. Το βαριά βιομηχανία το λέμε εμείς σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε δει τι γίνεται στις άλλες χώρες που πραγματικά κάτω αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα ως βαριά βιομηχανία. Με δημιουργία με μαρίνες, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με παροχές υπαροχών στους τουρίστες. Τα σημάδια πάντως δεν φαίνεται να είναι καλά, και όχι ότι φταίει κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα, αλλά η γενικότερη οικονομική κρίση που αφορά πλέον το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού αναγκαστικά παίρνει και την, μας παίρνει η μπάλα λόγω αυτών των συνθήκων. Λίσανδρος Τσιλίδης μαζί μας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς πάμε μέχρι τώρα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Είναι βαρύ το κλίμα στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή έχεις αυτή την ανασφάλεια. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δεν ξέρω, αυτό όντως μας έχει βγάλει έξω από τις προβλέψεις μας για το πώς θα πήγαινε ο ελληνικός τουρισμός, ή ακόμα κρατάμε.
1: Να σας πω. Η παγκόσμια αγορά επηρεάστηκε, λογικό είναι και η χώρα μας να επηρεαστεί, και είναι ένας τρίτος εξωγενής παράγοντας που ούτε μπορούσαμε να τον προβλέψουμε για να τον αποτρέψουμε. Όντως υπάρχει ένα θέμα. Τα μεγέθη είναι λιγότερα από ό,τι περιμέναμε, θα είναι λιγότερα και από τα περσινά, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κρίση αντιμετωπίζεται. Φανταστείτε τι κρίση είχαμε αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό που έκλεισε η παγκόσμια αγορά.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, δεν είναι όμως τόσο ενθαρρυντικά, ικανοποιητικά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να μιλάμε για ρεκόρ. Η πραγματικότητα λοιπόν θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και εμάς σαν χώρα, όπως και τις άλλες χώρες, ότι αυτό που επηρεάζει τους παγκόσμιους καταναλωτές δεν είναι μόνο η ψυχολογία των ανθρώπων και η ειρήνη που πρέπει να επικρατεί παντού, αλλά είναι και η συμπεριφορά μας και την κοστολόγηση των επιχειρησιών μας. Γιατί όσο αφιβαίνουμε και βγαίνουμε από την αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα δούμε και άλλα χειρότερα κάποια στιγμή που εύχομαι να μην τα δούμε.
0: Σε σχέση με τις προβλέψεις, με αυτό που περιμένατε και οι άνθρωποι της αγοράς,
1: ναι,
0: πόσο κάτω είμαστε? Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του, στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη κίνηση, έτσι είναι, από τις 15 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
1: Παρόλο ότι είμαστε στην καρδιά της υψηλής περίοδου, όντως υπάρχουν πτωτικές τάσεις, δεν είναι καταστροφικές, είναι μια λογική μείωση, και μάλιστα εάν συγκρίνουμε μέχρι και τέλος Ιουνίου που είχαμε και μείον 20%, είτε για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος, είτε για τους Έλληνες εντός Ελλάδος, είτε για τους ξένους που αφήγονται στη χώρα μας, ήταν ένα γεγονός το οποίο είχαν κλείσει αεροδρόμια, διεθνής κόμβια Εμιράτα, είχε κλείσει η αγορά του Ισραήλ, γεγονότα τα οποία δεν δίνανε καμία αναλαμπή στο πρόβλημα. Τώρα υποτίθεται ότι ηρεμούν τα πνεύματα, αλλά δεν βλέπω να ηρεμούν, διότι επανέρχονται και οι αγορές δεν μπορούν να συνέλθουν, διότι αν δεν ηρεμήσει η φασαρία αυτή που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα, δεν θα διορθωθούν οι τιμές ούτε για τα καύσιμα, αλλά ούτε για την ψυχολογία των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν εν ηρεμία.
0: Ναι, αυτό το μεγάλο θέμα. Από την άλλη, υπάρχει νομίζω και μια κακώς εννοούμενη τάση από πολλούς που νοικιάζουν καταλήματα στην Ελλάδα, ότι περιμένουν μέσα σε αυτό το διάστημα του 40 ημερών, 50, 60, ας πούμε, που φτάνει για τις περισσότερες περιοχές, Μύκονος ή Ρόδος ή Κέρκυρα μπορεί να είναι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας νομίζω είναι βαριά 40 με 50 μέρες στα υπόλοιπα μέρη, να προσπαθούν να βγάλουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από αυτό που, από το προσφερόμενο προϊόν. Δηλαδή οι υπηρεσίες δεν είναι αντίστοιχες με το ποσό που χρεώνουν. Και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα επίσης με τα εισιτήρια, δηλαδή τα ακτοπλοϊκά. Είναι ακόμα ακριβά στην Ελλάδα για να μεταφερθεί μια οικογένεια.
1: Ναι, είναι ακριβά. Ενώ δεν φαίνονται από τον Πειραιά στην Παροναξία για ακριβά, πας από νησί σε νησί, εκεί βρίσκεις τη διαφορά, την πραγματικότητα. Πρέπει να φτάσει εκεί, αν το καταλάβεις. Είναι λιγμή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που περιμένουμε τις αυτές τις 40 μέρες δεν μπορεί να καλύψει κανένα κενό του παρελθόντος, όπως θα μικρύνει το ποσοστό απώλειας. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος σε κάποια τουριστική περιοχή που αυτές τις μέρες θα επωφεληθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί. Οι αγορές δουλεύουν με παραδοσιακό τρόπο για τον οργανωμένο τουρισμό και μόνο μιλάω. Όχι για μεμονωμένους,
0: ναι,
1: οι οποίοι κινούνται διαφορετικά.
0: Μα όγκος είναι ο οργανωμένος. Ο άλλος που έχει πάρει την απόφαση, που ξέρει τον budget, τι θα κάνει.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μεγάλες συμφωνίες με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού, τα οποία αυτά παράγουν τον τουρισμό στο πακέτο. Είναι συνδυασμός πολλών υπηρεσιών. Είναι της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, του αεροπλάνου, του ξενοδοχείου, των οργανωμένων ξεναγήσεων, των μεταφορών, των ακερσίων. Όλο αυτό είναι εργαλείο δουλειάς των tour operator. Εμείς δεν φεύγουμε από την αγορά, γιατί το προϊόν αυτό και ο προορισμός είναι ένα προϊόν που πουλάει. Και είναι το προϊόν που ζει η αγορά και η οικονομία μας. Άρα δεν θα το σκοτώσουμε μόνοι μας να του ζητάμε περισσότερα. Αντίθετα, σε πολλές περιοχές γίνονται και με μεγάλη ευελιξία κάποιες καλύτερες τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο διοργανωτής να δίνει μια καλύτερη προσφορά για το last minute το λεγόμενο, να τον προσελκύσει να μπει στο αεροπλάνο, διότι υπάρχουν κομιταρισμένα αεροπλάνα και ξενοδοχεία που είναι προπληρωμένα. Άρα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να μην υπάρχει ζημιά σε καμία από τις πλευρές του οργανωμένου τουρισμού. Για να μπούμε στην επόμενη περίοδο που ελπίζουμε να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, να έρθουν τα πράγματα σε μια λογική τιμή, τα κοστολόγια και τα καύσιμα, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε ομαλά στην διαδικασία αυτή.
0: Και από την άλλη, έχουν αυξηθεί και οι ανταγωνιστές, γιατί παλιά, ας πούμε, λέγαμε Ισπανία, Ιταλία και άντε την Ισία, Μαρόκο. Τώρα όμως έχεις μέσα και την Αλβανία που έχει μπει δυναμικά στην αγορά και την Κροατία που έχει μπει επίσης πάρα πολύ δυναμικά στην αγορά. Η Τουρκία που έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις τουριστικές της υπηρεσίες. Οπότε έχει γεμίσει και από άλλους ανταγωνιστές η περιοχή που εδώ πέρα εμείς δραστηριοποιούμαστε.
1: Απλά, η Κροατία ήταν στο παιχνίδι, είναι μια μικρή περιορισμένη αγορά.
0: Ναι.
1: Έχει το μέγεθός της, αλλά δεν είναι αυτή η οποία θα τραβήξει όλο τον κόσμο στη χώρα της.
0: Ναι,
1: okay. Η Αλβανία ακόμη χτίζει τις διαδικασίες.
0: Τράβηξε όμως κόσμος με Ιταλούς και τα λοιπά που μπορεί να ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Θα τραβήξει, ναι, γιατί έχει πολύ φθηνότερο προϊόν, είναι διαφορετικό το προϊόν. Τώρα, αν κάποιος θα κάνει μπάνια και αντί να είναι σε μια δικιά μας περιοχή, σε μια γειτονική χώρα, εντάξει, το έχουμε ζήσει και με άλλες αγορές να αναπτύσσονται. Η Τουρκία είναι όντως μια ανεπτυγμένη αγορά και αυτή είναι εκτός Ευρώπης, άρα επιδοτεί, χρηματοδοτεί, τυπώνει χρήμα μόνη της, κάνει ό,τι θέλει. Ήταν και η Αίγυπτος και το Σάλεμ Σεχ, μια αγορά η οποία τραβούσε, την Ισία, η Ισπανία. Έχει ούτως ή άλλως ένα πλεονέκτημα, γιατί έχει χτίσει το προϊόν της εδώ και πολλά χρόνια πριν από εμάς,
0: ναι,
1: και είναι σταθερά και ποιοτικό το ίδιο. Η Πορτογαλία επίσης είναι στην αγορά, άρα οι ανταγωνιστές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να προσπαθούν να κρατήσουν το προϊόν, γιατί η οικονομία του τουρισμού είναι ένα έσοδο το οποίο βοηθάει αφενός τα οικονομικά της κάθε χώρας, αφενός παρέχει η εργασία και απασχόληση σε όλους, άρα είναι ένα είδος περιζήτητο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί είπαμε ότι καλές οι δικές μας οι προθέσεις και τα δικά μας θέλω, αλλά δυστυχώς εμέσως πλην σαφώς τις αποφάσεις για το τι μελγενέστε τις παίρνουν άλλοι με τις πολιτικές τους αποφάσεις, είναι άλλα κέντρα, μια συνέχιση των εχθροπραξιών στον κόλπο για παράδειγμα εκτινάσει τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο και εμείς είμαστε ένα μέρος από αυτά τα πέρα τα καρτελάκια που πέφτουν στον ντόμινο.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι πάει. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλίδη.
0: Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, για το πώς κινείται μέχρι τώρα ο ελληνικός τουρισμός. Εντάξει, είπαμε ότι όταν άλλος βαράει τα ταούλια, εσύ με χορεύεις στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δημιουργήσει και ένα προϊόν το οποίο, okay, έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά όχι τόσο. Και επίσης για πάρα πολλά βαλάντια και για τον εγχώριο τουρισμό είναι πλέον ακριβές οι διακοπές. Δηλαδή διακοπές μιας εβδομάδας, 10 ημερών στις Κυκλάδες νομίζω ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι λίγο όνειρο. Μιλάμε για αυτή την περίοδο, να σου πει έλα τον Οκτώβριο που έχουν πέσει οι τιμές, τον Οκτώβριο δεν μπορείς να πας. Δεν έγιναν μειώσεις ούτε στα ακτοπλοϊκά τέτοιες ώστε να δικαιολογούν την ευκολία των μεταφορών όπως και στα αεροπορικά. Λοιπόν, αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης μέχρι τώρα. Έτσι σας αποχαιρετούμε Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το «Έχουμε και λέμε» τη Δευτέρα στη Μία μαζί με τον Γιώργο στην κλασική μας ώρα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε όσα σας δίνει η ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ. Σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημίουπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέφουμε στο σήμερα. Επικαιρότητα. Μετά από τις τρεις μέρες με το 60, το 70 και το 80. Και μετά την χθεσινή με αυτή την απίθανη φωνή της Kate Bush. Όσοι δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα, καλά είναι να ψάξουν στο Ερτέκο να ακούσουν το αφιέρωμα στην Kate Bush. Και αυτοί είναι από το παρελθόν και επιστρέφουν με ένα έτσι επίκαιρο τραγούδι, Drag the Bag. Είναι η επιστροφή των Inspire Carpets, το πρώτο τους νέο single μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει 10 χρόνια, από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής και στη χώρα μας, πολύ αγαπημένο συγκρότημα και με μεγάλες πωλήσεις για το χώρο του ανεξάρτητου εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε και τους Coral, αφού σας πω ότι και σήμερα τα μηνύματα θα τα στείλετε αν θέλετε με διάφορες ας πούμε απόψεις δικές σας για τη σημερινή μουσική να είναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο έτσι, αλλά αφού έχουμε θεματικές εκπομπές να είναι περίπου σε αυτά που παρουσιάζουμε. Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για παρατηρήσεις, σχόλια, τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Coral, άλλο ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the Music Play.

Ακούσαμε Coral. 52 χρόνια. Δεν θυμάμαι όλα αυτά που έχω κάνει εδώ. Είναι επόμενο. Μπορεί να θυμηθεί κανείς. 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Μισός αιώνας. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ένα μήνυμα που ούτε το θυμάμαι ότι είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Αλλά ούτε αυτό που θα σας πω τώρα το θυμάμαι. Γιατί ο Σιδερής Πρίντεζης κάνει ένα πρόγραμμα νομίζω για τον Αργύρη Κουλούρη. Και ένας που μαζεύει διάφορες ηχογραφήσεις για τον τεράστιο μουσικό Αργύρη Κουλούρη, μου ζήτησε τις ταινίες σε μία εκπομπή που είχα κάνει με τον Αργύρη Κουλούρη στις αρχές δεκαετίας του 80. Αρχές δεκαετίας του 80. Είναι δυνατόν, που να θυμάμαι. Είχα κάνει μια εκπομπή, το θυμάμαι τότε, με τον Αργύρη είχαμε μια επαφή για διάφορα που ετοίμαζε και αν είχα εκείνες τις ηχογραφήσεις. Έτσι εδώ ένας άλλος φίλος τώρα, ο Στέφανος, λέει: Γιάννη, η πρώτη μου συναυλία ήταν η Spiral Carpets στο Ρόδον, με μια πρόσκληση από την εκπομπή. Είχες ρωτήσει από πόσο μακριά μπορεί να έρθει κάποιος για τη συναυλία και ήρθα από το Ηράκλειο που σπούδασα. Yard Act με το καινούριο τους New Beginnings.

New Beginnings με Yard Act. Όλα αυτά που πέσαμε από το πρώτο άλμπουμ τους και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Πότε ήταν που πέσαμε το πρώτο άλμπουμ των My Morning Jacket? Αρκετά χρόνια. Ο Jim James, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανακοινώνει νέο άλμπουμ από που ακούμε το Come Again.

Jim James. Ήταν 79, ήταν 80, έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν, όταν παρουσίαζα σε αυτή την εκπομπή το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ελβετία της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα συγκρότημα που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή εδώ με τον Κώστα και που είχε δημιουργηθεί στη Ζυρίχη. Και έχουν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Around the Sun. Για σκεφτείτε, ακολουθούμε την καριέρα τους από την αρχή. Yellow. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε έχει τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Μεταξύ των άλλων, να πω ότι το ντοκιμαντέρ, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, τον Κόρε Ίδρο. Πάρα πολύ καλή είναι αυτή. Έχει ανέβει, νομίζω, στο Earth. Στο Netflix, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, τι εννοώ. Τι εννοεί ο ποιητής, ότι είναι σύγχρονα, αλλά είναι ονοματάκια που τα ξέρετε. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο χάσμα των γενναιών. Αυτό είναι απόλυτα σύγχρονο, αλλά μη αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών αυτής της εκπομπής και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ επιμένω να τα παρουσιάζω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Άλλα μ' αρέσουν από αυτά, άλλα δεν μ' αρέσουν, άλλα τα βρίσκω μέτρια, άλλα τα βρίσκω επαναλήψεις. Προσπαθώ να κατάω μια ισορροπία. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραλείπει και να παραβλέπει το τι γίνεται στην εποχή αυτή που ζούμε. Γιατί όλα τα άλλα σβήνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, παντού αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Μαντόνα πια. Η Μαντόνα έκανε τα streaming της με τα διάφορα που γίνονται, έφυγε από το νούμερο 1 και έπεσε κάτω από τα 10. Είναι ένας τύπος που έχει συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ. Νούμερο 1 συνεχόμενα άλμπουμ, λέγεται Future. Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Κάποιοι τον ξέρουν σαν όνομα, αν παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω να έχετε αγοράσει άλμπουμ του, εκτός αν είστε κάτω των 30. Αυτός είναι 42 ετών, με πολλές επιτυχίες. Είναι γνωστός για το δικό του, ας πούμε, στυλ, ένα, έτσι, ένα χαλαρό στυλ στην εποχή του hip-hop, και πιστώνεται με την πρωτοποριακή του βοήθεια στη χρήση της αυτόματης ρύθμισης της μουσικής στην trap μουσική. Το auto-tune είναι μια εφαρμογή λογισμικού που γίνεται μια επεξεργασία του ήχου. Έχει βγει από το 97, από αυτός είναι από τους κυριότερους που το χρησιμοποιούν με μοναδικό τρόπο. Το άλμπουμ του κατευθείαν στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade την εβδομάδα που γίνονται και οι αγώνες αυτοί και τα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Future.

Αυτός λοιπόν είναι ο future. Αν ρωτήσετε κάποιον που είναι 25 ετών και ακούει τη νέα μουσική, τον ξέρει όπως ξέρατε εσείς κάποτε τον Stevie Wonder. Τώρα περνάμε σε έναν καινούριο Βρετανό μαύρο τραγουδοποιό, τον Miles Smith. Με επιτυχία κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το άλμπουμ του My Mess, My Heart, My Life. Έχουμε ακούσει τραγούδια από το άλμπουμ. Σήμερα είναι το Hold Me in the Dark.

Το όνομά του Miles Smith. Ανερχόμενος με μεγάλη ταχύτητα. Έχει παίξει στις συναυλίες του Ed Sheeran, άνοιγε τις συναυλίες του στην Ευρώπη πέρυσι. Το 25. Πάρα πολλά, και ήταν και υποψήφιος για τα βραβεία Brit το 2025 και πήρε, ήταν και μεταξύ των βραβείων και το Rising Star, δηλαδή του ανερχόμενου νέου καλλιτέχνη. Ήταν ο Miles Smith. Στα καινούρια βγαίνουν ίσως μερικές φορές πολύ καλά άλμπουμ. Κρατιούνται στην επικαιρότητα για 2-3 εβδομάδες και εξαφανίζονται. Ενώ, ας πούμε, οι αντίστοιχοι δίσκοι, το έχω πει εκατομμύρια φορές στις προηγούμενες δεκαετίες, κρατούσαν και γι' αυτό έμειναν διαχρονικά. Ας πούμε, ένα

δύο άλμπουμ από δύο συγκροτήματα τώρα που ήρθαν, τα παίξαμε, τελειώσαν, ελάχιστα ακούγονται. Πρώτα Boards of Canada.

Is a real list.

Λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Έχει έρθει ένα εδώ από τον Μιχάλη που λέει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που παίζει τώρα αυτό, Boards of Canada. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό χρόνια τώρα. Να το άλλο άλμπουμ που πέρασε, ήρθε. Πώς είναι η διαφήμιση? Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ποιος θυμάται ότι έχουν βγάλει 14ο άλμπουμ οι Black Keys, το Peaches? Βγήκε 1η Μαΐου. Ξεχάστηκε. Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.

δεν σηκώνει η εκπομπή τέτοια. Οι εκπομπές θα λέγαμε περισσότερο, δεν σηκώνουν τέτοια. Χάνονται καλά καινούργια πράγματα τα οποία βασίζονται στην παράδοση, όπως είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οι μπλακείς κάπου, κάπως να ακούγονται, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ακούν το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή ξέρουν και είναι προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται. Πριν από μερικές εβδομάδες έκανε ένα αφιέρωμα σε έναν τραγουδιστή, μικρό αφιέρωμα, από τα καινούργια πράγματα. Ήδη προσέξτε αυτό που ακούγεται από κάτω. Προσέξτε το, γιατί θα καταλάβετε αργότερα τι είναι. Σε αυτόν εδώ. Θυμόσαστε που σε μιλούσα για τον James Blake. Έναν πολύ ιδιαίτερο. Είναι πριν ένα μήνα, δύο μήνες είχα μιλήσει για αυτόν. Από την πρώτη στιγμή τον παρακολουθούμε. Βρετανός είναι. Τραγουδιστής με μια έτσι περίεργη φαλτσέτο φωνή. Αυτή εδώ. Θα επανέλθουμε στο τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω και για τους άλλους δύο στο ίδιο. Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν. Όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν για ποιον μιλάω. Όπως ξέρουν και οι άλλοι που ακούν τις επιτυχίες, τι σημαίνει Travis Scott. Είναι Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στον τρίτο, Ludwig Göransson, πολύ σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, Σουηδός. Έχω αγοράσει όλα τα άλμπουμ που έβγαλε με soundtrack από ταινίες, και αυτό που ακούτε είναι σε καινούριο τριπλό άλμπουμ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακούτε. Σε λίγο θα το καταλάβετε. Τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Ludwig Göransson έχει πάρει 3 βραβεία Όσκαρ και πάει για 4 με αυτά που θα παίξουμε και τώρα και στο Κόσμος και τη Δευτέρα. Για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα στο πρώτο εξάμηνο, με την πρώτη ακρόαση σήμερα το πρωί. Ludwig Göransson, Travis Scott και James Blake στο τραγούδι «Από την Οδύσσια» του Christopher Nolan, που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Σίγουρο το τραγούδι για Όσκαρ, σίγουρη η μουσική για Όσκαρ, και περισσότερα για αυτή τη μουσική που δεν την έκανε επική. Είναι απίθανο αυτό που έκανε ο Ludwig Göransson, και πες και μια Ελληνίδα λίρα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν την έκανε επική όπως την Τρία, ας πούμε. Πήγε και να προσεγγίσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, με όργανα, βέβαια είναι το ηλεκτρονικό οπωσδήποτε, αλλά με μια διαφορετική άποψη από τις άλλες μουσικές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακούτε λοιπόν το τραγούδι «Από την Οδύσσια». Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή για μουσική δεν ξέρω τι θα βγει από άλλες ταινίες στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό είναι αυτό που ακούμε τώρα. Ο Travis Scott παίζει ένα βάρδο, έτσι όπως ήταν εκεί στα αρχαία χρόνια, και συνδυάζει δηλαδή αυτό που είναι ένας ράπερ και ένας βάρδος, εντάξει. Άρα που πάει το ραπ, το έχουμε πει ότι το ραπ παραπέμπει σε Κίνα.

Έτσι είναι η μουσική του 2026. Άλλος ο Μαντσίνι, άλλος ο Μπέρναρ Χέρμεν, άλλος ο Λούντβιγκ Γκέρανσον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20. 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριος στο A Αρσακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριος στο A Αρσακίου, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

τη μεγάλη ντίβα του διεθνούς τραγουδιού με το ευρύτατο ρεπερτόριο που γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1939 και έφυγε από κοντά μας το 21.

είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, είναι 2 ώρα τα ραντεβουδάκια μας. Ήταν όλη αυτή την εβδομάδα, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και την επόμενη. Σήμερα Παρασκευή, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Τώρα το τι θέα θα έχει το Σαββατοκύριακο εξαρτάται από εσάς και από εμάς. 17 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:47 λέει ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα, προσέξτε το αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι βρε παιδιά, συγχωρήστε μου το παιδιά με την καλή έννοια το λέω σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, αυτό τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν υπάρχουν φίλοι θα μου πεις, μεγάλη, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, σύμμαχοι, να του πούνε δύο λόγια, να του μιλήσουν και αυστηρά, γιατί αυτός τα σούρνει σε όλο τον κόσμο, να του πούν ότι οι επιπτώσεις των ενεργειών τους είναι όχι μόνο όσον αφορά το Ιράν, είναι παγκόσμιες και τις πληρώνει όλος ο κόσμος. Κανείς, καμία δεν τολμάει να του πει κοίταξε να δεις Ντόναλντ, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κοίταξε να δεις. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αφορμές. Τη βαθύτερη αιτία δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια μπορεί να την πει με σιγουριά. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα μετά από την όξυνση που βλέπουμε, μετά τις αναζωπηρώσεις. Έχουμε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, νομίζω, για 6η συνεχόμενη νύχτα. Έχουμε αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία. Έχουμε ό,τι έχουμε. Υπάρχουν αναλυτές και στο διεθνές επίπεδο που αναρωτιούνται αν αυτές οι κινήσεις και ιδιαίτερα τα χτυπήματα στον Ιρανικό Νότο, γιατί πια το Ιράν καταγγέλει αλλά φαίνεται ότι έτσι είναι, χτυπούν σε πόλεις, σε υποδομές, όχι μόνο ενεργειακές, και υπάρχουν πολλοί διεθνείς αναλυτές που αναρωτιούνται αν όλα αυτά είναι η προαναγγελία μιας χερσαίας εισβολής. Θυμίζω ότι αυτές οι αναζωπηρώσεις και οι ανανεωμένες στην ουσία εχθροπραξίες έρχονται ένα μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, προσέξτε, μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το κλείσιμο στα στενά του Ορμούς το έχουμε καταλάβει ακόμη και εμείς, και εγώ ο αδαΐς, εσείς δεν είστε. Τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ενέργεια, για, δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, η Ευρώπη, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, κάπως να προσπαθήσουν, δεν λέω ότι είναι εφικτό, να νουθετήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, και είμαι περίεργος, θα το ψάξουμε έτσι πιο αναλυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι γίνεται εντός Ηνωμένων Πολιτειών, τι κάνει το Κογκρέσο, τι κάνει η Γερουσία, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί που πάει όλο αυτό, αλλά τι θα κοστίσει και στον Αμερικανικό λαό. Τέλος πάντων, διαβάζοντας για ειδήσεις ότι θα έρθουν οι ζέστες και λίγο πιο αυξημένες επόμενες μέρες εδώ, μη σας πάρω τόσο θερμά νωρίς, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα έχω μια πληροφορία που μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Μας καταδέχτηκε μετά από καιρό, είδα το Βασίλη Νικολόπουλο όταν έμπαινα στην τράπεζα έχω και λέω αυτό. Βλέπω μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη και λέω να δεις, ο Πονηρούλης πήρε τηλέφωνο, ναι, να έρθει για να το σκάσει. Ναι, Βασίλειο, ναι, το σκέφτηκα, το ομολογώ. Αλλά με διαβεβαίωσε, όχι, μου λέει θα κάτσω λίγη ώρα, μην ανησυχείς. Ελπίζω να μην σαν τον πρόεδρο κι εσύ και πάνω που είπαμε έτσι εδώ να... Όχι. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για τη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, σας είπα τι δεν σας είπα.
Οπότε γιορτάζει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά.

Είπαμε τα δύσκολα του κόσμου, πολεμικές αναζωπηρώσεις, αλλά είναι καλοκαίρι, 17 Ιουλίου, κάνει ζέστη. Είμαστε όλοι εδώ παρέα, εσείς και εμείς, να παίρνουμε και μικρές ανάσες και μουσικές και διάθεσης και θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την επικαιρότητα. Πού θα μας πάει? Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, δωρεάν, εύκολες. Στο Viber πρώτα απ' όλα, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger κάνετε την ίδια δουλειά, στέλνετε μηνύματα. Αυτό πάει με τον πρόεδρο πάντως Τραμπ. Φλιτζάνι, αστέρια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κατανοήσεις τι έχει κατά νου.

Αχ, ωραία το είπε ο Δάκης. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο, έτσι. Αν μην είμαστε ρατσιστέ και κάνουμε φιλετικές διακρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε 17 Ιουλίου του 1973, εδώ παιδιά στην Ελλάδα, είχαμε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά καύσωνα τότε. Είχαμε και κράτησε που ξεκίνησε 17, κράτησε μέχρι τις 20, μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες, από το 73 σας αναφέρω, μην τρομάξει κάποιος κάποια και πει όχι Παναγία μου. Στη Λαμία είχε φτάσει 46,5. Στην Ελευσίνα 46,4, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, η Λάρισα ήταν δροσερή 45,2, Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Έκαρα 42,4, πω δροσιά, και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, 17 Ιουλίου του 1973. Τώρα πάμε καλύτερα. Ήταν μια τέτοια μέρα πάντως 17 Ιουλίου του 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύχθηκε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Και εκεί στην Ισπανία, που θα παίξει το τελικό με την Αργεντινή, το 1936, 17 Ιουλίου, έχουμε την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως, μάλιστα για τότε, και νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, και ξεκινάει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Κράτησε μέχρι το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση της Χούντας του Φράνκο. Αλλά να μην ξεχάσω, σήμερα έχει και γενέθλια, βέβαια. Και αυτό το περιστατικό με την επίθεση ενός σκύλου στα Βρυλίσια σε διερχόμενο που είχε και ένα άλλο μικρό σκυλάκι, το οποίο ο μεγαλός όμως σκύλος σκότωσε, έκανε ζημιά στον άνθρωπο. Θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο ημίωρο. Γιατί δεν είναι απλή η δουλειά, ξέρετε, να έχεις ένα μεγαλός όμως σκύλο. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια, όταν έχεις ένα μικρό σωμό και λες εντάξει μωρέ, μικρό είναι, δεν αυτό, και δεν του έχεις μάθει να μην φωνάζει, να μην προκαλεί. Δεν λέω εγώ για την περίπτωση αυτή, λέω ότι γενικά το να έχεις ένα 20 το ζώο δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά σας έλεγα για τα γενέθλια. Σαν σήμερα το 1954, και ξέρω Βασίλη θα χαρείς που το λέω, γεννήθηκε η Άγγελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ. Η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 ήταν, γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει δηλαδή τα γενέθλια της. Και κοιτώντας προς τα πίσω, ίσως λιγάκι, ξέρω εγώ, δεν την είχαμε εκτιμήσει με το σωστό τρόπο.

0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Από αυτά που πολλές φορές, ενώ είναι εξόχου σημαντικά, περνάνε λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος έτσι στα καλά καθούμενα, ότι ξέρεις, έχω ένα τρόπο να γλιτώνεις 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά έχω και ένα τρόπο να γλιτώνεις και 130 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού, να μην σπαταλώνται δηλαδή, να μην χρησιμοποιούνται το χρόνο. Νομίζω θα πέταγαν όχι μόνο οι οικολόγοι, θα πετάγαμε τη σκούφια μας. Λένε ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ψηφιοποίηση, και μάλιστα πρέπει να είναι, θα ψάξω να βρω πόσα έγγραφα του δημοσίου έχουν ψηφιοποιηθεί, λένε ότι έχει αυτή την απόδοση, αλλά από το λένε μέχρι το να τεκμηριωθεί υπάρχει πάντα μια απόσταση και μια διαδρομή. Το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όμως κάνει αυτή τη δουλειά, τεκμηριώνει δηλαδή. Ο Δόκτωρ Κυριάκος Τολιάς, ο διευθυντής του ΕΚΤ, του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε διευθυντά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ήδη μου έχετε δώσει μια πολύ ωραία πάσα να σας πω ότι έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια φύλλα χαρτιού που έχουν ψηφιοποιηθεί.
0: 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Πού ήταν όλο αυτό το χαρτί, άμα το σκεφτεί σαν εικόνα.
1: Είναι απίστευτο, όπως το λέτε, δηλαδή ναι. Οι αποθήκες, όλες αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες που αντιμετωπίζαμε με αποθήκες, τουαλέτες, γεμάτες
0: χαρτιά. Όχι μόνο, έχω κάνει εγώ και ρεπορτάζ διαρροή τέτοιο και να κουβαλάνε υπάλληλοι έντρομοι βρεγμένα και λιωμένα χαρτοκιβώτια με άλλα έγγραφα και χαρτιά μέσα και τι θα γίνει εκεί. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς.
1: Βεβαιώνω, κατά τη θητεία μου στο δικαστικό περιβάλλον ήμουν στο εφετείο στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είχαμε ζήσει όχι στα δικά μας αρχεία, αλλά στο εφετείο μια αντίστοιχη κατάσταση, η οποία ήταν τραγική.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος εξυγχρονίζεται με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ κοστοβόρο έργο.
0: Πρέπει να είναι μισό δις κόστος αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία όμως είναι η βασική υποδομή του νέου ψηφιακού κράτους.
0: Και να προσθέσω κι εγώ, παρότι εσείς θα μας πείτε και για το πώς γίνεται η τεκμηρίωση, ότι δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα χαρτιά που γλιτώνουν, γιατί φύλλα χαρτί σημαίνει δέντρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις ένα σωρό λεφτά. Σκέφτομαι τις ώρες που εμείς, οι πολίτες εννοώ, δεν πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Τολιά, και να του πούμε θέλω αυτό το χαρτί, δώσε μου εκείνο και περάστε μεθαύριο. Αυτή η ψηφιοποίηση, δηλαδή το τι ραντεβού και ώρες γλιτώνει σε εμάς, αυτό δεν ξέρω αν έχει αποτιμηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε, να σας πω, μια διεθνή μεθοδολογία, το τυποποιημένο μοντέλο κόστους, το οποίο το έχουμε διευρύνει, έχουμε αναπτύξει δηλαδή πάνω στο βασικό μοντέλο είναι μια διευρυμένη έκδοση η οποία καλύπτει όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή και το οικολογικό αποτύπωμα και τις αναμονές και τις ουρές, και να βάλω και μια άλλη διάσταση, η οποία είναι η διαφάνεια. Σκεφτείτε, δηλαδή.
0: Εσείς σε ποιον εισαγγελέα είχατε, με ποιον συνεργαζόσασταν?
1: Ήμουν στην κυρία Ράικου. Όταν ήταν εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθορά.
0: Αυτό με τη διαφθορά. Θα κάνουμε άλλο ραντεβού μια μέρα να συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρω πολύ καλά ότι η συναλλαγή πολλές φορές δημιουργεί φαινόμενα που δεν θέλουμε.
0: Τα έχουμε δει εδώ. Και ακόμα, χωρίς να λέμε εμείς για πρόσωπα πολιτικά ή άλλα, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά. Τι ήταν το τηλεφωνηματάκι? Αυτό το χαρτί, ρε παιδί μου, δεν το έχει. Αυτό βάλε εκεί, φτιάξε ένα χαρτάκι, ένα τέτοιο, να βολέψουμε το παιδί το δικό μας.
1: Όταν υπάρχουν διαδικασίες ψηφιοποιημένες οι οποίες παρακολουθούνται, ακόμη και κάτι να γίνει, θα υπάρχει στα logs. Δηλαδή
0: υπάρχουν, ναι, τα ίχνη αφήνει εκεί.
1: Ακριβώς,
0: αυτή η διαδρομή.
1: Είναι το μεγάλο κέρδος, και να πω ότι όλα αυτά τα νούμερα που αναφέρατε είναι ακριβώς όπως τα είπατε, είναι υπολογισμένα, και μάλιστα εμείς σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουμε αναλάβει συνολικά το ρόλο της αποτίμησης των δράσεων ψηφιοποίησης, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχουμε μετρήσει τον GovGR, 20 εμβληματικές δράσεις του GovGR, είμαστε ο εκτελεστικός μηχανισμός του του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας που ακριβώς μετρά πώς αυτές οι δράσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία.
0: Άλλη πληγή αυτή. Συνώνυμη του ελληνικού κράτους ήταν.
1: Έχω καλά νέα όμως.
0: Γιατί... Για πείτε.
1: Θα σας πω, βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε με χαρά να τα ξαναπούμε και άλλη, σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε φτιάξει τον πρότυπο δείχτη μείωσης γραφειοκρατίας, από τον οποίο έχουμε πάρει συγχαρητήρια και από την αντίστοιχη γερμανική αρχή, η οποία θεωρείται η κορυφαία στην Ευρώπη στη μέτρηση της γραφειοκρατίας.
0: Τώρα λέγαμε και για τα γενέθλια της κυρίας Μέρκελ εμείς, οπότε πάντα με τη Γερμανία.
1: Να είναι καλά.
0: Όχι, να είναι καλά, όντως.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι μετρήσαμε για το 24 και για το 25,
0: ναι,
1: και φαίνεται ότι ο δείκτης έχει 4 μονάδες ποσοστιαία διαφορά. Βελτιούμενος δηλαδή.
0: Αυτή...
1: Αλλά το σημαντικό,
0: ναι, πείτε ολοκληρώστε εσείς.
1: Το σημαντικό είναι ότι πέρα από την αποτίμηση των υφιστάμενων δράσεων, ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, έχουμε φτιάξει τη λεγόμενη ΑΣΥΡ, την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, οπότε να ξέρετε ότι κάθε νέο νομοθέτημα, πέρα από το οικονομικό κόστος που υπολογίζεται κτλ.,
0: ναι,
1: υπολογίζεται και η γραφειοκρατική επιβάρυνση, περνάει από μια ειδική επιτροπή που προτείνει βελτιώσεις έτσι ώστε να μην εισάγουμε νέα γραφειοκρατία, είτε είναι φυσική είτε ψηφιακή.
0: Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Παίρνω αφορμή για την ώρα που μιλάμε, οι ακροατές και οι ακροάτριες της εκπομπής, ξέρετε, συμμετέχουν. Ναι, στέλνουν μηνύματα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια διαδραστική σχέση. Σε ένα από αυτά, η Κέλλη αναδεικνύει ένα θέμα που λέει, ας πούμε, ότι στο ΝΕΦΚΑ, στην ψηφιοποίηση που έγινε στα ταμεία, έχουν χαθεί χαρτιά όμως, πριν το 93, λίγο πριν και τα λοιπά, έχει γίνει αποτίμηση πόσο αποδοτική ήταν, πόσο αποδοτικός είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε σχέση με τα ελαττώματα ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει δημιουργήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν αντικείμενο της δικής μας μέτρησης. Μπορούμε όμως, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, να ψάξουμε λίγο για τέτοια φαινόμενα που φαντάζομαι ότι δεν είναι εκτεταμένα.
0: Αλλά για να ψηφιοποιηθούν χαρτιά πρέπει να υπάρχουν. Και παλιά ξέραμε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν τα βάλαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, θα αλλά... σας πω και εγώ που συμμετείχα το 94-95 στην ψηφιοποίηση ενός ταμείου, δεν χρειάζεται να
0: πω,
1: που μας έφεραν σε μαύρες σακούλες τα ροζ από κόμματα.
0: Να.
1: Που ήταν δεκαετιών και δεν είχαν πάνω, ήταν σβησμένα τα ονόματα και λέγαμε
0: είναι δράμα.
1: Είναι παπά, πού να το βάλω τώρα, βάλω έτσι, Παπασταματίου.
0: Παπασταματίου, βάλτο γιατί ψάχνω εγώ κάτι συρτάρια για τα παλιότερα.
1: Αλλά διευκρινίζω ότι δεν μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Μην παρεξηγηθώ ότι έγινε τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Σας λέω για το μακρινό παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά. Και έχουμε παρακολουθήσει σαν case study την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το μεγάλο εύρος, ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια σελίδες, ήταν ουσιαστικά και πολλά ιστορικά αρχεία. Φανταστείτε, στη Ρόδο υπήρχαν τα βιβλία που υπέγραφαν οι υπότες. Ήταν από τότε. Άρα φανταστείτε τι χρήση έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Τολιά, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα
0: το ξανακάθουμε τότε. Με να ευχαριστιόμαστε. Γεια σας, γεια σας. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Ενθυμούμενες και ενθυμούμενοι ότι τέτοια μέρα το 1976 στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart, παρακαλώ, βρέθηκε ο Ντέμις Ρούσος με ένα EP. Τι είναι το EP? Είναι το ανάμεσα στο single και στο LP. Είναι δηλαδή ένα δισκάκι με 4 νομίζω τραγούδια πάνω κάτω. Πρόκειται για το μοναδικό Έλληνα που έχει πετύχει τέτοια επιτυχία. Το Forever and Ever ήταν σε εκείνο το δισκάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά εύθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

ήταν ένας ηθοποιός με εξαιρετική φωνή και μουσική παιδεία, και λέω ήταν γιατί μια τέτοια μέρα του Ιουλίου του 2012 έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μούτσιος. Με αξιοπρόσεκτες

0: Τρίτονος, εξαιρετικός. Εδώ τι ωραία που δένει με τη Μαρία Δουράκη στη δεύτερη φωνή,
1: για το μυθό που μας λέτε,
0: που τώρα ανέλαβε την πρώτη.

0: πράγμα οι διφωνίες και συνήθως όταν η πρίμα φωνή την κάνει ανεβαίνει λένε μία τρίτη, αυτά τα λένε αυτοί που ξέρουν έτσι, εγώ απλώς τα μεταφέρω, ενώ όταν πας στο μπάσο πρέπει να κάνεις μία έκτη προς τα κάτω που είναι ό,τι τρίτη προς τα πάνω, αφήνω τα μαθηματικά. Αγαπάμε πολύ τους μύθους γιατί είναι διδακτικοί και έχουν πάντα μια ουσία, αλλά δουλειά μας είναι να βλέπουμε και την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Ακούσαμε στους τίτλους μάλλον καλά νέα για τη φωτιά στα πολιτικά εκεί στην Εύβοια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο που είναι ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων και που έχει εικόνα φυσικά. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πρέπει να είστε επί του πεδίου από ό,τι ακούω.
1: Ναι, είμαι έξω, είμαι στο πεδίο. Τα πράγματα όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από μια ιδιοκτησία, άγνωστη αιτία της φωτιάς. Το κακό ήταν ότι υπήρχαν μέσα μπουκάλες υγραερίου. Αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Έχουν επιχειρούν πυροσβεστική χαλκίδας, δύο Έριξον, δύο Μπετζεντέρ και όλες οι ομάδες δασοπυρόσβεστης των ψαχνών και των πολιτικών. Και η πυροσβεστική εννοείται μαζί με την ΕΜΟΔΕ είναι από την πρώτη στιγμή εδώ.
0: Οπότε τώρα τι σας λέει η πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο, πώς, σε τι κατάσταση είναι η φωτιά?
1: Είμαι μπροστά, έχει οριοθετηθεί, ένα οικόπεδο είναι στην ουσία, δεν επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη προσέλευση όλων των δυνάμεων.
0: Και μπράβο τους, γιατί πρέπει, θα έχετε και πολύ κόσμο τώρα, πολιτικά, ψαχνά, πρέπει με κόσμο, με
1: επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοντά σε κατοικίες, είναι κοντά σε κατοικίες, ωστόσο το έθεσα ανάμεσα σε έλεγχο την κατάσταση. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ωραία. Οπότε θα πάμε και για απογευματινό μπανάκι σε όλες τις κοντινές παραλίες χωρίς άγχος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σωστά,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Αντώνης Σπυρόπουλος, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Συχνά όταν ρεμβάζω τα μεσημέρια και σκέπτομαι το περιεχόμενο της εκπομπής μου, έρχονται έτσι κάποια τραγούδια, δεν ξέρω πώς, στο μυαλό. Αυτό μου προέκυψε σήμερα.

0: πολύ λίγο θα πάμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια ή που διαθέτουμε, που έχουμε και κάποιο σκύλο, συμβιώνουμε μαζί, να κοιταχτούμε λιγάκι στον καθρέφτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό με αφορμή αυτό που συνέβη στα Βρυλίσσια να κάνουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που ξέρει, γιατί μπορεί και εμείς επειδή έχουμε πολλά χρόνια σκύλους να λέμε «Α, και εγώ που...» Αλλά μερικά πράγματα ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί έχουν πληθύνει και οι σκύλοι και οι ιδιοκτήτριες, οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν ξέρω η συμπεριφορά αν έχει βελτιωθεί αισθητά. Έχω ένα μικρό σκυλάκι. Έλα μωρέ, αυτό τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Φωνάζει, ουρλιάζει. Δεν θα κάτσω να το μάθω εγώ τώρα να μην γαυγίζει. Δεν χρειάζεται να το μάθω να περπατάει και δίπλα μου, αφού τι είναι τώρα 5 κιλά εκεί. Το τραβάω με το ατς. Δεν πειράζει. Όταν όμως διασταυρωθεί με ένα μεγαλύτερο σκύλο που μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικός και ουρλιάζει συνέχεια, αυτό προκαλεί το μεγαλύτερο ζώο. Ή όταν είναι στο μπαλκόνι και ουρλιάζει και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά, όταν παίρνουμε ένα ζωάκι δεν το παίρνουμε, και το λέω επειδή έχω τη χαρά να ζω με ένα μεγαλόσωμο ζωάκι, αλλά δεν το παίρνουμε για να το μεγαλώσουν οι γείτονες, ούτε οφείλουν να ακούνε. Εγώ όταν την ακούω να γαυγίζει μπορεί να πεθαίνω από ευχαρίστηση. Ο άλλος όμως δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή, και πρέπει να καταλάβουμε ότι δικές μας επιλογές είναι δική μας ευθύνη. Επίσης, αυτό για τα μικρόσωμα. Γιατί μου έχει τύχει να στρίβω στη γωνία με το σκυλάκι μου, που δεν είναι μικρόσωμο, είναι μεγαλόσωμο. Και ο κύριος που είχε βγάλει βόλτα το κινητό κρατώντας ένα μικρό ζωάκι, έπεσε πάνω μας. Στην κυριολεξία. Εγώ λοιπόν είχα κάνει τον κόπο και μπόρεσα όχι μόνο με τράβηγμα αλλά και με εντολή να μαζέψω τη δικιά μου, που δεν τα συμπαθεί καθόλου τα άλλα ζωάκια, όσο και αν έχω παλέψει, αν το έχω προσπαθήσει, αλλά κρατήθηκε. Το άλλο όμως να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Μέχρι να ξυπνήσει αυτός και του λέω «Άνθρωπε μου, πες του να σταματήσει αυτό, γιατί και το δικό μου και...» σαν να μην καταλάβαινε τι του λέω, μέχρι να βγει και από το κινητό. Θα μου πεις αυτό είναι δικαιολογία? Όχι. Αλλά ευθύνες έχουμε και οι μεν και οι δε. Επίσης, όταν έχω ένα μεγάλο σκύλο, ίσως θα έπρεπε να έχω και μια πιστοποίηση χειρισμού. Αυτό το λέω πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μας. Γιατί άμα με παίρνει μαζί, ή άμα η δικιά μου ας πούμε ορμήξει, που δεν το κάνει, αλλά λέμε, και δεν μπορώ εγώ να τη σταματήσω να, αυτό είναι κίνδυνος και για τους άλλους. Όλα αυτά τα λέω με αφορμή ένα περιστατικό στα Βρυλίσσια που ήρθε να μας θυμίσει, γιατί η κυρία που είχε το μεγαλόσωμο σκύλο τον έδεσε έξω από το φούρνο. Αυτός βρήκε έναν τρόπο να λυθεί. Τώρα λύθηκε, έκοψε, ξέρετε, ένας δυνατός σκύλος, κάνει και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο που είχε ένα μικρό σκυλάκι, τώρα λόγω του ανθρώπου ή λόγω του σκύλου. Αλλά πήγε να μπει αυτό στη μέση, το σκυλάκι το μικρό δεν ζει πια και ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Για όλα αυτά, γιατί εγώ σας είπα 5 σοφίες δικές μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα ξέρουν, τα έχουν συστηματικά ως γνώση και εφαρμογή, και καλό είναι να μας πούνε μερικά πράγματα, να τα ακούσω κι εγώ. Ο κύριος Θοδωρής Τριάντης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Και δεν λέω πόσα χρόνια είναι εκπαιδευτής, μην νομίζει κανείς ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, γιατί είναι νεότατος, αλλά έχει μια τεράστια εμπειρία και σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστέψτε με, έχει διαφορά. Και εγώ έχω πολλά χρόνια σκυλιά και ασχολούμαι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Κύριε Τριάντη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς καλά?
0: Καλά, μια χαρά, πραγματικά. Αλλά στεναχωρήθηκα πολύ όταν διάβασα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε και μια κοινότητα όσοι έχουμε σκυλάκια κυρίως. Και όταν κάποιος παθαίνει ή συμβαίνει κάτι...

0: κάτι τέτοιο, έχει μια παραπάνω αντανάκλαση σε εμάς.
1: Πριν από μερικούς μήνες είχα κληθεί για να δώσω τη γνωμάτευση, την πραγματογνωμοσύνη,
0: ναι,
1: για εκείνο εκεί το σκύλο που είχε προκαλέσει το θάνατο ενός παιδιού στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί πέρα αναδείχθηκαν διάφορες παθογένειες και διάφορα θέματα τα οποία έχουμε ως λαός κοινοφιλικός. Η κοινοφιλία, λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι προϊόν της ανασφάλειας και της μοναξιάς, όσον για να πληγωνόμαστε, να το λέμε, αλλά από εκεί ξεκινάει. Είναι κάτι που στην Ελλάδα έρθε τώρα τελευταίο. Είναι κάτι που
0: με το COVID παραπήρε διαστάσεις.
1: Με το COVID παραπήρε διαστάσεις όλα τα θέματα, ένα γάρο θέματα. Κοινωνικά γενικά και όσον αφορά και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αλλά με το COVID το βρήκανε πάρα πολύ ως αφορμή να πάρουν ένα σκύλο.
0: Θα βγάλω το σκυλάκι, ναι. Μάλλον ναι, θα βγάλω το κινητό και θα έχω και ένα σκυλάκι άλοθη. Γιατί το βλέπω ακόμα εγώ αυτό και σοκάρομαι.
1: Το κινητό είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και μηχανή όταν οδηγούμε. Όταν χτυπήσει το κινητό πρέπει να στείλουμε μήνυμα. Και όταν είναι το κινητό και εγώ ντόλα. Και ακόμα και να έχουμε εδώ έναν άνθρωπο 20 χρόνια που χτυπήσει το κινητό, δεν τον υπολογίζουμε. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της πιστοποίησης, την οποία λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εγώ, εκτός από επαγγελματίας εκπαιδευτής, είμαι τυχαία να είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων, όπου έχουμε κάνει μια ολόκληρη κίνηση,
0: βεβαίως,
1: σαν σύλλογος, mm-hmm, για να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας που εκπαιδευόμαστε. Αλλά μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει είναι να υπάρχει ένα πανελλήνιο τεστ χαρακτήρα σκύλων,
0: mm-hmm,
1: βάσει του οποίου να παίρνουμε από κάθε σκύλο, να έχουμε μια γραμμή στην αρχή αξιολόγησης, για να ξέρουμε αργότερα πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκύλο για να είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ίσως και να θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Κάποιος οικειοθελός μπορεί να έρθει να εκπαιδευτεί και ο ίδιος μαζί με το σκύλο του για το χειρισμό. Να υπάρχει όμως, δηλαδή, όταν παίρνεις ένα σκύλο που είναι 30-40 κιλά και που είναι και δυναμική ράτσα, δεν γίνεται να είσαι ο ίδιος ή ίδια με κάποιον που έχει, ας πούμε, ένα μικρό τσιγουάουα. Γιατί είναι άλλη δυσκολία, άλλη ευθύνη.
1: Βεβαίως. Ο μικρός τσιγουάουα όμως ή το μικρό, το Yorkshire Terrier, mm-hmm, ή το West Highland Terrier, μπορεί να γαργίζει να σπάσει τα νεύρα της γειτονιάς.
0: Υπερπάουερ, ναι. 10 φορές από το μεγάλο.
1: Επίσης, αν εγώ είμαι ανεύθυνος και θέλω το σκυλάκι μου τον κάνω τον έχω ελεύθερο και περπατάω στον δρόμο και ο σκυλάκος ο μικρός δει μία γάτα απέναντι ένα σκύλο και φύγει απέναντι τρέχοντας και περνάει ένας άνθρωπος με μία μηχανή, γιατί αν είμαι αυτοκίνητο θα το χάσω το σκύλο μου, αν πρέπει μία μηχανή, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τραγικά, έτσι να έχουμε.
0: Εγώ το έχω συναντήσει και αυτό. Προσπαθούσε να περιορίσει το σκυλάκι του, το κανισάκι, με τα πόδια, δεν του είχε λουρί. Ναι, ότι θα του, πως μη μου κάνεις τρίπλα, του φύγε βέβαια, ήρθε πάνω στη δικιά μου και ευτυχώς που η δικιά μου, γιατί είναι γερμανικός ποιμενικός, είναι μεγάλο ζώο, ευτυχώς είναι ελέγξιμη από μένα, θα το είχανε το ζωάκι. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος και έλεγε, αμάν, πως πω τέτοιο, μα τι είναι, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι μουντιάλ όταν βγάζεις ένα σκύλο. Επομένως, χωρίς να βάζουμε και ιδέες, γιατί θα μας πούν τώρα πολύ, όχι, θα μας κάνετε εμείς που αγαπάμε και έχουμε σκυλιά να μπλέξουμε. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, των βρυλισσίων, όταν τον δέσεις το σκύλο απ' έξω, πόσο μπορείς όμως και να φταις, ή άμα έχει το χαρακτήρα που τον φοβάσαι, δεν το κάνεις.
1: Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι, όπως και οι σκύλοι, γίνονται με ένα χαρακτήρα και από εκεί πέρα διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.
0: Σωστά.
1: Εμάς λοιπόν μπορεί να μας φέρουν σκυλιά σε πολύ μικρές ηλικίες, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια διαμόρφωση συμπεριφράσης, είτε με την κοινωνικοποίηση, είτε με ό,τι άλλα κάποια άλλα πράγματα γίνονται. Και υπάρχουν σκυλιά τα οποία μας τα φέρνουν ήδη μεγάλα, τα οποία ήδη είναι εκθετικά, ήδη είναι κυριαρχικά, μπορεί να είναι επιθετικά με τα σκυλιά. Αυτό είναι το κομμάτι του σκύλου. Το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο σήκω, περπάτα δίπλα μου και μην τρως από κάτω. Είναι μια γενική συμπεριφορά. Άμα θα πάω σε ένα καφέ, να είναι ο σκύλος καλός,
0: mm-hmm,
1: να μην τρώει σκουπίδια από κάτω, να μην ενοχλεί τους γύρους, να μην είναι θετικός, να μην κυνηγάει τα άλλα ζώα. Αυτό είναι το κομμάτι της συμπεριφοράς, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι 5 εντολές. Το κομμάτι το δεύτερο του ουσιαστικό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη.
0: Σωστό.
1: Όπως εκπαιδεύω λοιπόν τον ιδιοκτήτη, ότι ξέρεις, άμα λερώσεις ο σκύλος πρέπει να έχεις σακουλάκια να μαζεύσεις. Όταν έχεις ένα σκύλο, ο οποίος μπορεί να έχει αργία εκπαίδευση, αλλά ήρθε σε μια ηλικία όπου ο σκύλος, στο σκύλο μπορεί να το περιορίσει κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν όρια, έτσι. Δεν μπορεί και η εκπαίδευση να φτιάξει, ας πούμε, έναν πολύ ενεργητικό, εκτιτικό σκύλο, να τον κάνει ξαφνικά να είναι. Θα τον περιορίσει, θα σου δώσει έναν έλεγχο, αλλά πρέπει να ξέρεις εσύ ότι εγώ έχω αυτό το σκύλο.
1: Εάν λοιπόν έχω ένα σκύλο ο οποίος είναι επιθετικός, που ξέρω ότι είναι επιθετικός με τα άλλα σκυλιά, δεν θα το δώσω ποτέ σε ένα σκύλο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην κάνει ο σκύλος, να μην λυθεί ο σκύλος, αλλά να πάει κάποιος άλλος, ο οποίος όλοι θέλουν να γίνουν φίλοι τα σκυλάκια τους, να πάει εκεί. Να περνάει ένα παιδάκι που να κρατάει το σκύλο του και να τρέξει εκεί. Όταν έχω λοιπόν ένα επιθετικό σκύλο, δεν το δένω ποτέ σε ένα σκύλο, να πάω μέσα. Να ψωνίσω, να κάνω οτιδήποτε.
0: Ας τον αφήσω σπίτι. Ή ας πάω με παρέα, ο ένας κρατάει το σκυλάκο απ' έξω, ο άλλος ή άλλη ψωνίζει και βγαίνουμε μετά και κάνουμε τη βόλτα.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα και εκπαίδευση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καθένας. Ο σκύλος λοιπόν, ένα επιθετικό, δεν το έκανε σίγουρα πρώτη φορά. Έχει δείξει επιθετικότητα. Απλά προφανώς άκουσα την κίνηση όλα τα νωρίς. Είναι πώς καμιά φορά είμαι στην γειτονιά μας και περνάμε το στόπ, γιατί τέτοια ώρα δεν περνάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και μια μέρα περνάμε το στόπ, περνάει κάποιος και το τσακίσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ευθυνότητα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχουμε κατανοήσει το σκύλο μας, τι σκύλος είναι, και να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα σκεφτόσασταν την ιδέα κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα ή κάποια, ένα μεγαλόσωμο, από μια ράτσα ας πούμε, γιατί ο γερμανικός ποιμενικός είναι σκύλος εργασίας. Αν τον έχεις όλη μέρα εκεί, λέει, α, μου φάγε τα φυτά, λέει, στον κήπο και τα λοιπά, αν τον έχεις και χαζεύει, για να πάρεις ένα σκύλο κάποιων προδιαγραφών, να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή κάποιος έλεγχος. Πώς λέτε ότι εσείς ελέγχετε, ας πούμε, καλό είναι κάποιος όταν θέλει τέτοιο σκύλο να ρωτήσει έναν ειδικό, γιατί εσείς νομίζω μπορείτε μέσα από την αγέλη και των κουταβιών να πείτε ποιος είναι, ας πούμε, ο αλφα μέιλ, ποιο σκυλάκι είναι αυτό εκείνο. Να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
1: Οποιοδήποτε θέλει να πάρει ένα σκύλο, ακόμα και ένα μικρόσωμο, καλό είναι να ρωτήσει. Δηλαδή, εμένα μου είχε ένα παιδί, μια οικογένεια με ένα παιδί αυτιστικό, θέλανε να πάρουν ένα σκύλο που να είναι κίνητρο για το παιδί και να υπάρχει μια ηρεμία. Όπου πήραν ένα υπερενεργητικό Τζακ Ράσελ, όπου το έκανε το πρόβλημα μεγαλύτερο.
0: Τζακ Ράσελ πρέπει να έχει ατσάλινα νεύρα για να τον ισορροπήσει.
1: Το ισορροπήσει, αλλά δεν είναι για όλου.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω υπέροχα ζωάκια, αλλά θέλω να πω όμω πρέπει να είσαι διατεθειμένο να είσαι στη τσίτα, να το πω επιστημονικά.
1: Στη τσίτα, ναι. Θα πρέπει να μπορεί να τον εκτονώνει. Ακόμα και αυτά τα οποία μπορεί να υιοθετήσουμε από ένα καταφύγιο σε μια γέννα που είναι σκυλιά τα οποία είναι και στο καταφύγιο. Εάν είναι σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εκεί, οι φιλοζωικοί, γιατί μερικοί δίνουν ό,τι να είναι, ιδιαίτερα από κάτι Facebook.
0: Αυτό το γλυκό ζωάκι, ναι, που μπορεί να είναι υπέροχο, αλλά δεν ξέρει τι ανάγκες και τι τάσεις έχει.
1: Αυτό. Μπορεί να το πάρει για 10 κιλά, γιατί τόσε είναι οι δυνατότητέ σου, και να σου βγει το πανό σκύλο ελληνικό. Οπότε, πριν πάρει κανένα οποιοδήποτε σκύλο, πρέπει να κάτσει να δει για ποιο λόγο θέλει να πάρει σκύλο, το περιβάλλον, τι είναι, η οικογένεια, μόνο σου, τι είναι, αθλητικό τύπο, είναι κάποιο τύπο ο οποίο βαριέται, το θέλει για τη σύνταξη, τι εμπειρία έχει από σκυλιά. Αφού τα βάλει λοιπόν όλα αυτά κάτω, ακόμα και το φύλλο έχει μεγάλη σημασία, εκεί να καταλήγει το τι σκύλο να πάρει και να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος να ξέρει, όπου η επιλογή του να μην είναι απλά από το TikTok. Ας είναι το TikTok ένα σημείο αναφοράς. Να δούμε 5-6 το TikTok και να δούμε τι μας ταιριάζουν. Όχι ο πιο εμπορικός, να το κοιτάξουμε αυτό.
0: Αυτό όμως, κύριε Τριάντη, θεσμικά, μήπως κάπως θα έπρεπε να κατοχυρωθεί, γιατί εσείς δίνετε μια σωστή συμβουλή. Άμα έρθω κι εγώ να με εκπαιδεύσετε μαζί με το σκύλο, εσείς θα μου πείτε τα σωστά. Άμα εγώ είμαι ανεύθυνος όμως και θέλω το σκυλί μου να είναι άγριο αυτό για να δείχνω, ας πούμε, τι φοβερός, και εσείς τι να κάνετε, εσείς θα μου πείτε τι πρέπει, αλλά μετά είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Μήπως την επιλογή και την κατοχή, γιατί πια έχει τσιπάκι ο σκύλος, είναι, μπαίνει στο αφημί σου, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, σε εισαγωγικά, ελεγκτικός μηχανισμός ιδιαίτερα για την επιλογή για κάποιες ράτσες. Είπατε πριν τον ελληνικό ποιμενικό. Δεν είναι τώρα ένα σκύλος που μπορεί οποιοδήποτε και οποιαδήποτε να τον κάνει ζάφτη, να το πω έτσι, ή να μείνει σε ένα διαμέρισμα.
1: Πάμε λοιπόν στην αρχή της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν υπάρχει μέσα στο βιβλιαίο υγείας του σκύλου υποχρεωτικό ο έλεγχος της συμπεριφοράς του σκύλου, αυτά τώρα οι κινήσεις μας σαν πανελλήνιους σύλλογους εκπαιδευτών σκύλων. Και υπάρχει και μία εξέταση την οποία μπορούν να δίνουν, την οποία το έχουν προτείνει και αυτό, μία εξέταση σε κάποια ηλικία του σκύλου, όπου ο σκύλος, εάν περνάει αυτή την εξέταση του ελέγχου, αυτής της υπακοής συνεργασίας που το λέμε σκύλος καλός πολίτης, θα υπάρχουν κάποια προτερήματα που θα μπορεί να έχουν αυτοί με το σκύλο και θα τον έχουν καλύτερα. Για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας. Το οποίο έχουμε δώσει στο παιδί. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, προβλέπει ο νόμος και ο τελευταίος 48-30-21. Ναι. Και έχει μείνει κάπου ένα κενό μες στη γραφειοκρατία. Έχουμε ετοιμάσει το περίγραμμα το οποίο ορίζει το επάγγελμα. Υπάρχει ένα κενό μες στη γραφειοκρατία το οποίο είναι μπλοκαρισμένο
0: ακόμα. Γιατί και αυτό και... είναι σημαντικό. Δηλαδή, πας σε έναν εκπαιδευτή. Δεν πρέπει να έχει πιστοποίηση. Βγαίνω εγώ αύριο και λέω: εγώ είμαι ο Παπασταματίου που είμαι στο ράδιο. Ξέρετε τι, εκπαιδεύω τα σκυλιά. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Κάτι χρειάζεται.
1: Πας τώρα, κάνεις μια έναρξη στην εφορία, ναι, και λες Ανδρέας Παπασταματίου, ναι, και εσύ δεις μια εμπειρία, θα τα κάνεις και καλά.
0: Θα τους κοροϊδέψω κιόλας.
1: Και τίποτα, έτσι.
0: Πότε κακό σας φωνάξαμε, κύριε Τριάντη. Θα τα πω εγώ που αύριο θα είμαι ένας απιστοποιητός. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Για να πάρουμε σοβαρά τη σχέση με το σκύλο, πρέπει να πάρουμε σοβαρά και το επάγγελμα των ανθρώπων που μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Ανοίξαμε μια βεντάλια θυμάτων, αλλά όλα αυτά είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Και είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Έχετε κάτι να πείτε που δεν σας άφησα?
1: Ας είναι το τελευταίο,
0: ναι,
1: που με καλείτε να μιλήσω για κάτι τέτοιο, ναι, και να μιλήσω μια άλλη φορά για άλλα πράγματα πιο καλύτερα.
0: Για ωραία που και ωραίες συμβουλές για να περνάμε ακόμα καλύτερα με τους συγκατοίκους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, 5 σκάρτα λεπτά, να μην σας πω 4, μας χωρίζουν από το Δελτίο Ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι έχω εξασφαλίσει χώρο, αν η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισσοπούλη δεν έχουν αποφασίσει αλλιώς, για τα δικά σας μηνύματα. Α, έχουμε και αθλητικά στο πρώτο ημίωρο. Δεν πειράζει, θα τα χωρέσουμε. Τα δικά σας χωράνε πάντα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο Δελτίο Ειδήσεων, μετά δεύτερη ώρα απολύτως σχετικό με τα μηνύματα τα δικά σας που έχουν μαζευτεί και από αυτή την ώρα και τα επόμενα, αθλητική ενημέρωση, και στο δεύτερο μέρος ένα θέμα που δεν περιμένουμε μια σοκαριστική είδηση. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τη λεγόμενη νεανική βία και λέμε διάφορα βαρύχδουπα. Αυτή τη φορά δεν περιμέναμε κάποιο σοκαριστικό γεγονός. Με αφορμή την προβολή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας μικρού μήκους, θα κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, που και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα το κλειδί ξέρετε ποιο είναι: η πρόληψη. Όταν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, δεν μπορεί και η σκληρότητα και η ασχήμια θα εισβάλλουν μέσα στην εκπομπή. Είπαμε να κλείσουμε έτσι με ομορφιά, ρε παιδί μου. Και επειδή το 2005 ήταν τέτοια μέρα που στην κορυφή του United Kingdom Chart έφτασε το τραγούδι You Are Beautiful. Είσαι όμορφη. Όπως είναι η ζωή δηλαδή, αν μπορέσουμε να τη δούμε έτσι. Με ομορφιά πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε, ελπίζω, ακόμα καλύτερα. James Blunt.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καθώς την ακούμε, βλέπω εδώ το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής με την Billie Holiday και με πρόταση το Strange Fruit, πολύ ωραία. Αλλά εγώ ήθελα αυτό και έχω κρατήσει και ένα πολύ αγαπημένο μου για να κλείσουμε αυτή την ώρα. Όταν λέμε αυτή την ώρα, εννοούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που είναι το απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε στις 5, γιατί αυτή την εβδομάδα ήταν 2 ώρα τα ραντεβού μας και πιθανότατα θα είναι και την ερχόμενη. Και με χαρά σας λέω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή, ότι ήρθε να προσθεθεί η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια και ότι παραμένει στους καθαρισμούς καταστρωμάτων και τις γενικές εργασίες. Και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1959, 17 Ιουλίου δηλαδή, ήταν μόλις 44 ετών. Αυτό το άνθος της μουσικής έζησε μια πολύ βασανισμένη ζωή και ένα μέρος αυτών των βασάνων οφείλεται και στην κακή επιλογή συντρόφων. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συστηθήκαμε ως ομάδα. Όλες και εσείς και όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε. Άλλωστε έχω εδώ εισαγωγικό σημείωμα, δεν έχει άλλο γιατί έχω τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση να στείλετε τα μηνύματα. Στο Facebook, η εκπομπή έχει μία σελίδα για να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης. Για μια παρατήρηση πολύ δικαιολογημένη, το ομολογώ, που μου έκανε ένας φίλος ακροατής, ή όχι μια φίλη ακροάτρια, λέει, έλεγες γιατί δεν λένε οι σύμμαχοι στον πρόεδρο Τραμπ και τα λοιπά να τον μαζέψουν. Δεν το έλεγα με την έννοια ότι είναι κάτι εφικτό. Να, αναρωτιόμουν, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όταν ρίξε ένα βότσαλο στην παγκόσμια λίμνη, όλα αυτά τα οικηματισμοί μας πιάνουν όλους. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουν στο ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι στο ύφος «μένω μέχρι να φύγω», «δεν είστε καλοί σύμμαχοι», «δεν πληρώνετε για όπλα όσα θα έπρεπε και έχω παράπονα», και τους τα λέει, και τους μας τα λέει. Γιατί και εμείς οι πολίτες, μπορεί να πηγαίνω εγώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευτυχώς φαντάζομαι, αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Όταν λοιπόν υπάρχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, όταν υπάρχουν διάφοροι διεθνείς θεσμοί, όταν βέβαια θα μου πεις γίνονται προσπάθειες από τον ΟΗΕ, αλλά ποιος τον ακούει, δεν γίνεται όμως κάθε φορά ο πρόεδρος Τραμπ να μας λέει τα παράπονά του, να ξεκινάει πολέμους, να ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει, λέει, 9 πολέμους, τους 8 τους άρχισε και από αυτούς σταμάτησε τους 2 και να μην βγαίνουν οι ηγέτες των υπολείπων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να του λένε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Γιατί το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ τις επιπτώσεις στο, και σε εθνικό επίπεδο και στο δικό μας και στον άλλον. Αυτό που γίνεται, πέρα βέβαια από τον απάνθρωπο χαρακτήρα να σκοτώνονται άνθρωποι γιατί εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει το πολίτευμά τους, λες και είναι αυτό ακριβώς η δουλειά, είναι πολύ απειλητική για τους γείτονες κτλ, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιθέσεις. Κάπως θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτό έλεγα, αγαπητοί φίλοι, Λένα, χωρίς, μάλλον αναρωτιόμουν, χωρίς να υποστηρίζω ότι είναι εφικτό κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει τη δύναμη να τον περιορίσει, και αναρωτιόμουν και τι γίνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Γιατί όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί
κοστίζουν στους Αμερικανούς και όλες αυτές οι συγκρούσεις κοστίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Δεν γίνεται να αυξηθεί μια πίεση προς την κατεύθυνση της ηρεμίας. Και σας θύμιζα γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας από τότε που υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Λοιπόν, είπα ότι δεν θα έχει δικό μου εισαγωγικό σημείωμα και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε και ο κύριος Πολάκης. Και αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση, το πώς και το γιατί. Πάμε στα γρήγορα. Ο Κώστας τι λέει? Αφού είναι, λέει, στο 1% ΣΥΡΙΖΑ, την επιχορήγησή του να τη δώσουν στη Νέα Δημοκρατία να μειώσει τα χρέη στις τράπεζες. Αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω εγώ, Κώστα μου. Τα ξέρεις εσύ, ο Ιωάννης, που μου θύμισε ότι σαν σήμερα έφυγε η σπουδαία Billie Holiday και τον ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη που αναρωτιέται, σε λίγο θα έχουμε τα αθλητικά, θα τα βγάλουμε νωρίτερα για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω στο τελευταίο ημίωρο, αν θα χορέψουμε την Κυριακή Τάγκο Αργεντίνο ή Εσπανιόλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά πάντως. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Ο Τζιμ και η Μαρία. Χαιρόμαστε, λέει, να σε ακούμε. Τα άλλα δεν τα λέω, είναι πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιδεύουμε και μας συντροφεύεις. Μπορεί να έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά σε ακούμε σχεδόν καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σας, λέω εγώ, με μεγάλη χαρά. Και κολακευμένος βέβαια, μην το συζητάτε. Ο Μίτσος, πιστεύω δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από τους συνοδούς που έχουν τα σκυλάκια τους λυμένα. Θέλουν να δώσουν την εικόνα της απόλυτης υπακοής ή να δείξουν πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο με τη φωνητική εντολή. Κυκλοφορώ με μηχανή 40 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο από το να βγει ξαφνικά σκυλί μπροστά σου. Ναι, ή και γάτα, Μίτσο, αλλά οι γάτες είναι άλλη περίπτωση. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση στα ζώα μόνο, αλλά και οι συνοδοί. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Στην Ευρώπη τα σκυλιά ασφαλίζονται υποχρεωτικά, όχι άδικα. Τώρα βλέπω εδώ για μια σεισμική δόνηση, παιδιά, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικό ή του Μεξικό όπως προτιμάτε. Υπολογίζεται το εστιακό βάθος σε περίπου 10 χιλιόμετρα, το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη γειτονική Γουατεμάλα. Είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Να ευχηθούμε να μην έχουμε καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Να το ευχηθούμε αυτό ολόψυχα. Πάω στα γρήγορα στο Viber. Κάτσε, γιατί ήρθαν περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και μας έχει και για την πρεμιέρα της ταινίας Yellow Submarine των Beatles. Πολύ ωραίο, θα βρω ευκαιρία να βάλουμε σχετικό τραγούδι. Ο Γιάννης που μας υπενθυμίζει ότι αύριο είναι το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας, οπότε μην το ξεχνάτε παιδιά, γιατί θα μας το στέλνει και την άλλη εβδομάδα που θα έχει γίνει. Η Κέλλη που είπε ότι όταν τους με την ψηφιοποίηση χάθηκαν χαρτιά της από τον ΕΦΚΑ και επικοινώνησε, της είπαν ότι η εντολή του Υπουργείου να ψηφιοποιηθούν. Ναι, αλλά αν είχε τα ένσημα, νομίζω, Κέλλη μου, αν τα πας, τα περνάνε. Το ζήτημα είναι για όσους τα έχουν ή τα έχουμε χάσει. Ο Πέτρος, με αφορμή, λέει, αυτό στα Βρυλίσια, έχει δει ανθρώπους με μικρόσωμα ζώα να τα βγάζουν βόλτα και όταν συναντούν μεγαλόσωμα, τα μικρόσωμα είναι τα επιθετικά. Τα μικρόσωμα, επειδή οι ράτσες αυτές φτιάχτηκαν για να ειδοποιούν, όχι για να μάχονται, είναι λίγο πιο φασαριόζικα, να ξέρεις. Οπότε πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ο άνθρωπος που τα χειρίζεται. Η Μαρία, αν επιτεθεί άνθρωπος σε σκύλο, θα πάει φυλακή. Το αντίστροφο δεν ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γυναίκα που είχε τον σκύλο στα Βρυλίσια ασυνελήφθη. Οι ζωόφιλοι έχουν ξεχάσει να είναι φιλάνθρωποι. Ως πότε θα ανεχόμαστε τον φασισμό των ζωόφιλων? Μη χωριζόμαστε όμως, Μαρία μου. Δηλαδή, όσοι θέλουμε να έχουμε σκυλάκι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, όσοι δεν θέλουν, να μην μας βλέπετε μας ως εχθρούς. Δεν είναι εμείς και εσείς. Έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις μία. Μήπως θα ήταν καλύτερο, λέει, να είμαστε πιο ευαίσθητοι με τους ανθρώπους που πεθαίνουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση των πατρίδων τους. Δεν μας εμποδίζει η αγάπη για ένα ζωάκι που έχουμε σπίτι να νοιαζόμαστε τους πρόσφυγες. Δεν το βλέπω εγώ αντιστοιχτικά. Έχουμε αναγάγει, λέει, σε επιστήμη. Ποιο? Ο Αντώνης. Ο παππούς μου στο χωριό είχε 5 κανένα πρόβλημα, ελεύθερα γυρνούσαν παντού. Ναι, Αντώνη, αλλά άλλες συνθήκες στο χωριό, άλλες συνθήκες ζωής στην πόλη και άλλος αριθμός. Εκεί που είχες μερικά στρέμματα μέχρι να πας στο γείτονα, τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο, κάθετα προς τα πάνω,
50 άτομα και 100. Μην το συγκρίνεις αυτό. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη, γιατί είναι άλλες συνθήκες διαβίωσης στο Αττικό περιβάλλον. Να έχουμε όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αχ, η Μάρθα με το μήνυμά της έτσι με χαλάρωσε και εμένα, γιατί σαν Τζακ Ράσελ είχα αρχίσει να αγαβγίζω αυτά που λέω στο ρυθμό μου. Όχι, τα συμπαθώ πολύ. Δεν το λέω για κακό, για τη ράτσα. Απλώς είναι πολύ ενεργητικά ζώακια. Πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη. Και ο Ιωάννης μας ακούει σε μια παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την παρέα του. Να του βάλουμε ένα τραγουδάκι. Για κοίτα και από το νερό πώς βγήκα να υποβρύχει ο αγαπητέ φίλε Ιωάννη και εσύ και η παρέα. In the town where I was born. Γιατί σαν σήμερα το 1968 έκανε πρεμιέρα στο The London Pavilion η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Και δεν θα μ' ακούει, αλλά θα το πω εγώ στον πιτσιρικά που είχε πάρει ένα βατραχοπέδιλο και πήγε να τρομάξει την ξαδέλφη του. Το είχε βάλει σαν πτερύγιο καρχαρία και μια κυρία παραδίπλα κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Η ξαδέλφη του δεν τρόμαξε, το κατάλαβε, αλλά η κυρία έπαθε σοκ. Μην κάνουμε τέτοια αστεία στο νερό, παιδιά.

0: παιδιά, τον βρήκαμε τον επιτρόπου ή άκουσε Yellow Submarine και το σκάσε. Να η απάντηση.
1: Να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να τον καλωσορίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, πώς από εδώ. Έλα καιρό έχουμε, από τη Δευτέρα έχουμε να σε ακούσουμε. Ήρθες, μας έκανες ποδαρικό, το σκάσες. Άφησες εκεί το Δημήτρη τον Καϊμά, στεναχωριέται εκεί με τα φιλικά του Παναθηναϊκού και αυτά. Και μας έρχεσαι να κλείσει. Μας ήρθες όμως
2: και
0: το πάνω.
2: Και με την Εθνική Αγγλία στεναχωριέθηκε.
0: Ναι, τον Γκέιν, αφού το είχα βάλει ακόμα και ανάρτηση. Γιατί είναι κατηφής ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί είναι λάτρης του Χάρι Κέιν και ήθελε να το δει στον τελικό. Για να δεις πόσο καταρτισμένος είμαι ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή ξέρω τι προπονητές, το ξέρεις, σαν τους οπαδούς, που τα ξέρουμε όλα. Είμαι σίγουρος και βάζω και στοίχημα ότι η ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ θα μιλάει ισπανικά.
2: Καλά μιλάμε, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζομαι, δηλαδή πιο τολμηρή πρόβλεψη δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος.
2: Είσαι μοναδικός.
0: Με θαυμάζεις, στάσομαι έτσι. Το ψώνιο, λοιπόν.
2: Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός παίρνει από τη Samsung Sport τον Rick Van Drongelen, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, το οποίο είχε αποσυρθεί λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας, αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον τον υποχρεώνει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και
0: να σφίξει
2: ότι
0: την καρδιά και να ξεσφίξει το πορτοφόλι και να πει τώρα θέλω στόπερ.
2: Να βάλει, το κλισέ είναι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
2: Ο πρόεδρος
0: ο κύριος Αλαφούζος που είναι τώρα αυτό το χρόνο θα είναι και πρόεδρος της Super League.
2: Και μια και είπαμε και Super League, έγινε και η κλήρωση έτσι, του πρωταθλήματος χθες. Έχουμε και τα πρώτα ντέρμπι, ξέρουμε μάλλον και τα ντέρμπι του πότε θα γίνουν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε φυσιολογικούς
0: ναι. Καλά, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, τα προκριματικά των ομάδων. Δεν πρόκειται να
2: έχει και άλλες
0: να πάθουμε στερητικό με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ.
2: Όχι,
0: ευτυχώς.
2: Όχι. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο σίγουρα όχι. Υπάρχει και βράζει και στο μπάσκετ με τη μεταγραφολογία. Να πω γρήγορα μόνο ότι στον πρώτο γύρο το πρώτο τέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.
0: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη ξεκινάει νωρίς. Πολύ ωραία.
2: Τρίτη αγωνιστική,
0: αν και πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ, κάτσε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ δεν παίζει με τον Ηρακλή.
2: Ναι, εντάξει, ακόμα τον Ηρακλή το λέγαμε
0: σωστό.
2: Και χθες στην Ελλάδα.
0: Ακόμα δεν τον βάζουμε. Εντάξει. Σωστά.
2: Ακόμα, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί
0: αλλά είναι πραγματικά ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, είναι μια ιστορική μεγάλη ομάδα.
2: Δεν είναι μόνο ιστορία, είναι ότι πάντα ήταν υπολογίσιμος είτε εντός είτε εκτός έδρας.
0: Όχι, εγώ φυσικά με σεβασμό και αγάπη το ανέφερα ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι.
2: Ναι, εννοείται. Να πω, ΑΕΚ Ηρακλής από την Πρεμιέρα, λοιπόν, 22-23, δεν έχουν αντιστοιχεί ακόμα οι ώρες και οι τέτοια, εντάξει, άλλωστε είναι και νωρίς.
0: Καλά, θα τα λέμε.
2: Άρης, Καλαμάτα, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ο Πανετολικός που έκανε φιλικό με την Ομόνοια χθες έχασε 2-1 βέβαια.
2: Αλλά εντάξει. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Όχι, ήταν και καλό παιχνίδι. Δεν μου λες τώρα για τον καημό το δικό μου. Ο Ορβελίνος θα πάει να συναντήσει τον Ματθαίο και θα φύγει από την ομάδα μου. Αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, έτσι.
2: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος όσα χρόνια έχει κάτσει, κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ένα double και τις δύο χρονιές που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ ήταν ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω γι' αυτό το αναφέρουμε πέρα το αν είμαι εγώ ΑΕΚτζής, ότι είναι ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο.
2: Η ρήτρα του είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η ΑΕΚ από αυτή τη ρήτρα. Ξέρεις, είναι κάποια στιγμή και αν θέλει και ο παίκτης να φύγει.
0: Ναι.
2: Οπότε αν ο παίκτης θέλει να φύγει με το sorry.
0: Αφού και πέρυσι το σκεφτόταν αρκετά, αλλά τώρα που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι θα τον πάρει.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα τον πάρει στη Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Νομίζω πήγε εκεί ο Αλμέιδα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο παιδί δικό μας ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου.
0: Μάλιστα.
2: προχώρησε, πάλεψε με τα κύματα και στα 24 του πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έλληνα
0: και σε ομάδα μου, έτσι. Γιατί με άρεσε να λέγω στην Αγγλία. Πάλι ομάδα μου.
2: Αναφέρομαι φυσικά στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στα 24 του προχωράει και είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην Άρσενα και θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ξεπερνάει και το Χαράλαμπο Κοστούλα πέρσι στην Brighton με 35 εκατομμύρια. Στα 40 εκατομμύρια καθαρά είναι το ποσό, και λέω καθαρά γιατί είναι το ποσό που θα δαπανίσει η Arsenal.
0: Μάλιστα.
2: Για να το πάει στην Brighton.
0: Και χαίρομαι γιατί εγώ... Που να πάει, κάτσε γιατί με μπέρδεψες.
2: Ο Κοστούλας πήγε από το
0: Εσύνδρο. Λες για τον Κοστούλα στην Brighton, ναι. Ο Τζόλις έρχεται.
2: Από την Μπρις.
0: Έρχεται στην Arsenal. Γιατί εγώ επειδή τη βλέπω την ομάδα, το να βλέπω και ένα παίχτη μέσα είναι η καλύτερη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μου λες, έχεις καμιά Μαρίνα, κανένα Μαρίνο να τους πει σήμερα χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλους όσους
0: έπρεπε. Αν έχεις γνωστό ή γνωστή, πες στο απολύτως σχετικό μου, το θυμήσανε. Χρόνια σας πολλά.
2: Να είστε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάση Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
2: Μια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση με μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λιγότερα από ημίωρο πια. Και επειδή ο Ιωάννης μας έλεγε ότι με την παρέα του είναι εκεί στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής σε μια παραλία, λέω ας τους βάλουμε έτσι και μια ωραία jazz μουσικούλα, να ακούν και τους παφλασμούς των κυμάτων, δεν ξέρω αν έχει κυματάκι, να τους φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό το μελαγχολικό τρένο, Blue Train, παίζει ο περίφημος John Coltrane. Εκτός κι αν ήταν μπλε στα αλήθεια, δεν ξέρω, ο Coltrane ξέρει γιατί το ονόμασε έτσι. Άλλος αυτός σαξοφωνίστας και μουσικός γενικότερα, που επίσης έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1967, και ήταν μόλις 40 ετών. Έχει συνεργαστεί βέβαια με Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington,

άλτο σαξόφωνο, δεν νομίζω Τσάρλι Πάρκερ να έχει οποιοδήποτε να υπάρχει συναγωνισμός, αλλά στο τενόρο έχουμε συναντήσει πολύ μεγάλους σαξοφωνίστες όπως τον Κολτρέιν. Λοιπόν, με τον Κολτρέιν παρέα, για να πάμε και στη δική σας παρέα, να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδρομή με τα μηνύματά σας. Όχι ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, αλλά ξέρετε ότι όταν προχωρήσουμε μετά το και 40, το παρά 20, επειδή έχουμε συνήθως μια συνέντευξη που έχει και μεγαλύτερη έκταση, μπορεί και να μου παραπέσει κάποιο μήνυμά σας και ζητώ πάντα εκ προημίου συγγνώμη. Ο Μίτσος που λέγαμε για το πρώτο παιχνίδι που κληρώθηκε στην έναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ηρακλής ΑΕΚ, Χάτζη Παναγία μου, γιατί σε ένα παιχνίδι νομίζω ήταν για το κύπελο αυτό που ο Χάτζη Παναγής, εντάξει, αυτός ο Νούρεγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χορέψει την ΑΕΚ ολόκληρη, αλλά σε μια φάση ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε εκείνη τη φάση και την τρίπλα και το χορευτικό του Χατζηπαναγή να το βλέπει στον ύπνο του, αλλά αυτή είναι η μοίρα των αμυντικών, ότι κάποια στιγμή, δηλαδή μπορεί 10 φορές θα τον κόψει τον επιθετικό, θα σου κάνει μία μαγική και αυτή θα μείνει. Για να δω. Η Νατάσα. Τι έγινε, λέει, τελικώς με τη μείωση στα καύσιμα? Αυξήθηκαν, λέει, μου λένε οι βενζινοπόλες, 0,15 ευρώ. Τι, ότι απορρόφησαν δηλαδή την... Να σου πω την αλήθεια, Νατάσα μου, με καταλαμβάνεις εξαπίνεις. Γιατί τις τελευταίες μέρες με ένα ηλεκτρικό εκεί, ωραίο σκουτεράκι, κυκλοφορούσα και δεν τα πολύ κοίταξα τα βενζινάδικα, γιατί δεν κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα επειδή είμαι σήμερα με τη μοτοσυκλέτα, φεύγοντας θα το δω για να δω. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά, δεν μπορείς να απορροφήσεις ό,τι γίνεται, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουμε αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις φυσικά και στις τιμές των καυσίμων. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, γράφει η Νατάσα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Angel. Σχέση συντροφιάς, εξάρτησης, μοναξιάς, σχέση επιβολής και εξουσίας, γονείς και ιδιοκτήτες άλλων όντων. Αναφέρεσαι στα ζωάκια, στα οικόσιτα. Αφού όλοι παίζουν, λέει, το παιχνίδι της μεγάλης επανεκκίνησης. Ωραίο αυτό, βαρύκδουπο, δεν ξέρω με τι σχετίζεται, αλλά μετά που θα είμαι πιο ήρεμος θα το μελετήσω, μήπως το καταλάβω. Ηλίας. Και ΑΕΚ, λέει, και Άρσενα, αλλά και γερμανικός ποιμενικός, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω digital twin, και αναφέρεται σε μένα. Κοίταξε, Ηλία μου, όσο και είμαστε όλοι και όλες, είμαστε μοναδικοί και μοναδικές, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Πόσα κοινά έχουμε με πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Και να είδες, εμείς τώρα σε τρεις σημαντικές επιλογές έχουμε πέσει μαζί. Πολύ χαίρομαι πάντως που έχουμε αυτές τις κοινές αγάπες. Ο Γιώργος, είμαι χειριστής σκύλου K9, φυσικά και δαιμόνας 3 ακόμα σκυλιών και συγκατοίκων. Το καθένα έχει προσωπικότητα, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.

ανοίγει η συζήτηση με καλησπέρα και κλείνει με καλό απόγευμα. Α, λες για κάποια άλλη ώρα. Κοίταξε, εμείς επιμένουμε, επειδή η εσπέρα ξεκινάει από τη δύση του ήλιου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλό απόγευμα. Βέβαια το χειμώνα καμιά φορά ή κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει σκοτάδι, οπότε θα μπορούσαμε εύκολα να μην το πούμε το καλό απόγευμα, αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι η αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων, προσπαθώ να το περάσω.

Έφηβα γεράκια. Ένας τίτλος που βρίσκω ότι είναι και πολύ συγκινητικός αλλά και πολύ πραγματικός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συχνά όταν, και το συχνά είναι και αυτό πραγματικό, όταν έχουμε κάποιο σοκαριστικό περιστατικό με υπόβαθρο νεανικής βίας, αρχίζουμε νυχθημερών αναλύσεις, προσεγγίσεις κτλ. Αυτά όμως τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζει και αναπνέει η νιώτη σε κάθε εποχή, είτε εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, όταν περνάς δηλαδή από την εφηβεία, αυτό το μεσοδιάστημα για να καταλήξεις, αν καταλήξεις σε μια προσωπικότητα αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ενήλικη. Κάθε εποχή λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές της και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά ως πυροτεχνήματα. Έπεσε το πυροτέχνημα, άναψε μια φωτιά, είπαν πέντε πράγματα. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά με αφορμή όχι ένα σοκαριστικό περιστατικό, αλλά μια ωραία πρωτοβουλία, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, Ένα άλλο σήμερα ο τίτλος, σε μια γεμάτη ταράτσα σε ένα θερινό κινηματογράφο, να είναι η αφορμή μας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο νομίζω όπως όλα η πρόληψη είναι η απάντηση, δηλαδή την εφηβική βία, την νεανική και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή

0: της ΕΠΑΠΣΥ, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, με αφορμή την προβολή αυτής ταινίας, αλλά και με δεδομένο την νεανική βία στις συνθήκες που ζούμε, ίσως εκδηλώνεται και πιο έντονα ή και σε ευρύτερη κλίμακα, να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς να έχουμε να λέμε ότι εκεί που σκοτώθηκαν, που χτυπήθηκαν, που κτλ. Ο καθηγητής, ο κύριος Στυλιανίδης, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Σας αρέσει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ανέκαθεν. Εξ από ανέκαθεν, που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Και εμένα, γι' αυτό το λέω.
0: Και νομίζω ότι έχει μια δυναμική. Πρώτα απ' όλα η έκτασή του και το χρώμα της φωνής του, αν τραγουδούσε σε αγγλικό ή αμερικανικό συγκρότημα, νομίζω θα ήταν παγκοσμίω φήμης. Δεν το συζητώ.
1: Τεράστια πήγηση θα είχε και το συνδέω λίγο και με αυτό που λέγατε για την εφηβεία.
0: Και που την κρατάει και στη φωνή του ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που το αγαπώ πολύ στον Παπα Κωνσταντίνο.
1: Για αυτή τη ρευστότητα της εφηβείας σκεφτόμουν και πόσο ο Βασίλης από Κωνσταντίνου, αυτό που λέμε λίγο σαν κλισέ, είναι ένας αιώνιος έφηβος. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι, για να μιλήσουμε για την εφηβεία και να έρθουμε στα σοβαρά, με αφορμή και την ταινία Μικρού Μήκους, τι ακούμε σήμερα από τους εφήβους, τι μπορούμε να ακούσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο, το χρόνο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Να πω δύο λέξεις για την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Το It's Up to Youth, που είναι της ΕΠΑΠΣΥ.
1: Το It's Up to Youth, της ΕΠΑΠΣΥ και μαζί ΕΠΑΠΣΥ, ναι, Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Όχι τον τόνο, μαζί. Εγώ το έβαζα στη λίγους, αλλά
1: εσύ. Το κάνετε όπως οι Γάλλοι, ωραία. Και επίσης μια άλλη ΜΚΟ που λέγεται ΙΕΣΙΣ, με το πρόγραμμα Connect Θεσσαλονίκη, υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια μεθοδολογία και με τη δική μου, επιτρέψτε μου, επιστημονική εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια κοινή εποπτεία και αυτό το φιλμ είναι το προϊόν, ένα από τα προϊόντα, πέρα από τα επιστημονικά, πέρα από τις...
0: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ζωντανές μαρτυρίες, νομίζω, εφήβων.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο σενάριο.
1: Δεν είναι μόνο σενάριο. Ξέρετε, το σενάριο χτίστηκε από την σκηνοθετική ομάδα μέσα από μαρτυρίες που τους προσφέραμε. Είναι φράσεις που προέρχονται από το πεδίο. Εκεί δείχνει τη δολοφονία. Κάποια στιγμή θα το προβάλλουμε ίσως και στην ΕΡΤ αυτό. Αλλά το θέλουμε σαν εργαλείο να πηγαίνουμε στα σχολεία. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας η συνέχιση αυτού του προγράμματος, πρόληψης και εν μέρη θεραπείας, θα έλεγα. Επομένως, είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή πέρα από τα social media, πέρα από τις παρεμβάσεις.
0: Για να ακούσουν τα παιδιά στη γλώσσα τους, να δουν μια ταινία που μιλάει τη δική τους γλώσσα, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πιο πολύπλοκη η εποχή και ίσως εμείς δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω από ότι οι πιο παλιοί να καταλάβουν εμάς. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες οι συνθήκες.
1: Πολύ περισσότερο, κύριε Παπασταματίου. Επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις σύντομες.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε ως κοινωνία τον ηθικό πανικό που επικρατεί εν μέρη στο πολιτικό σύστημα. Λες και ανακαλύπτουμε τώρα τη βία σε μια κοινωνία. Πολλές φορές τώρα τα περιστατικά είναι πολύ πιο ορατά.
0: Ναι, και πιο έντονα, ίσως, κύριε καθηγητή.
1: Πολύ πιο έντονα. Σκληρότερα σε επίπεδο ποιότητας βίας.
0: Αυτό ίσως μας έχει τρομάξει.
1: Αυτό είναι τρομακτικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι όσον αφορά την προβολή του αστυνομικού δελτίου, που λέω, του καθημερινού, είναι πρέπει τα ΜΜΕ να γίνει μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τους φορείς, μαζί με τον εκπαιδευτικό χώρο, μαζί με συλλόγους γονέων, μαζί με τα ίδια τα παιδιά, να πάψουμε να προβάλλουμε με αυτή την υπόκοφη δραματική μουσική όλη την εκδραμάτιση που τι κάνει, αναμοχλεύει και ενισχύει τον ηθικό πανικό.
0: Τους δίνει και ένα ηρωικό στοιχείο και ξέρουμε, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουν περάσει χρόνια, πήγμασταν πιτσιρικαρία, ότι ψάχνεις τον ηρωικό σου χαρακτήρα σε εκείνη την εποχή.
1: Αν θέλετε, μέσα στη ρευστότητα της εφηβείας, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, είναι μια περίοδος ανάπτυξης που
0: πραγματική,
1: έχουμε περάσει όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, πραγματικά που έχουμε περάσει όλοι. Αγωνίζεσαι να βρεις στοιχεία ταυτότητας, με τα οποία να ταυτιστείς με τους άλλους, με τους, αυτό που λέμε ομότιμος, με την παρεούλα.
0: Ναι. Άρα ό,τι σε ποτίζουν πιο πολύ, αυτό θα ρουφήξεις.
1: Ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις μεγάλοι, αν θέλετε, παράγοντες που οδηγούν. Πολυπαραγωγικό είναι το φαινόμενο της εφηβικής βίας και θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, μια πρώτη παρατήρηση, να στραφεί όχι με όρους επικοινωνιακούς. Για μια φορά πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τη νέα γενιά, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, ώστε όταν γίνονται 2, 3, 5 πιλωτικές προσπάθειες, τις αξιολογούμε, βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, για να πάμε παρακάτω.
0: Και ό,τι πάει και καλά να το συνεχίζουμε, να το αφήνουμε στον αέρα. Αυτό
1: λέτε. Εθνικό σχέδιο, υπάρχει το εθνικό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υλοποιηθεί. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την θρησμική ασυνέχεια και να παίζουμε με όρους πολιτικού πελατειασμού και επικοινωνιακούς απέναντι σε τέτοια σοβαρά φαινόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι με τόλμη, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές έννοιες έχουν γίνει οι ορθότητες, τα δικαιώματα. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό περιοριστικό στοιχείο, γιατί είναι άνθρωποι που άμα τους πεις ότι θα βάλεις όρια ή περιορισμούς στους νέους, σε κοιτάνε σαν να είσαι, ας πούμε, ο Χίτλερ ή κάτι άλλο. Εσείς που έχετε την εμπειρία,
1: αρκεί
0: μόνο να κουβεντιάσουμε, να τους πούμε τα καλά και τα λοιπά?
1: Όχι, δεν αρκεί. Υπάρχουν θα έλεγα τρία επίπεδα. Επιτρέψουμε για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, ίδιο είναι και με την έρευνα των πολιτικών επιστημόνων που αφορά την πολιτική βία. Είναι οι παράγοντες του πλαισίου. Ποιο είναι το πλαίσιο που ζει ένας, το πλαίσιο, το ευρύτερο, η μεγάλη εικόνα που ζει ένας έφηβος σήμερα? Έχουμε την οικολογική κρίση, την κοινωνική ανομία, τη θεσμική απαξίωση και αποδυνάμωση.
0: Διάχυτη την παγκόσμια βία. Κάθε μέρα μιλάμε για
1: κοινωνικές ανισότητες τρομακτικές, συγκέντρωση πλούτου στο 1% ή στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα Τραμπ, ας πάρουμε το παράδειγμα διαφόρων δικτατόρων, ήθελα να πω.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Φράνκο τη δική του ανατροπή στην Ισπανία. Ναι, πέσαμε και στην ημερομηνία.
1: Ναι. Είναι σημαντική ημέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τεράστιο πλαίσιο αβεβαιότητας, πολυκρίση θα έλεγα, εκεί δημιουργούνται και οι συνθήκες μιας πολύ μεγάλης ψυχικής δυσφορίας. Αυτό είναι δηλαδή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμα, το οποίο επιδρά στους ίδιους τους εφήβους. Τώρα, σε αυτό μπλέκονται οργανωτικοί μικροκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή αν υπάρχει μια παρέα στο οπαδική παρέα για μια ομάδα ή παρέα μέσα στο σχολείο, και μπορεί όλη αυτή τη δυσφορία, την αβεβαιότητα, οι γονείς μας ζήσαν καλύτερα από εμάς, εμείς ποιο είναι το μέλλον, η ταινία αυτό δείχνει, δεν έχουμε μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει να εκφορτήσουμε το θυμό μας τώρα. Αν λοιπόν όλο αυτό που έλεγα πριν συνδεθεί με μια κοινωνική ομάδα και συναντήσει εκεί το ατομικό, το τρίτο, μια ατομική ή παθολογία, δεν θα έλεγα να το ψυχιατρικοποιήσουμε, ή θυμό, ή ματέωση, ή απελπισία απέναντι στο μέλλον, τότε το μείγμα μπορεί να γίνει εκρηκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για την εκφόρτηση και την έκφραση της βίας.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα στο ερώτημα το πολύ κέριο που μου θέσατε. Το ένα κομμάτι είναι, κατανοούμε τους εφηβούς και παρεμβαίνουμε στα τρία επίπεδα της ζωής τους. Ποια είναι? Γονείς, να κάνουμε να ξαναλειτουργήσει το γονεϊκό πλαίσιο, τα όρια τα γονεϊκά, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί, ιδιαίτερα με τα social media.
0: Έχουν παραχαλαρώσει, ναι.
1: Και χαθεί και μάλιστα με κακώς εννοούμενη εδώ δημοκρατικότητα. Τολμούν, το λέω, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης.
0: Και είναι και λάθος. Όχι, το έχω ακούσει από πολλούς και τους εξηγώ ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα, αφορά ενηλίκους και αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δεν μπορείς να λες δημοκρατικό με το παιδί. Το παιδί δεν είναι πολίτης. Είναι άλλο πράγμα η ελευθερία.
1: Το παιδί θα γίνει πολίτης, αν θέλετε.
0: Πρέπει να το προετοιμάσουμε για αυτό.
1: Για να γίνει πολίτης. Πολύ σωστά. Αλλά όταν ο γονιός τρέμει να βάλει το όριο, να βάλει αυτό που κουβεντιάζουμε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία, free zone, digital, detox που λένε, να αποτοξινωθεί από το σκρολάρισμα και το διαδίκτυο για 2 ώρες, σαν οικογένεια να βρεθούν μαζί για να κουβεντιάσουν. Εκεί υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα οριοθέτησης. Άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα αυτό που ζούμε δηλαδή στις παρεμβάσεις στα σχολεία μέσα από ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς και με τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Είναι εκπαιδευτικοί χωρίς όραμα, κάνουν διεκπεριωτικά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμιά αν θέλετε επιθυμία.
0: Γιατί υποτιμούμε το έργο τους.
1: Υποτιμάμε το έργο τους, είναι υποπληρωμένοι, το θεσμικό τους πλαίσιο είναι διάτριτο με τον τρόπο που λειτουργούν.
0: Και έχουν να παλέψουν με πολλαπλάσιους δράκους από ότι οι δικοί μας εκπαιδευτικοί όταν αντιμετώπιζαν εμάς.
1: Και οι δικοί μας είχαν προβλήματα.
0: Είχαν.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας εκπαιδευτικό σε τάξη, μιλάω με λόγια του εκπαιδευτικού, δεν λέω δικά μου λόγια, και μου λέει το θέμα είναι να βγω ζωντανός από εδώ, κύριε Στιανίδη. Είναι να βγω καθαρός από εδώ. Δηλαδή φοβάται, προσέξτε, φοβάται τους ίδιους μαθητές του. Μιλάω σε ορισμένα σχολεία. Παρεμβαίνουμε στο.
0: Το έχω ακούσει και εγώ από φίλο μου πολύ καλό εκπαιδευτικό. Που νοιάζεται πολύ για τα παιδιά. Δεν είναι ότι. Και μου λέει είναι μερικές φορές που λες πώς θα τελειώσει τώρα αυτή η ώρα και...
1: Για σκεφτείτε αυτό που σας λέει, για αυτό που εισπράττουμε εμείς με την ομάδα μου, αυτό το αίσθημα ανυμπόριας που ταυτόχρονα οδηγεί σε μια απώλεια νοήματος και στην ευαλωτότητα του ίδιου.
0: Άρα ποιος θα κάνει τη δουλειά. Κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγο μας διώχνουν, όχι ότι εσείς τα λέτε υπέροχα, και να σας πω και την αλήθεια, και καλύτερα από ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει στην εκλαίκευση τέτοιων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά. Θέλετε να βάλουμε ένα κλείσιμο προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε για να μας μείνει κάτι.
1: Να πούμε ένα κλείσιμο, να πολλαπλασιάσουμε οργανωμένες, τεκμηριωμένες πιλωτικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογούμε και να ξανακάνουμε κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, των εφήβων μας και των γονιών. Πρέπει οι κοινότητες να ξαναγίνουν λειτουργούσες κοινότητες.
0: Άρα να ξανακοιταχθούμε στον καθρέφτη και μετά να βγούμε έξω να κοιταχθούμε μεταξύ μας, να αφήσουμε.
1: Και πριν δείχνουμε τους εφήβους μας με το δάχτυλο, να δείξουμε εμάς τα κενά μας, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες και να ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον, για όλους μας.
0: Και ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Ένα σοβαρό θέμα που επιλέξαμε να το συζητήσουμε με μια καλή αφορμή και όχι με μια κακή αφορμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα το ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της ώρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή αυτή η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, Lady Sings the Blues, και έτσι σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα μουσικά χρώματα, και τα jazz και τα rock και τα λαϊκά και ό,τι θέλετε. Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα τα πούμε ξανά. Τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.

0: sings the blues. I'm telling you, she's got a
1: man. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο του.

0: νιώτη στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρσακή. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τι στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χβες την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης, όμως οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη drones δηλαδή και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή, Στάνο, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM. Το πλήγμα είναι χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η Σέντκομ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
3: Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μια συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνοτο Τραμπ.
4: Ναι, γιατί
3: δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν υιοθετείς την προσέγγιση.
4: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα. Να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στο Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συνεγερμού και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν θάνο οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιντ Χέγκζεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διαγγέλμα του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
3: Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
4: Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
3: Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν συνεχίσουμε,
4: ναι,
3: πριν περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
4: Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την Κιουτανική Γουατεμάλα και το Ελσαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό θάνο.
3: Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα διελιστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο $87,3 το βαρέλι με αύξηση 3,75%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα $82 το βαρέλι με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση, 5,69%. αυτό στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκτόσεις που παρέχονται από τα διγλιστήρια, από τα Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή, μάλλον στις 16 του μήνα, χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον ντίζελ όμως είναι αντίστροφη εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
3: Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτωούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις Πινελόπη, σε Κηφισό και Αττική, και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
6: 3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία. Δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι να μείνει γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι είναι κατεσχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε δεν τον ενοχλεί, θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες. Αυτό το σπίτι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πιστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος όντως είναι μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασης του και αλληλεγγύης εγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια, και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
3: Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
4: Το θέμα του συνεδρίου ήταν η αναζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάφαντα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
3: Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου, όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
4: Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
3: Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA,
4: Wells.
3: Ο Ρίτσαρντ Wells, στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
7: You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
4: Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
3: Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών κατηγορουμένων. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
8: 5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του, στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του, αλλά και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης, με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
3: Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης, βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε, στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπε, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν, ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής, όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψίστης ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως ψηλός, η μεταγωγή του ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Σάνο.
3: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
10: Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, με σκοπό την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευρά του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά, και σημείωσε πως οι δωρεές πραγματικά έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
3: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
11: Νομίζω ότι πια ανατελεί μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.
3: Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, με εχμές σε μια ανάρτησή του, αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα. Διαρωτάται όμως αν οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι η μοναδική, λοιπόν, όχι φαίνεται, μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα, να συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να ορίσει τον νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
3: Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
12: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων εναμότους βιβέντη για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση. Εν όψη μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας ενώπιση των επερχόμενων εκλογών, έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα ενώπιση της ΔΕΦ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του, διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από ένα-δύο μήνες περίπου, ναι, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη, με εισήγησή του δηλαδή του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμβλευσης και συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μέλλει να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
13: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν είπα από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
3: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
14: Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπεριφέρεται η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία, και ο Πρωθυπουργός θα έκανε χθες, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά, αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίες που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατα του Πρωθυπουργού κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς τα τελευταία χρόνια που θα εγκυνευστούν έργα που ετοιμάζουν, θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή την διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
15: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν εισαγόμενες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
3: Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά τεσσάρων βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
15: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε: ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
3: Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
16: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και το καθεξής.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
17: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
18: Γιατί τεκμήριο αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
17: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
3: Άναψαν τα αίματα δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τυχόν εμπλέκονται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
19: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
3: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη, με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
20: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
3: Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Αμάρο Κοντού. οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
0: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος του καλλιτεχνικός κόσμος προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Τον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επισηρέτων στενός φίλος της Μάρος Κοντούνη και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
3: Δυστυχώς, Ιωάννα, μας ακούς γιατί...

0: πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αμέσως μετά την εξόδου ακολουθεί η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού για να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση, που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού.
2: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρο μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
1: Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
3: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο άλλο.
1: Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
4: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης, εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού.
5: Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
6: Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων, και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
1: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
7: Στο νοσοκομείο Γερματάς, λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί, λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η

0: 8χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάσου, που όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινό νάστη. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μιλάμε για καύσωνα.
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην υπηρωτική χώρα, ίσως πολύ τοπικά και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39 άρια, και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες, που θα φτάσουμε 40 άρια. Θα φτάσουμε 40 άρια τοπικά στα υπηρωτικά, και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη, σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα. Και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
3: Καλησπέρα Πάνο. Νωρίτερα ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδιούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του, ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
1: Είναι και οι εκδρομίες.
3: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
1: Ναι, λέω είναι και οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου.
3: Είναι οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω. Ενώ όσοι φεύγουν προς παίρνονται την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Σωροπόμ, Δήλεση, Αυλίδα, μέχρι Χαλκίδα είναι έτοιμο.
1: Γιώργο, μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα, τους Αγίους Θεοδόρους, πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
3: Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά, μας έδειχνε πριν από λίγο.
1: Ζώρικο,
3: ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
1: Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
3: Ναι, ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είπε γράφει η σύμβαση για την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να επίσταται αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι.
3: Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι. Έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριο Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής του στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίδωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ, περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας. Για τον λαό και τις περιοχές περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
1: Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
4: Με το μεγαλύτερο το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα, εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
4: Θάνο. Εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει στις Αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο Ορές κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάποιες 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Εγώ.
1: Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο Midlife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
5: Ναι,
1: προκαλέσει εντάξει. πρόβλημα στην
5: αν μάλιστα ο αέρας έτσι όπως τον υπολογίζουν μπορεί να... Εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Υπάρχει αυτή η ανησυχία πάντως. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Ισπανία και Αργεντινή, μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανή δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back-to-back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο Midlife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
5: Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους τα έχει καλά.
1: Με τον Μιλέη τα έχει μια χαρά πάντως. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
5: Από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως αναμένονται περισσότερο από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπετε, και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω, 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται εύκολα, όπως και στις προηγούμενους αγώνες άλλοι ήταν τα φαβορί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό μάλιστα παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο,
5: ναι,
1: να πεις την τελευταία σου κουβέντα.
5: Μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια.
1: Πες και το πιο ακριβό.
5: Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα 28.479 δολάρια, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των 56.958 δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς, θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Μουργιές με 61 επιβάτες η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογούνται λεωφορεία της εταιρείας στο τμήμα Μουργιές Σέρες, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις στους σταθμούς Στριμώνα και Σκοτούσα. Το δρομολόγιο Σέρες Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν έχει διαμηνήσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη του Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είπε αυτόνομα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λε Πεν στις προεδρικές εκλογές του 27. Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψής του σήμερα στη Γερμανία. Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο για αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο, επισήμανε. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεω.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γυρίζω την πλάτη μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με Παρασκευή βεβαίως, και στο στούντιο μαζί μας εδώ είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο επιλέγεται κιόλας. Είναι ένα διαχρονικό κομμάτι κοινωνικής διαμαρτυρίας εναντίον των ψεύτικων υποσχέσεων και στους στημένους σχεδιασμούς, όπως διαβάζω στο Φωτόδεντρο. Έτσι ονομάζεται ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Γερνάω αηδιδασκόμενος και δάσκαλος μου εμπροκειμένου είναι ο άνθρωπος που κάθεται και δίπλα μου και επέλεξε το τραγούδι και οπωσδήποτε εμείς θα συζητήσουμε.

0: Είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο ΙΔΟΣ, τα αρχικά του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Όσοι έχουν διαβάσει τα άρθρα του, η πρώτη αντίδραση, το έχω βιώσει κι εγώ, είναι ότι εξετάζει και ερμηνεύει πολύπλοκα διεθνή γεγονότα με ψυχραιμία και τεκμηρίωση. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδωσε πολύτροφη για σκέψη και αφορά οπωσδήποτε και εμάς. Ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, ηγέτες που για πολλούς δεν εμπνέουν, αντίθετα δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. Έχουμε πολλά να πούμε, μη φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη γεωστρατηγική φουρτούνα λόγω και εγκύτητος. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2026, 17η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία μετράμε 1605 μέρες σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που δεν νομιμοποιούνται από την διεθνή κοινότητα, εν περιλήψη τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, καθώς ολοκλήρωσε την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα, όπου συναντήθηκε και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη. Μιλάμε βεβαίως για τον Κιρ Στάμερ. Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την απόφασή του να απολύσει τον δημοφιλή Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Μιχαήλ Φεντόροφ, και επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου και της ανώτατης ηγεσίας του στρατού της χώρας είχαν διαταραχθεί. Η απόφασή του να υποστηρίξει τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι, έχει εξοργήσει την κοινωνία των πολιτών. Περισσότεροι από 1,000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Γραφείο στο Κίεβο την Πέμπτη, κρατώντας πλακάτ υπέρ του Φεντόροφ. Ο νεαρός Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας θεωρήθηκε ως καινοτόμος στην επιτυχημένη τεχνολογία των μη επανδρομένων αεροσκαφών της χώρας, τα drones, αλλά ήταν κάποιος που επίσης συγκρούστηκε με το παραδοσιακό στρατιωτικό κατεστημένο. Όσο για το άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, συγκράτησα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες, του Έχουντ Όλμερτ. Ήταν πρωθυπουργός από το 2006 έως το 2009, ότι ο Νετανιάχου, λέει, δεν έχει όραμα, έχει όρεξη μεγάλη και η όρεξή του είναι να έχει περισσότερα εδάφη και να είναι στην εξουσία για πάντα. Και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν αποτελούνται από μεσιανικούς Εβραίους, λέει ο Όλμερτ, που πιστεύουν ότι πρέπει να καταλάβουμε τη Γάζα, ότι πρέπει φυσικά να διώξουμε όλους τους Παλαιστινίους που ζουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και επίσης, αν είναι δυνατόν, στο Νότιο Λίβανο και στα Ανατολικά της Συρίας. Είναι τρελή, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη, αλλά ο Νετανιάχου εξαρτάται από αυτούς για την πολιτική του σταθερότητα. Χωρίς αυτούς δεν έχει καμία πιθανότητα να έχει πλειοψηφία στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Έχουντ Όλμερτ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές στο ertecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Δίπλα μου ο καλεσμένος της Παρασκευής, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, ο οποίος επέλεξε και τα δύο τραγούδια, είπαμε, και θα τον καλησπερίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
1: Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και που υπομένατε όλη την φλιαρή, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε και έτσι λίγο τα...
1: Χωρίς εισαγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε και ανάλυση.
0: Τα δούμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε άραγε την πολιτική μας την κουβέντα, δηλαδή... Δείξτε μας τη δική σας τη ματιά στο δικό μας το τοπίο τώρα, το πολιτικό τοπίο. Έχουμε γεγονότα νέα, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάτε τώρα για τον Περσικό κόλπο?
0: Όχι, όχι, μιλάω για την εσωτερική πολιτική μας, όπου αλλάξανε και υπάρχουν καινούρια κόμματα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά, να το πω, πρωτότυπη κατά κάποιο τρόπο η σημερινή κατάσταση, εξαιρετικά επίσης ρευστή, διότι δεν θα έχει καμία σχέση το πολιτικό σκηνικό των ερχόμενων εκλογών με το πολιτικό σκηνικό των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Έχουμε ένα πολιτικό τοπίο εντελώς διαφορετικό. Και όσον αφορά τα νέα κόμματα, εννοώ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πολύ σοβαρή πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, σιγουριά, ότι θα υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Άρα έχουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής νέα κόμματα, τα οποία προφανώς θα επηρεάσουν τα ήδη υπάρχοντα, διότι ξέρετε, η δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι ίδια. Άρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κάποιες δεξαμενές γεμίζουν, από κάπου αλλού παίρνουν, άρα κάποιες άλλες αδειάζουν. Το πόσο θα αδειάσουν και το από ποιες περισσότερο, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει ο λαός στις κάλπες.
0: Παρακολουθούμε βεβαίως την πρώτη εξέλιξη των νέων κομμάτων, πώς κινούνται, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός όποιος είναι καλός πολιτικός παρατηρητής, για τη στασιμότητα που φαίνεται ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μοιάζει να είναι καθυλωμένο.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε, και ο πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε μια ευκαιρία την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο πέρναγε τη μεγάλη δυσκολία μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, την επομένη των τελευταίων εκλογών, να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι μπόρεσε. Βρέθηκε μάλιστα και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω φυσικά της μετακίνησης βουλευτών, όχι λόγω πολιτικών εξελίξεων, αλλά δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει αυτός αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ευρύτερη κεντροαριστερά να το αξιοποιήσει, ο ίδιος να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο και να είναι η βασική αντιπολιτευόμενη δύναμη της σημερινή Νέα Δημοκρατία. Η οποία όμως και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει εξαιρετικά ποσοστά, έτσι, δηλαδή καμία μέτρηση, καμία δημοσκόπηση δεν τη δείχνει να κερδίζει αυτοδυναμία. Είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών, δηλαδή που είχε πάρει 28%. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλές εξελίξεις μετά τις εκλογές.
0: Το πολιτικό κύρος, ας το πούμε έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται να έχει... να έχει πέσει. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα με τις υποκλοπές, οφείλεται στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση του κόσμου?
1: Υπάρχει ήδη αρκετά μακρύς χρόνος διακυβέρνησης, ο οποίος οδηγεί πάντοτε σε ορισμένη φθορά των κυβερνητικών, των κυβερνητικών κομμάτων. Τώρα, πάνω σε αυτή τη φθορά έχουν έρθει τα γεγονότα τα οποία αναφέρετε εσείς. Επομένως, υπάρχει ένα τμήμα ψηφοφόρων που είχε εμπιστευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες και τις προτελευταίες εκλογές, αλλά φαίνεται ότι τώρα κρατάει μία απόσταση. Παρατηρεί τις εξελίξεις και θέλει να δει που θα κάτσει μπίλια, για να το πω έτσι, διότι πράγματι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού είναι πολύ έντονη. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος κύκλος ολοκληρώνεται. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κύκλος, αλλά φαίνεται ότι ο τωρινός κύκλος σε ένα βαθμό ολοκληρώνεται.
0: αυτός ο κόσμος που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας κόσμος, που τον στήριξε στην πρώτη του εκλογή και με πολύ μεγάλα ποσοστά επίσης, και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει χάσει κάποια ποσοστά. Πού νομίζετε ότι μπορεί να κατευθυνθούν εκείνοι που έφυγαν από άλλα κόμματα?
1: Κοιτάξτε, έχει σημασία από πού προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό και μια δεξαμενή υπαρκτή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή, εάν δει κανείς τα ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών, που βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις βουλευτικές εκλογές όπου παίζεται διακυβέρνηση, θα παρατηρήσει όμως ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα μικρότερα και μεσαία που διαμορφώθηκαν συγκεντρώνουν περίπου ένα 20%. Λοιπόν, αν βάλετε μαζί και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και τον Εμφιετζόγλου και τον Μπογδάνο και όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα, αν τα δείτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, είναι 19 έως περίπου 20%. Μια τεράστια δεξαμενή. Σε αυτήν σίγουρα θα θελήσει να παίξει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς όταν διαμορφώσει κόμμα. Υπάρχει ένα δεξιόστροφο, ας το πω έτσι, υπερσυντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα παιχτεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σαμαρά και τα άλλα μικρότερα. Α, ξεχάσαμε τη νίκη του κυρίου Νατσιού κλπ. Τώρα, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού επίσης, λόγω κυρίως ορισμένων δηλώσεων που είχε κάνει σε σχέση με την αντίθεση της στις αμβλώσεις και με ένα πολιτικό προσωπικό που είχε μαζέψει, που προέρχεται και από την νίκη και αυτό και λοιπά, φαίνεται ότι παίζει και αυτή σε μια δεξαμενή, ας το πω, συντηρητικών ή υπερσυντηρητικών ψηφοφόρων. Άρα είναι πολύ πιθανό ένας κόσμος να πάει προς τα εκεί. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού μαζεύει και έναν κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται, το λέω έτσι για να μην το πάρω πάνω μου, ως αντισυστημικός. Εκεί μπορεί να παιχτεί ένα μικρό τμήμα τους, ακόμα και με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα κατασταλάξουν πριν φτάσουμε στην κάλπη.
0: Αν υπάρξει αυτή η πολυδιάσπαση, ας την πούμε έτσι, είναι προφανές ότι θα επηρεαστεί το κατεξοχήν δεξιό κόμμα, συντηρητικό κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύσει την αυτονομία της.
1: Κοιτάξτε, αυτοδυναμία δεν φαίνεται πάντως με τα σημερινά νούμερα, έτσι κι αλλιώς. Πουθενά δεν είναι. Να φτάσει στο 37-38%, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι. Επομένως, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα επιχειρηθεί μια κυβερνήση συνεργασίας, αλλά ξέρετε ότι αυτά είναι δύσκολα στην Ελλάδα, σύν το γεγονός ότι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γενικά δεν αρέσκεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας, το έχουν δηλώσει.
0: Ναι, αλλά αρέσκονται, υπάρχουν κάποιοι, ένα έστω κόμμα πρόθυμο.
1: Και αυτό είναι δύσκολο.
0: Άρα
1: υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Όπου, ξέρετε, όταν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μερικοί νομίζουν ότι, ωραία ρε παιδί μου, θα αθροίσουμε το ένα και το άλλο. Η κάλπη είναι καινή, ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, στη δεύτερη. Δεν έχεις αφήσει την ψήφο σου από την προηγούμενη κάλπη. Άρα ξανατοποθετούνται οι ψηφοφόροι. Μπορεί να τοποθετούνται πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να απομακρυνθούν τόσο πολύ από τις επιλογές τους. Αλλά πάντως πρέπει να ξανατοποθετηθούν με βάση και τα νέα αποτελέσματα που θα έχει δείξει η πρώτη κάλπη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγε κάποιος, ίσως και συναρπαστικό, αλλά οπωσδήποτε ενέχει και το στοιχείο της ανησυχίας. Ποιας ανησυχίας? Αν θα κυβερνηθεί ο τόπος, υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε έναν κύκλο συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων?
1: Νομίζω ότι άντε να φτάσουμε το πολύ πολύ και σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία βέβαια είναι λίγο ακραίο σενάριο, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή και ο κόσμος λέει, εντάξει παιδιά, τώρα εμείς ψηφίσαμε, αλλά εντάξει, άμα εσείς δεν μπορείτε, εσείς οι πολιτικοί, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε εμείς, πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να κυβερνηθεί. Αλλά θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις εσωκομματικές εξελίξεις στα ίδια τα κόμματα όταν πάμε σε δεύτερη και σε τρίτη κάλπη. Δηλαδή, τι θα γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτοδυναμία? Τι θα γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση? Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άρα μόνο μεταξύ των κομμάτων, είναι και οι διεργασίες που θα γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων, πώς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως έχει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Είσαστε υπέρ του να καταργηθεί το όριο του 3%?
1: Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν τα όρια. Έτσι. Πρέπει εγώ γενικά να σας πω βέβαια ότι ως προς το εκλογικό σύστημα μου αρέσει πάρα πολύ το γερμανικό εκλογικό σύστημα. Διότι γιατί? Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να μπορείς να ψηφίσεις κόμμα και υποψήφιο από διαφορετικό κόμμα. Στη Γερμανία έχεις, ας πούμε, τη δυνατότητα να ψηφίσεις ένα κόμμα για τις έδρες, αλλά μπορείς και σε έναν υποψήφιο άλλου κόμματος να βάλεις ένα σταυρό. Από την άλλη, το γερμανικό εκλογικό σύστημα έχει το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό των εδρών βγαίνει με πανεθνική λίστα,
0: ναι.
1: που είναι αναλογική, αλλά υπάρχουν και μονοεδρικές περιφέρειες που βγαίνει το άλλο, από τις οποίες προκύπτει το άλλο τμήμα των εδρών της Βουλής. Αυτό, ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους υποψηφίους, αν έχουν απήχηση στο εσωτερικό μιας εκλογικής περιφέρειας σχετικά μικρής με τα δεδομένα της Γερμανίας, να μπορούν να εμφανιστούν. Και μπορεί ένα κόμμα μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή από την πανεθνική κάλπη, αλλά ένας υποψήφιος, το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογος, να κερδίσει την έδρα στη μονοεδρική περιφέρεια. Και εμένα γενικά νομίζω ότι έχει περισσότερα καλά θετικά μαζεύει παρά αρνητικά. Επίσης υπάρχει και το θέμα του σταυρού, πρέπει να σας πω, που ξέρετε ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει εκτός Ευρώπης, πάντως στην Ευρώπη δεν υπάρχει σταυρού. Βέβαια εκεί οι υποψήφοι αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες από το εσωτερικό των κομμάτων, αλλά εδώ πέρα ο σταυρός είναι το βασικό κίνητρο για φαινόμενα από ανταγωνισμό αθέμητο στο εσωτερικό των κομμάτων, μέχρι και για φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Διότι ο βασικός αντίπαλος είναι μέσα στο ίδιο κόμμα. Στις μεγάλες περιφέρειες, για να κερδίσεις, πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όμως, ξέρετε, για να τα έχεις, τα λεφτά, το μηχανισμό τους φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια μεγάλη περιφέρεια, Πρέπει να δώσεις και κάτι. Έχεις δεσμεύσεις για να εκπληρώσεις μετά. Αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι γενικώς δεν δημιουργεί θετική σύνθεση του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
0: Είναι φανερό αυτό. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί βλέπει ότι ακόμα και υπουργοί, για παράδειγμα, ή στελέχοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν είναι ο καιρός που πλησιάζουν οι εκλογές, εμφανίζονται σε διάφορα μέρη και κάνουν ομιλίες. Δεν ξέρω πώς.
1: Ομιλίες είναι απλό.
0: Ναι.
1: Μην χρησιμοποιούν το Υπουργείο για να κάνουν δραστηριότητες του Υπουργείου στην εκλογική τους περιφέρεια ή για λόγους που θα τους δώσουν ψήφους ως βουλευτές την επόμενη χρονική περίοδο. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε. Αλλά νομίζω το πολιτικό διάλογο έχει οριμάσει. Πρέπει λίγο να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: είμαστε ήδη 50 και χρόνια από τη μεταφράση.
0: Ήμουν με την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με αυτό. Από τις ελληνικές ταινίες θυμάστε που τους τακτοποιούσε ο Κωνσταντάρας και ποιος άλλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο Earth News Radio με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, τη Μεσογείο, την Κηφισία, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την Αττική Οδό και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρήτηρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς το ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Τι ωραία. Πάντα μετά τους τίτλους των ειδήσεων ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Επιλέξαμε σήμερα από τις 7 μπαγκατέλες του Μπέτοβεν στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ. Ακούσαμε τον αριθμό 33 σε ρυθμό αλεγκρέτο. Και με αυτό συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας εδώ, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ακούτε μουσικές στο σπίτι?
1: Ακούω, ναι.
0: Όταν διαβάζετε ή δουλεύετε
1: Όταν διαβάζω και όταν δουλεύω σε πιο χαμηλό, ναι. Σε πιο χαμηλό τόνο, αλλά μου αρέσει η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά γενικά μου αρέσει μέσα στο σπίτι να ακούγεται μουσική,
0: ναι, ναι.
1: Και να κάνω διάφορες πρακτικές ακόμα δουλειές. Μου κάνει συντροφιά.
0: Έχετε παιδιά ή είναι?
1: Όχι, μένω μόνος μου.
0: Μένετε μόνος σας. Οπότε, έχετε...
1: Οπότε η συντροφιά είναι ακόμα σημαντικότερη.
0: Ναι, ασφαλώς. Πείτε μου, τι κάνετε για να χαλαρώσετε? Διαβάζετε, ναι. Κάνετε βόλτες?
1: Κοιτάξτε, το διάβασμα μου αρέσει. Και έχω διαμορφώσει έτσι το χώρο μου και το σπίτι και τα λοιπά. Μου αρέσει πολύ ο χώρος που είμαι, είναι το καταφύγιό μου. Και το διάβασμα είναι έρωτάς μου. Δηλαδή περνάω τις ώρες μου. Είμαι πλήρης στο σπίτι μου, αν και έχω πολλές δραστηριότητες και εξωστρεφείς, αλλά και στο σπίτι μου είμαι πλήρης όταν μένω. Τα Σαββατοκύριακα ή άλλες εποχές διαβάζω, να παρακολουθώ φυσικά και τις εξελίξεις, γιατί αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά το διάβασμα είναι πράγματι, το βιβλίο είναι για μένα μεγάλη συντροφιά.
0: Μιας και το αναφέρατε και πάντοτε το βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει η περίφημη του BBC εκπομπή, το Desert Island Discs, όπου ο καλεσμένος ναυαγεί κάπου. Και αν είχε τη δυνατότητα, φεύγοντας από το μέρος που μένει, να πάρει μαζί του ένα βιβλίο και κάποια μουσική. Ποιο βιβλίο θα παίρνατε εσείς να σας συντροφεύει?
1: Μπορεί να έπαιρνα το Εκκρεμές του Φουκώ, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχέση και με το πώς μεγαλώνει κανείς, τις παραστάσεις του, το φάσμα του ηλικιακό του. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα το έπαιρνα.
0: Εσείς πώς μεγαλώσατε?
1: Κοιτάξτε, είμαι σε μια κλασική οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, εγώ και η αδερφή μου. Πατέρας μου ήταν γιατρός. Η μητέρα μου ήταν από τις γυναίκες της τελευταίας γενιάς που ασχολιόταν με το σπίτι κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέγαμε. Δεν δούλευε έξω, αλλά ασχολιόταν πάρα πολύ με τα παιδιά. Και γενικά στο σπίτι μας η μόρφωση ήταν το top.
0: Ναι.
1: Και η βιβλιοθήκη, οι βιβλιοθήκες,
0: ναι,
1: ήταν εμφατικά παρούσες μέσα στο σπίτι. Στο γραφείο του πατέρα μου, στα υπόλοιπους χώρους, στο δικό μου το δωμάτιο, στις αδελφείς μου το δωμάτιο. Δηλαδή, οι γονείς μου, όπως φαντάζομαι όλοι οι γονείς, δεν αισθάνονται ότι πρέπει να δίνουν πλήρη αυτή η στα χρήματα στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν του ζήταγες βιβλίο, οποιοδήποτε, από τον Ιούλιο Βέρν, τα διηγήματα όταν ήμουν μικρός, δίνανε τα πάντα, ας πούμε. Και επίσης φροντίζανε για να ξέρουν για τις ξένες γλώσσες, για τη μουσική μας παιδεία, για να μάθουμε ένα όργανο. Ρωτώντας μας, βέβαια, όχι και βλέποντας πού είναι, αλλά αυτά, ξέρετε, τα κοιτάγανε. Ειδικά η μητέρα μου κοίταγε πού είναι τα skills μας, τα ταλέντα μας, που έχουμε κλείσει, που είμαστε καλοί, ώστε να γίνουν μετά οι σωστές επιλογές.
0: Εγώ είναι υπερπλήρης η βιβλιοθήκη. Τόσο πολύ, μάλιστα, που έχω την γκρίνια της συζύγου. Τι θα τα κάνω εγώ όλα? Τι θα τα κάνω, είναι Κύπρια. Τι θα τα κάνω εγώ ούλα τούτα όταν πεθάνεις? Της λέω να τα βάλεις μαζί μου.
1: Μαζί. Και παρέα. Έτσι. Όπως είχαμε στις αρχαίους πολιτισμούς που βάζαμε τα κτερίσματα μαζί.
0: Έχετε κι εσείς βιβλία που αγοράζετε και δεν τα έχετε διαβάσει?
1: Ναι, έχω. Έχω stand-by.
0: Ναι.
1: Λέω, είναι σε μια λίστα stand-by, τα οποία προσπαθώ, ας πούμε, να τα, με μια σειρά να τα, να τα διαβάζω κάποια στιγμή, όταν μπορώ να αξιοποιήσω περισσότερο στις διακοπές ή σε μέρες Αργιών, Χριστούγεννα,
0: Πρέπει να
1: Πάσχα.
0: Το τελειώσετε το βιβλίο, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί, ενώ το θέλατε.
1: Εντάξει, κατά βάση όμως να το τελειώσω.
0: Το
1: ναι. Ναι, κατά βάση να το τελειώσω, ώστε αισθάνομαι ότι έχει... είναι κάτι, ένα κεφάλαιο που κατά κάποιο τρόπο έκλεισε αυτό, άρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Συνήθως, προφανώς έχω αφήσει κάποια από τα οποία δεν μου άρεσαν και επειδή να τα σταμάτησα, αλλά κατά βάση θέλω να το τελειώνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα διεθνή μας. Και μάλιστα, όπως μίλαγα και νωρίτερα και με τον Χρήστο Στυλιανίδη, μου είπε μην παραλείψεις να θέσετε και το θέμα του Κυπριακού. Είναι ο μεγάλος καημός του, αλλά εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση και στην Κύπρο. Τώρα είναι, θα το γνωρίζετε, όλος ο κόσμος μιλάει για το κράτος μαφία, όπως έχει επικρατήσει, και είναι λίγο τοξικό το κλίμα, για να μην πω περισσότερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες αυτά τα φαινόμενα ίσως είναι πιο έντονα από ότι τις μεγάλες κοινωνίες, διότι υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και μηχανισμών που ουσιαστικά μπορούν να καταλάβουν εύκολα την κοινωνική, τη δημόσια, την πολιτική και την οικονομική ζωή μιας χώρας. Δεν εξελίσσεται ομαλά ο πολιτικός και κοινωνικός ανταγωνισμός με την καλή έννοια που έχουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Από την άλλη, στην Κύπρο έχουμε και μια δυσκολία, ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύνταγμα της χώρας. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν το ξέρουν πολύ. Λόγω των περιστάσεων που πέρασε η Κύπρος, όχι μόνο με την εισβολή του 1974, αλλά μετά το 1964, με τη σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου οι Τουρκοκύπροι έφυγαν, αποσύρθηκαν από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί με το δίκαιο της ανάγκης, ας πούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πράξη, ο εκάστοτε πρόεδρος είναι ανεξέλεγκτος στην Κύπρο. Yeah. Εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Η Βουλή εκεί δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, δεν είναι όπως είναι το δικό μας κοινοβουλευτικό, και ουσιαστικά είναι φεουδάρχης. Πάντοτε, όταν έχουμε απόλυτη εξουσία, φαινόμενα διαφθοράς θα έχουμε. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
0: Πάντως, επειδή πηγαίνω συχνά κάτω, συζήτηση για πιθανότητα επανέναρξης κάποιων συνομιλιών για να τακτοποιηθεί το κοινό.

0: Να μπείτε μέσα αμέσως και εσείς και η τουρκοκυπριακή κοινότητα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εκ των υστέρων αυτό φαίνεται προβληματικό, διότι τότε ζητήσαμε εμείς να μην είναι η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως?
0: Νόμιζαν ότι θα το περνάγανε.
1: Ναι, πρώτον αυτό και δεύτερον, γιατί τότε είχαμε μια αδιάλακτη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είχαμε τον Τενκτάς ακόμα. Ναι, τότε, ναι. Ο οποίος δεν ήθελε ουσιαστικά καμία λύση του Κυπριακού. Ήταν πεισμένος ότι η διχοτόμηση είναι η βασική λύση. Και επομένως είπαμε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί η ένταξη της Κύπρου να είναι όμοιρος της άρνησης του Τενκτάς. Τελικά όμως η λύση του Κυπριακού δεν πέρασε λόγω της τάσης της τότε ελληνοκυπριακής ηγεσίας, η οποία ζήτησε από το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν. Και έτσι είχαμε το ας το πω κατά τη γνώμη μου παράδοξο. Οι Τουρκοκύπροι στο δημοψήφισμα να ψηφίζουν υπέρ της λύσης του Κυπριακού, ενώ οι Ελληνοκύπροι κατά. Κατόπιν προτροπής όμως της ηγεσίας τους, του τότε Προέδρου του Τάσου Παπαδόπουλου. Δηλαδή αντιστράφησαν τα πράγματα. Και τότε φυσικά δυσαρεστήθηκαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, διότι αισθάνθηκαν ότι τους κοροϊδέψαμε. Διότι μέχρι την τελευταία στιγμή τους διαβεβαιώναμε ότι θα το υπερψηφίσουμε, θα το περάσει το σχέδιο Ανάν και δεν θα φορτωθούν ένα κράτος με άλυτο μείζον πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό.
0: Εγώ ήμουν εκεί εκείνες τις ημέρες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν Παρασκευή πριν από το δημοψήφισμα και πήγα και συνάντησα στο Προεδρικό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το ρώτησα γιατί το πήρατε πάνω σας εσείς τόσο πολύ, γιατί δεν αφήνατε τον κόσμο να αποφασίσει και ζητούσατε ένα βροντερό όχι. Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, είπε. Εμένα η αποστολή μου στον κόσμο αυτό, ήρθα στον κόσμο αυτό για να σώσω τον λαό μου από τέτοια πράγματα. Μου φάνηκε λίγο υπερκόσμιο αυτό. Ήταν και άρρωστος, γι' αυτό και δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε. Όταν ένας ηγέτης είναι σε άσχημη κατάσταση, ίσως πρέπει να αποσύρει. Δεν μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά η μεγάλη έκπληξη τότε ήταν η στάση του Ακέλ που ακόμα δεν την μπορώ να την εξηγήσω. Ήταν υπέρ του ναι και λέει ο Χριστόφιας το αμίμητο, θα ψηφίσουμε όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν η συνέπεια της επιλογής του να στηρίξει τον Τάσο Παπαδόπουλο στην Προεδρία. Δηλαδή τον είχε στηρίξει στην Προεδρία
0: για να γίνει μετά ο Χριστόφιας πρόεδρος.
1: Μετά ναι. Το Ακέλ συμμετείχε στη διακυβέρνηση μαζί με τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος του Τάσου Παπαδόπουλου και φαίνεται ότι έφτασα μέχρι σημείο να τους εκβιάσει ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι θα προχωρήσει μόνος του χωρίς το Ακέλ. Εκεί πέρα βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση ηγεσία του Ακέλ. Νομίζω ότι πλήρωσε την επιλογή να υποστηρίξει έναν καθαρά απορριπτικό στο θέμα του Κυπριακού, με εθνικιστική αντίληψη και ιδεολογία που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη στιγμή που το ίδιο το Ακέλ είναι υπέρ της συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους και είναι δύναμη της λύσης. Πιστεύω ότι από εκεί αρχίζει το πρόβλημα που το έβαλε μετά σε μεγάλο δίλημα και από το ναι στο σχέδιο Ανάν πέρασε στο όχι το Ακέλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, να έρθουμε στην αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα, δηλαδή εάν έρθει κάποιος και βγει στο δρόμο, περπατήσει στην Αθήνα, τα αυτοκίνητα ξαφνικά τους τελευταίους μήνες είναι όλα καινούρια, είναι όλα μεγάλα, δεν με εμφωμαι, αλλά πότε κατέβηκαν όλα αυτά ξαφνικά και γέμισαν όλη την Αθήνα? Τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται, έχω ένα γιώκα που είναι στο Παγκράτη σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν θέλετε να ξέρετε πόσο, ένα μόνο. Επομένως από τη μία βλέπεις ότι υπάρχει ευημερία, από την άλλη αυτή η ευημερία είναι πραγματική?
1: Δεν είναι ευημερία που κατανέμεται ισότιμα στην κοινωνία, κύριε Μιχαλίδη, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει λίπος, είχε πει κάποιος, νομίζω ο Γιάννης Τουρνάρας, ο νυν διοικητής της Τράπεζας Θαλάσσιας, υπάρχει λίπος. Υπάρχει ακόμα αφορολόγητος πλούτος. Υπάρχουν ακόμα, λέγαμε παλιά, στα μαξιλάρια. Υπάρχει, υπάρχει. Μπορεί να μην είναι η παραοικονομία στο ίδιο μέγεθος που ήταν παλιότερα, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ εκεί αποδίδω και αυτό που λέτε για τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Κάπου αυτά από κάπου βγαίνουν, έτσι. Λοιπόν,
0: τα περισσότερα βλέπεις ότι και η σύζυγος και ο σύζυγος τα έχουν πάρει με leasing. Έχουν γραφτεί σε μια εταιρεία. Μπορεί να μην πηγαίνει ο ένας.

0: ένας από τους δύο στη δουλειά αυτή συγκεκριμένα, αλλά έχουν ένα...
1: Και από την άλλη έχουμε μια εκρηκτική άνοδο των τιμών, έτσι, καθημερινότητα έχει γίνει εξαιρετική. Δηλαδή να μπει στο σούπερ μάρκετ, χρειάζεσαι, έλεγα μια μέρα σε μια φίλη, χρειάζεσαι golden visa, ας πούμε, να μπει στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό. Και πώς, ας πούμε, οι τιμές αλλάζουν και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή για τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα είναι πολύ δύσκολη η διαβίωση, ακόμα και για είδη διατροφής, ακόμα αυτό, ξέρετε, είναι πολύ έντονο. Και στα δε ενίκια και στα ακίνητα πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη φούσκα που είχαμε στα ακίνητα πριν την κρίση του 2008, 2009, 2010 που είχαν πάλι φτάσει. Περάσαμε λόγω της κρίσης μια ύφεση και τώρα πάλι έχουμε ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Έχουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί ορθολογικά, δεν έχουμε ελέγχους. Καλά, η φοροδιαφυγή συνεχίζει να υπάρχει. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν επάγγελμα περιοπής και δηλώνουν λιγότερα από έναν εργάτη. Δηλαδή, εντάξει. Κάποια στιγμή αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
0: Πράγματι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, καλεσμένο της Παρασκευής, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο και, είπαμε, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
1: Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα ανήκει, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ιδρυθεί περίπου το 1993. Έτσι. Και όπως δείχνει το όνομά του, είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο πάνω σε θέματα διεθνών σχέσεων. Έχει μια κλίση προς τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν ασχολείται μόνο με αυτά, όπως το δικό μου πρόγραμμα που δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τις σημερινές διεθνείς σχέσεις, τόσο από τη θεωρητική τους πλευρά, δηλαδή τι τάσεις διαμορφώνονται, πώς στηρίζεται, αν στηρίζεται στις μέχρι τώρα θεωρίες των διεθνών σχέσεων, αλλά γενικά η δική μου φιλοδοξία, να το πω έτσι, και όταν μου το πρότειναν, τους είπα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και μου να είναι κάντο, είναι ότι θέλω να το εντάξω πολύ μέσα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η εποχή την όπου ο πλανήτης αλλάζει ολόκληρος, να συζητάς τώρα ποιες θεωρίες των διεθνών σχέσεων κτλ. Γι' αυτό και έχουμε κάνει κάποιες δημόσιες συζητήσεις την περίοδο της Γροιλανδίας, που είχε πει ο Τραμπ, ξέρετε αυτά, και είχαμε τη μεγάλη σύγκρουση Αμερικής-Ευρώπης. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το πού πηγαίνει η Δύση μετά από τη σύγκρουση αυτή. Κατόπιν κάναμε ένα στρογγυλό τραπέζι για τα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περίπτωση που η Δύση αλλάξει μορφή, δηλαδή αρχίζει πια σύγκρουση, ρήξη ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους, ή μετά τον πόλεμο, εάν οι σχέσεις Ισραήλ-Αράβων ή σχέσεις και μεταξύ αραβικών χωρών χαλάσουν, διότι η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει διάφορες συμμαχίες, αλλά τι θα επιλέξει αν αυτές οι συμμαχίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και πρόσφατα, πρέπει να σας πω, ήταν η τελευταία της σεζόν, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εξελίξεις στην Αλβανία, όπου έχουμε αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της επιχειρούμενης επένδυσης που θέλει να κάνει η κόρη του Τραμπ και ο άντρας της, ο Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιοχή οικολογικά προστατευόμενη, στο δέλτα του ποταμού Αόου και στο νησάκι το Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι, οι οποίες αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν πια αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής.
0: Έτοιμος ήμουν να θέσω το ερώτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που νομίζω δεν έχει ούτε όρους ούτε όρια, μπορεί να έρθει και εδώ? Δηλαδή, να θελήσει να πάρει και κάτι από εδώ?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε. Είχαν πει μάλιστα ότι πηγαίνοντας στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να πέναγε και από την Ελλάδα. Όλα αυτά απεδείχθησαν, δεν απεδείχθησαν. Σωστά μετά λέγανε δεν θα έρθει ο Τραμπ, θα έρθουν κάποιοι υπουργοί, θα έρθει ο υπουργός άμυνας, τίποτα από αυτά δεν έγινε, διότι προφανώς οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους στόχους. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω την υπόθεση που βάζετε μέσα στην ερώτηση που κάνετε. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, όσο έχουμε ανοιχτά θέματα με την Τουρκία και εκκρεμότητες και δεν τις επιλύουμε, ο πειρασμός κάποιοι τρίτοι να παρέμβουν θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι. Διότι δεν θα περιμένουν εμάς να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις διαφορές μας με την Τουρκία, κύριε Μιχαηλίδη. Διότι...
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό όλοι οι πολιτικοί? Φερρυπίν, ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, τον οποίο τον συμπαθώ εγώ τον άνθρωπο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί είναι έτοιμος να κατασπαράξει,
1: ναι,
0: τον γείτονα μας, ναι, ναι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ο εθνικισμός είναι μια αντίληψη που διαπερνά πολλές φορές το πολιτικό σύστημα ή τμήματα του πολιτικού συστήματος, τμήματα της κοινωνίας, τμήματα των αναλυτών, τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν είναι κάτι, πώς να το πω, εκτός. Αλλά εκτός του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ. του κυρίου Σαμαρά και τον καθεαυτό και ιδεολογικά αντίθετο σε οποιαδήποτε λύση, και στα ελληνοτουρκικά και στο μακεδονικό και σε όλα, έτσι, υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό κόστος, κύριε Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουν διαπαιδαγωγηθεί και η δική μας κοινωνία και η τουρκική ως έναν βαθμό με μονομερείς αντιλήψεις για το τι είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ποια είναι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, και κυρίως με δραματοποιήσεις και υπεραπλουστεύσεις. Δεν έχουμε μάθει ότι η επίλυση των ζητημάτων, η επίλυση των διαφορών είναι αυτή που μπορεί να σπρώξει προς τα μπρος τις χώρες. Και αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Τώρα βέβαια συνεχώς προσθέτεται καινούργια προβλήματα.
0: Γιατί τα αφήνουμε, μας βολεύουν?
1: Γιατί, θα σας πω, γιατί φοβούνται μερικοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται ότι η επίλυσή τους, επειδή είναι η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας τέτοια, η επίλυσή τους θα έχει πολιτικό κόστος για τους ίδιους. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα των συμβιβασμών, το να βρούμε λύσεις κοινά ωφέλιμες. Τη win-win. Αυτό, ξέρετε, είναι κεντρικό και διαπερνάει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Οπότε σου λέει, δεν πειράζει, πώς το λένε οι Άγγλοι, κλώτσισε το τενεκεδάκι, ναι, λίγο πιο, ναι, κάτω, ναι, έτσι, και δεν πειράζει, γιατί αν το λύσουμε εμείς, ας έρθει στους επόμενους, μεθεπόμενους. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι χωρίς κόστος. Διότι πρώτον, προστίθεται συνεχώς νέα προβλήματα, αν δει κανείς τα τελευταία 50 χρόνια. Ο συσχετισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία γίνεται δυσμενέστερος για την Ελλάδα. Έτσι, η Τουρκία πια έχει ξεφύγει, έχει γίνει από μια περιφερειακή δύναμη, ουσιαστικά μια μεσαία παγκόσμια δύναμη, και επομένως όσο προχωράει ο χρόνος και δεν επιταχύνουμε εμείς τις λύσεις, οι ισορροπίες αλλάζουν και πρέπει να τα λύσουμε πριν ανατραπούν οι ισορροπίες, και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ
0: βασικό. Αυτό χρειάζεται όμως μια πρώτον πολιτική, ναι, γενναιότητα.
1: Αυτό, πολιτικό θάρρος.
0: Πολιτικό θάρρος, ναι.
1: Αυτό, ξέρετε, είναι βασικό. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία διμερής ή διεθνής διένεξη στον κόσμο, σας διαβεβαιώ, κύριε Μιχαηλίδη, όπου η μία πλευρά να έχει το απόλυτο δίκιο και η άλλη να μην έχει καθόλου δίκιο. Σε κάποια θέματα έχει μία πλευρά δίκιο, σε κάποια άλλα έχει η άλλη. Και υπάρχουν θέματα στα οποία κάθε πλευρά έχει ποσοστό δίκιο. Επομένως, πρέπει κανείς να πλησιάσει τα θέματα προσπαθώντας να βρει τον κοινό τόπο. Αυτό απαιτεί πολιτικές υπερβάσεις. Αυτό είναι κυρίως. Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι κυρίως τεχνικά. Δεν είναι τόσο όπως λέγονται. Έχουν όμως φορτιστεί πάρα πολύ ιδεολογικά. Υπάρχουν και μεγάλη καχυποψία συσσωρευμένη επί πολλά χρόνια. Και φυσικά υπάρχουν και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Είχαμε διαλύματα που είχαμε κατορθώσει μέσω των συνομιλίων να φτάσουμε σε λύσεις. Αλλά τότε είτε η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είτε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ανέτρεψαν αυτά τα αποτελέσματα και δεν ήρθαν ποτέ σε επίλυση, ας πούμε, πραγματική.
0: Η διπλωματία μας γενικά, βεβαίως η διπλωματία δεν είναι να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις και τα λοιπά.
1: Διπλωματία από μικροφόνου, του μεγαφόνου, δεν είναι διπλωματία πραγματική.
0: Το διπλωματικό μας σώμα πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει και έχει τη δική του την πορεία. Στο πολιτικό τοπίο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε ένα βασικό σημείο. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Κοιτάξτε, διότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής χρησιμοποιούνται πολύ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, και ο κίνδυνος είναι, μερικές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης στην εξωτερική πολιτική και έχετε δίκιο. Καμιά φορά όμως μπορεί να φτάσουμε σε συνένεση στην ακινησία, όχι συνένεση στην επίλυση των διαφορών. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλος κίνδυνος. Και υπάρχει μια αλληλοπαγίδευση. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα χαϊδεύει την κοινωνία και την αφήνει να ενημερώνεται μονομερώς, και καθώς η κοινωνία ενημερώνεται μονομερώς, δεσμεύει με τη σειρά της το πολιτικό σύστημα να μην κάνει, μην κάνει βήματα, και έχουμε πει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Είχαμε ποτέ πολιτικό προσωπείο, ηγέτη ή οτιδήποτε που πληρούσε αυτές τις
1: προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, να σας πω, είχαμε διαλύματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής, όχι ο νεότερος.
0: Όχι ο Κωστάκης.
1: Όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν διαβάσατε τα απομνημονεύματά του, τα οποία έχουν επισήμως εκδοθεί από το Ίδρυμα Καραμαλή, και δείτε τις επιστολές του προς τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Ετσεβίτ, 1-2 χρόνια μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, του λέει: έλα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα, ό,τι θέλεις. Και χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο και υφαλοκρηπίδα. Δεν υπήρχε άοδος τότε. Και υφαλοκρηπίδα κλπ. Ενώ τώρα έχουμε άλλα αυτά. Ή μιλάει ακόμα, θα σας το πω, που τώρα, άμα το ακούσει κανείς, θα πει τι λέει αυτός. Λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής: εμείς δεν προτιθέμεθα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Η Ελλάς. Και επομένως διαβεβαιώνει έτσι την Τουρκία. Γιατί, λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί δεν θεωρούμε το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Επίσης λέει και κάτι άλλο. Δεν προτιθέμενα θα αναβλάψουμε τα δικαιώματα των Τούρκων της Θράκης. Αυτά που σας λέω είναι εκδομένα, θα τα δείτε στους αυτούς. Αργότερα είχαμε άλλη πολιτική.
0: Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, μετά, φτάσαμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος και στα ελληνοτουρκικά ήθελε και στο μακεδονικό, όπως θυμόσαστε, ήθελε λύσεις και ανετράπη από τον Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης είχαμε και ένα μεγάλο διάλειμμα τον Κώστα Σμίτη, έτσι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, διότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας συμφέρει εμάς πρώτα απ' όλα. Θα βάλουμε όρους. Και έτσι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η Τουρκία υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορέσαμε και λύσαμε ένα τμήμα των διαφορών, αλλά χωρίς μετά να το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Πέρασε η ώρα, δυστυχώς.
1: Να είστε καλά.
0: Όπως λένε και στην Κύπρο, ήρθε η ώρα σας.
1: Ναι,
0: Παναγία μου.
1: Άμα το ακούς στις 6 το πρωί που σε παίρνει για αφύπνιση η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, είναι λίγο.
0: Ήρθε η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα,
1: να είστε
0: που
1: καλά.
0: Ήσασταν μαζί. Νομίζω ότι θα το απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Θα ανέβει στο ertecho.gr σε λίγο. Οπότε, εάν χάσατε κάποιο σημείο ή θέλετε να το ξανακούσετε, θα είναι διαθέσιμο πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από το μέχρι σήμερα, από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΝΚΟΒ, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της ΕΝΚΟΜ στο Κατάρ. Η βάση Al-Undeint φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση αλλά και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Η πόλη έξω με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγητος. More.com, artinfo.gr.

0: sir. You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.
1: Εδώ είμαστε με Robbie Williams. Ξεκινήσαμε Παρασκευή βράδυ 17 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιο καρδιά δεν γίνεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα την Earth Echo. Να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, παρακαλώ πολύ. Γράφτε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικές. Και χαρακτήρες. Λοιπόν, στον ήχο μας η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βουλακούλιο Σοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραπίκου, στη θέση της Νεβέλης, για λίγες μέρες λόγω καλοκαιριού, έτσι. Παρασκευή και 17 Ιουλίου σημαίνει η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, μποτιλιάρισμα στους δρόμους, τρελή κίνηση στα λιμάνια. Τι άλλο από την πολιτική επικαιρότητα, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου μετά την υποχώρηση Πολάκη. Η ΕΡΤ έχασε μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της, η Νάκη Αγάθου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Υπήρξε από τις πρώτες παρουσιάστριες της.

Παρασκευή 17 Ιουλίου και μετά την χθεσινή πρεμιέρα σπάει τα μία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, πρωτοφανές ρεκόρ προπόλησης εισιτήριων.

0: Λέγαμε πριν για την κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια. Μεγάλη κίνηση και έχουμε τη χαρά Γιαννοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει ακριβώς το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον Πειραιά. Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έχει ξεκινήσει ένα αεράκι και κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα σήμερα στον Πειραιά, καθώς όλη την ημέρα με την πολύ μεγάλη έξοδο ήταν και πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα για εμάς που μένουμε πίσω. Για όσους επιβιβάζονται στα πλοία και φεύγουν.
0: Μια χαρά είναι αυτή, δεν καταλαβαίνουν ούτε αεράκι ούτε τίποτα. Δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Στη βαλίτσα είναι όλα καλά. Έχουμε τώρα στα τελευταία 4 δρομολόγια που απομένουν για να συμπληρωθούν τα 19 προγραμματισμένα σήμερα από τον Πειραιά μόνο για όλους τους προορισμούς, με 19.000 επιβάτες. Είναι πολύ μεγάλη έξοδος και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Για το τρίμηνο που έρχεται, μιλάμε για την κορύφωση της εξόδου των εκδρομών του Ιουλίου, καθώς μέχρι και το τέλος του τριμέρου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 90.000 ταξιδιώτες. Με όλα τα πλοία από όλα τα λιμάνια, ναι. Είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού.
0: Μα αυτά...
1: αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος. Η επόμενη
1: ακριβώς
0: θα είναι το 15 Αύγουστο, εκεί λίγο
1: ακριβώς,
0: πριν.
1: Ακριβώς. Και τώρα είναι, ξεκινάει σήμερα αυτό το τριήμερο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι καθημερινά, παραδοσιακά, υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου και σήμερα αναχώρησαν με πληρότητα για τους προορισμούς συνολικά 22 δρομολόγια. Να πω ότι είναι και πολύ αυξημένη κίνηση εδώ και 10 μέρες και καθημερινά από την προβλήτα που αναφορούν τα πλοία συμβατικά και τα χύπνοα για τον Αργοσαρονικό. Ακόμα και για μονοήμερες, για διήμερες, ο κόσμος, κυρίως μικρότερης ηλικίας, εκμεταλλεύεται τα ρεπό του και φεύγει με μικρό κόστος εισιτηρίων για μια πολύ σύντομη απόδραση. Μία ώρα και 20 λεπτά είχε στην Αίγινα και το Αγίστρι. Οπότε, καλοκαίρι παραδοσιακά έτσι και φέτος και έχει ξεκινήσει ήδη πάρα πολύ μεγάλη η κίνηση και στον προς τον Αργοσαρονικό.
0: Άρα, Πειραιάς, Αργοσαρονικός, Ραφίνα, Λαύριο, γεμάτα τα πλοία στη μεγάλη έξοδο, στην πρώτη μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού. Πόσα είπες ακόμα χαρά είναι που θα φύγουν ακόμα από τον Πειραιά?
1: Απόψε είναι προγραμματισμένα 2 δρομολόγια.
0: 2 ακόμη δρομολόγια.
1: Ναι, όχι, 3.
0: 3.
1: Είναι 3 ακόμα, για Χανιά, για Ηράκλειο και Χίο Μυτιλίνη το τρίτο πλοίο. Είναι τελευταίοι συνολικά 3,5 με 4.000 ταξιδιώτες. Η πληρότητα δηλαδή που φτάνει το 90% στα 3 αυτά πλοία.
0: Γύρω στις 19.000 από ό,τι μας είπες.
1: Σύνολο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είδαμε, πήραμε εικόνα τι συμβαίνει στα λιμάνια. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους, πιο συγκεκριμένα στο Χαϊδάρι, εκεί στην έξοδο προς Ελευσίνα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ιωάννα. Και εδώ αυξημένη είναι η κίνηση, εδώ και ώρες. Πρέπει να σου πω ότι 50.000 είναι τα οχήματα που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τα διόδια της Ελεσίνας, εκ των οποίων τα μισά έχουν περάσει τις τελευταίες 4 ώρες περίπου. Το 50.000 λοιπόν είναι από τις 6 το πρωί.
0: Άρα λοιπόν η μεγάλη έξοδος δεν έχει κορυφωθεί, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί μπορεί να φύγουν και τώρα αφού έπεσε λίγο, έχει πέσει ο ήλιος και βράδιασε.
2: Κάποιοι μπορούν να φύγουν και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο το πρωί επίσης θα είναι αυξημένοι.
2: Επίσης κάποιοι οι οποίοι εργάζονται μέχρι και αύριο, εμπορικά καταστήματα δουλεύουν και αύριο, άρα κάποιοι που αφού σχολάσουν ξεκινάει η άδειά του θα φύγουν από αύριο το απόγευμα. Άρα είναι συνεχής η ροή. Πρέπει να σου πω ότι κάποιοι, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι πλέον έχοντας βρεθεί ήδη στη μέση του καλοκαιριού αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η άδειά τους και φεύγουν. Είναι όμως και εκείνοι οι οποίοι φεύγουν σε κάποιο κοντινό προορισμό, είτε διαθέτουν κάποιο ξενικό κοντά στην Αττική, όπως εδώ σε περιοχές, ας πούμε, πηγαίνοντας, παίρνοντας την Αθηνική Οδό Αθηνό Κορίτου, κάποιοι κατευθυνθούν προς την Κινέτα, προς τους Αγίους Θεοδόρους, προς το Λουτράκι, είτε κάποιοι που θα πάρουν την άλλη Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Οροπό, Δήλεση, Αυλίδα, Χαλκούτσι, τις γύρω αυτές τις περιοχές. Και από την άλλη πλευρά είναι περίπου στα 40-45.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα διόδια των Αθηνών Άρα, όσο προχωράμε και όσο πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε τον Αύγουστο, θα βλέπουμε αυτά τα νούμερα να αυξάνονται κι άλλο. Και η εκτιμήση τροχίας είναι ότι πηγαίνοντας προς το ΣΑ, ιδιαίτερα προς το Σάββατο αύριο, οι πρώτοι εξοδούχοι θα αυξηθούν.
0: Γιώργο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ροή ή είναι σε σημεία μποτιλιαρισμένα?
2: Υπάρχει μικρή ροή, πολύ,
0: χαμηλές ταχύτητες, ναι.
2: Με πολύ χαμηλές ταχύτητες, αλλά σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι και λίγο μετά το Σκαραμαγκά είναι πολύ έντονο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Και νωρίτερα είχαμε δει ότι ήταν πολύ έντονο και στα διόδια της Ελεσίνας, λίγο πριν τα διόδια. Δηλαδή να σου δώσω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, μία απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελεσίνας χρειάζεται πλέον για να τη διανύσει κάποιος περίπου στα 51 λεπτά, 52.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ θα μπορούσε να τη διανύσει στο μισό χρόνο, στα 25 λεπτά.
0: Εκεί, εκεί.
2: Ενώ
0: τώρα,
2: για να φτάσει από το Χαϊδάρι στην Κινέτα θέλει μία ώρα και 51 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι είναι το καλοκαίρι στο μέσα 17 Ιουλίου. Νομίζω ότι το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Να είμαστε καλά, να πηγαίνουμε διακοπές είτε τριήμερα. Το θέμα είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα και λίγο καθυστέρηση να υπάρχει. Δεν πειράζει, έρχονται διακοπές με χαμηλές ταχύτητες και όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αφήνουμε την τρέλα της κίνησης τόσο στα λιμάνια όσο και στους εθνικούς δρόμους και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, στη Λίμνο, εκεί όπου σε λίγες ημέρες από τις 2 και ως τις 17 Αυγούστου θα έχουμε το Κούρνος Music Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη Λίμνο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την μεσόφωνο, την Αναστασία Κότσαλη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κυρία Κότσαλη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Διαβάζοντας το πρόγραμμα, έχετε πραγματικά ό,τι μπορεί από εξαιρετικές εκδηλώσεις, ένα πρόγραμμα πολύ δεμένο, πολύ ιδιαίτερο, και εκτός από το πρόγραμμα είναι πολύ ωραίος και ο λόγος μέσα από τον οποίο εμπνευστήκατε για το φετινό φεστιβάλ.
1: Είναι ένας, κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι η σχέση πια η καλλιτεχνική είναι και οργανική. Δηλαδή ό,τι προκύπτει καλλιτεχνικό σε σχέση με το φεστιβάλ συνδέεται οργανικά με το νησί. Οπότε εντάξει, εκεί μπλέκονται πολλά ζητήματα επικαιρότητας, ιστορίας, πράγματα που διέπουν αυτό που ήταν και που είναι η Λίμνος, και έτσι προκύπτει και το καλλιτεχνικό.
0: Όπου το κεντρικός άξονας φέτος είναι εξκαφή ανασκαφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει σαν θέμα τα τελευταία 100 χρόνια το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του νησιού, σωστά?
1: Εντάξει, η Λίμνος, εγώ έχω καταγωγή από το νησί, οπότε μπορώ να πω ότι έχω έτσι μια εικόνα των αλλαγών που έχουν συμβεί, που ομολογώ ότι αυτό που έχει συμβεί στο νησί τα τελευταία έτσι, περίπου 5-6 χρόνια δεν συνέβη ούτε τα τελευταία 20, και έχει και ένα μικρό ή μεγάλο εσωτερικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Εντάξει, η Λίμνος όπως τα περισσότερα νησιά είναι, τα περισσότερα νησιά έχουν βρεθεί νωρίτερα, είναι σε αυτό το μετέχμιο, ανάμεσα στην πλήρη έτσι, επέλαση της τουριστικής ανάπτυξης, και σε αυτό που ήταν πριν, το οποίο πέρα από τον πρωτογενή τομέα, που είναι και αυτό ένα κομμάτι μιας μεγάλης συζήτησης, είχε και μια αυθυπαρξία δραστηριότητας, οικονομικής, κοινωνικής, που δεν συνέβαινε μόνο τα καλοκαίρια, με τις βιοτεχνίες του, με τις δισκοτέκ που αφινόντουσαν και στους ντόπιους, με πράγματα τέτοια, τον οποίο έχουν μείνει τα κελίθη τώρα πια ουσιαστικά.
0: Και τώρα που είπατε δισκοτέκ, βλέπω η πρώτη εκδήλωση θα γίνει στην εγκαταλειμμένη δισκοτέκ Sunrise. Και τι θυμήθηκα, ότι δεν υπάρχει μέρος στην ελληνική περιφέρεια καλοκαιρινή δισκοτέκ που να μην έχει ένα όνομα να μην είχε μάλλον, γιατί τώρα δεν υπάρχει, το Sunrise.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι? Όπου και να πήγαινε στην δισκοτέκ θα υπήρχε μια δισκοτέκ με το όνομα Sunrise.
1: Έτσι, και μέσα και τα αντίστοιχα από τα μια τεκίλα Sunrise, πράγμα. Το ιδιαίτερο βέβαια με αυτήν την δισκοτέκ είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ένα καμπίσιο νησί, αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της Λίμνου, έτσι, είναι ένας μεγάλος κάμπος μέσα στη θάλασσα, οπότε αυτό το δισκοτέκ, η δισκοτέκ Sunrise, είναι έτσι μέσα στα σιταροχώραφα. Φυτρώνει εκεί ανάμεσα και τώρα έχει μείνει βέβαια ο σκελετός της. Αυτή η δισκοτέκ έκλεισε στα τέλη της δεκαετίας του 90.
0: Σχεδόν κλείσαν οι περισσότερες.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν από τις πρώτες του νησιού, οπότε πάρα πολύ μας τρίγκαρε όλος αυτός ο σκελετός, οπότε περνούσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλλιτεχνικό.
0: Και έχετε μία μουσική performance στημένη για τις 2 Αυγούστου που ξεκινάει το φεστιβάλ, σωστά?
1: Ναι, έχουμε έναν από τους, έτσι, μάλλον το σημαντικότερο εκπρόσωπο της beatbox μουσικής. Beatbox ουσιαστικά είναι όλο αυτό το παιχνίδι που μπορεί να γίνει κατασκευής ήχων με το στόμα, ουσιαστικά με τη φωνή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν μιλάμε δηλαδή πια για ένα τραγουδιστή, αλλά για μια ολόκληρη ορχήστρα μέσα από τη φωνή. Το Γιώργο το Γαργάλα, έναν νέο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει έτσι και σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, και τον συνδυάζουμε με ένα πολύ σημαντικό κουαρτέτο σημαντικών σολίστ όλων μελών της ορχήστρας της Λυρικής, και κάνουμε έτσι αυτό το συνδυασμό να φτιάξουμε έτσι μια πίστα εναλλακτική χορού, με άγνωστα μπαρόκ έργα mm-hmm. και να δούμε τι μπορεί να γεννήσει αυτός ο συνδυασμός.
0: Τι ωραία που δένουν έτσι η τέχνη ή τουλάχιστον όλες αυτές οι δράσεις στη μουσική. Η μουσική είναι ένα πεδίο που μπορεί πραγματικά να κάνεις πάρα πάρα πολλά πράγματα και το ξέρετε, κυρία Κότσαλη, εσείς.
1: Μας έλεγα ότι είναι ένα συστατικό κομμάτι του προγραμματισμού mm-hmm. μας. Και νιώθουμε και αυτή την ελευθερία, δηλαδή να τολμήσουμε πράγματα πολύ ρυψοκίνδυνα στο νησί, από την επιλογή των τοποθεσιών μέχρι το περιεχόμενο έτσι, και τους συνδυασμούς.
0: Μα αν δεν ρισκάρει και κανείς και πώς θα γεννηθεί το καινούριο ή πώς θα έχει τη συνέχεια του αυτό που έχει πια την αξία του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει να έχουμε ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις.
0: Να το πούμε αυτό, βέβαια.
1: Για να πούμε στον κόσμο με ανοιχτή καρδιά και έτσι τολμηρή να έρθει, να μην φοβηθεί. Γιατί εντάξει, το εισιτήριο μπορεί να πτωήσει τον κόσμο απέναντι σε αυτό που δεν είναι το είναι οικείο. Να έρθει, να το τολμήσει.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα θα πάρει πάρα πάρα πολλά πράγματα και θέατρο, θεατρικές παραστάσεις έχετε και παιδική όπερα και πάρα πολλά όμορφα πράγματα που έχετε προγραμματίσει. Κυρία Κότσαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρόνια, έκτη χρονιά. Φέτος,
1: χρονιά,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Έλα, με το καλό να τα κατοστήσετε, κυρία Κότσαλη.
1: Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: 2 με 17 Αυγούστου, Κούρνος Music Festival 2026, Εξκαφή ανασκαφή, ο υπότιτλος ή το θέμα, ο άξονας που θα κινηθεί φέτος στο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Λίμνος γεμίζει,
1: παραγεμίζει.
0: Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε 10 παρά 25, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Λέγαμε λίγο πριν για την κίνηση στους δρόμους και ότι υπάρχει μία ροή βεβαίως από την εθνική, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα και είναι χαμηλές οι ταχύτητες και αναρωτιόμουν, ελπίζω να έχουν προλάβει όλοι, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, να έχουν μεριμνήσει, δηλαδή να έχουν φύγει αρκετά νωρίτερο ο κόσμος που θα παρακολουθεί στην Άλκηστη του Ευρυπίδη απόψε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και αύριο από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά.

Και μιας και λέμε για την άλκηση του Ευρυπίδη, η ιστορία έχει ως εξής, ότι ο άδμητος θα σωθεί από το θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η άλκηστης, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτελήσεται δημόσια μπροστά στα μάτια των πολιτών ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Μία πράξη που σήμερα θα την διαβάζαμε αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τότε τάξη. Να πούμε ότι η Άλκηστης είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Και το ερώτημα παραμένει, τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί. Άλκηστης λοιπόν του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς, στο ρόλο της Άλκηστης η Ρομπέζου και μαζί της ο Γιάννης Νιάρος, ο Κώστας Νικούλη, Θεοδώρα Τσίμου, Κωνσταντίνα Σαβαρικιώτης, Δήμητρα Βλακοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης και Ενίας

Να πούμε τέλος ότι η Άλκηστης ενορχιστρώνεται από τον Δημήτρη Καρατζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. Άλκηστης του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

0: χθες γίνεται πραγματικά μεγάλος δώρος για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όλοι μα όλοι θέλουν να πάνε να δουν την ταινία. Μάλιστα έχει και, διάβαζα λίγο πριν, ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων. Προφανώς είναι μια ταινία που έχει επηρεάσει όχι μόνο το κινηματογράφο και το κοινό που θα πάει να τη δει, αλλά και τη Μεσσηνία. Και αυτό γιατί η δημοφιλία πια της περιοχής έχει βγει τόσο πολύ εκτός συνόρων. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Σκαράκη, που είναι κριτικός κινηματογράφου, οπότε θα μας πει και για την ταινία που την είδε η ίδια, και είναι και πολιτιστική συντάκτρια στην εφημερίδα Καθημερινή. Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γίνεται φρενίτιδα, υπάρχει.
0: Μα το έλεγα χθες ότι πια οδυσσιομανία συμβαίνει. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι θα βγουν και διάφορα που θα κυκλοφορούν σαν γκατζετάκια διάφορα την Οδύσσια.
1: Θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά, και δικαίως, γιατί είναι η ταινία, αν όχι της χρονιάς, της τελευταίας πενταετίας θα λέγαμε. Τολμώ να το πω.
0: Την είδες, Αλεξάνδρα, έτσι?
1: Την είδα. Δεν θα πω πολλά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο στο σινεμά να την παρακολουθήσει, είτε σε κλειστή αίθουσα είτε σε θερινό. Θα πω όμως ότι
0: παρεπιπτόντως να πω ότι σε κλειστές αίθουσες, που δεν είναι πολλές, δύο είναι νομίζω, με το σύστημα IMAX, είναι sold out τα εισιτήρια.
1: Είναι sold out, ακριβώς. Είναι sold out για πολλές εβδομάδες μπροστά. Είναι sold out, δεν είναι μόνο για 2-3 μέρες. Γιατί όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Νόλαν, έκανα την ταινία για την IMAX οθόνη, οπότε είναι η εμπειρία πλήρης αν πάτε και την παρακολουθήσετε εκεί. Πάντως θα πω ότι αξίζει για IMAX, γιατί είναι μια μεγαλειώδης ταινία. Είναι μια ταινία τεχνικά άρτια, μια ταινία 100% Christopher Nolan. Οι φανατικοί του Βρετανού σκηνοθέτη θα αναγνωρίσουν τα στοιχεία, θα καταλάβουν το γιατί. Εντάξει, τώρα έχουν σχολιαστεί πάρα πολλά πριν την ταινία. Ακριβώς. Εγώ θα πω δείτε την πρώτα και μετά τα σχόλια.
0: Ακριβώς, και έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί πολλές φορές είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική και την κατάκριση χωρίς ακόμα να έχουμε ιδέα. Μόνο και μόνο επειδή κάτι μάθαμε, κάτι μας είπαν, κάτι ακούσαμε, κάτι υποψιαζόμαστε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα να την παρακολουθήσετε και στη συνέχεια συζητήσουμε για το τι είδαμε. Πάντως πραγματικά είναι απολαυστική. Διαρκεί 3 ώρες περίπου, αλλά περνούν πολύ γρήγορα, γιατί
0: σε καθυλώνει.
1: Σε καθυλώνει. Τουλάχιστον εντυπωσιακή, όπως μου αρέσει να λέω.
0: Αλεξάνδρα, εσύ έκανες και μία δημοσιογραφική έρευνα. Τι συμβαίνει στην περιοχή εκεί στη Μεσσηνία, διότι επικρατεί ενθουσιασμός από τη μια στην περιοχή, και δικαίως, διότι μέσα σε ένα χρόνο ακούγεται σε όλο τον κόσμο η Μεσσηνία.
1: Σε όλο τον κόσμο, ακριβώς, από πέρυσι τον Μάρτιο που ξεκίνησαν
0: τα γυρίσματα.
1: Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Έχουν επισκεφτεί τις περιοχές όπου γυρίστηκαν οι σκηνές εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί τουρίστες, και Έλληνες και ξένοι κυρίως επισκέπτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται, θέλουν να δουν πού περπάτησε ο Νόλαν μαζί με τον cast, και τι τον ενδιαφέρει να δείξει και πώς είναι από κοντά αυτές οι περιοχές. Να πούμε ότι η ταινία εδώ στην Ελλάδα γυρίστηκε στην Βοητοκυλιά, στην παραλία, στο σπήλαιο του Νέστορα, στην Πύλο και στο κάστρο της Μεθόνης.
0: Ένα και ένα είναι όλες οι περιοχές.
1: Ένα και ένα,
0: τα τοπία αυτά.
1: Και φαίνεται και πολύ ωραία στην ταινία, εγώ αυτό θα πω μόνο. Λοιπόν, συνδέονται με όλο αυτό, με μια από τις πιο πολύ συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Και εγώ πιστεύω ότι από εδώ και έπειτα θα υπάρξουν πολλά ωφέλη για τη Μεσσηνία, καθώς όλο και περισσότεροι που ήδη υπάρχουν θα ενδιαφέρονται να επισκεφτούν και να δουν πού γυρίστηκε, ας πούμε, η σκηνή με τον Κύκλοπα.

0: που γυρίστηκε και εδώ στην Ελλάδα. Η σκηνή του Τηλέμαχου που πάει να ρωτήσει για τον πατέρα του. Όλες αυτές οι σκηνές που γυρίστηκαν εδώ. Και πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει πολύ και η νέα θεματική διαδρομή, γιατί να πούμε ότι θα ετοιμαστεί, είναι να παραδοθεί τώρα, μια θεματική διαδρομή πεζοπορία, η οποία θα περνάει από αυτά τα σημεία που γυρίστηκε η Οδύσσια. Είναι αποκλειστικά για την Οδύσσια. Αυτή γύρω στο Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη.
1: Και αυτή έχει οργανωθεί από την περιφέρεια.
0: Από την περιφέρεια. Και θα είναι κάτι το εντυπωσιακό.
1: Το οποίο δηλαδή θα πηγαίνεις εκεί και θα ακολουθείς τη διαδρομή πεζοπορίας, θα είναι έτσι.
0: Πεζοπορίας.
1: Ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, ας πούμε.
0: Ακολουθώντας τα βήματα,
1: Και
0: περνούν μέσα από οικισμούς και μικρά χωριά και φυσικά από τις περιοχές αυτές μέχρι να φτάσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Περιμένουν, μας είπαν ότι πραγματικά περιμένουν και άλλες αφήξεις το επόμενο διάστημα. Ειδικά από το εξωτερικό και ήδη υπάρχουν δράσεις γύρω από την ταινία, δράσεις που αφορούν τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σήμερα γίνεται μια πρώτη μεγάλη προβολή και εκδηλώσεις γύρω από αυτήν, προβολή της ταινίας. Και γενικά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής όλοι θα μιλούν για τη Μεσσηνία. Ήδη έχουμε διαβάσει σε ταξιδιωτικά μέσα.
1: Θα την ανακαλύψει πολλοίς κόσμος και δικαίως, γιατί είναι ένα πανέμορφο μέρος.
0: Πραγματικά.
1: Πες μου κάτι, Αλεξάνδρα. Έχουν απομείνει και κάποια σκηνικά, κινηματογραφικά σκηνικά που χρησιμοποίησε ο Νόλαν?
0: Ελάχιστα, και αυτά αμέσως μετά τα γυρίσματα, ειδικά στην παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Παρέμειναν κάποια λίγα. Και νομίζω ότι αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού.
1: Φαντάζομαι θα αξιοποιήσει. Με κάποιο τρόπο και αυτά.
0: Θα αξιοποιηθούν και εγώ το ελπίζω αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως τα σημάδια είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι sold out, είπαμε, στην IMAX οθόνη και γενικά όμως. Δηλαδή τώρα νομίζω το πρώτο τετραήμερο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάει πάρα πολύ καλά στη εισιτήρια. Πάρα πολύ καλά όμως, το πιστεύω. Όπως και παγκοσμίως δηλαδή.
1: Όπως και παγκοσμίως και εδώ. Και φαντάζομαι ότι τώρα και πάρα πολύ και μετά την ταινία, ακόμα και εδώ εμείς που. Κάποιοι που δεν έχουμε πάει εκεί. Ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή, ουσιαστικά έχει δώσει μεγάλη όθηση στον τουρισμό της Μεσσηνίας.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Μεγάλη όθηση. Ήδη πριν κυκλοφορήσει η ταινία, μου είπαν άνθρωποι και της Μεσσηνίας ότι έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους influencers των social media, οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν και να τραβήξουν με την κάμερα φωτογραφίες και βίντεο ή να γράψουν κάποιο άρθρο. Πάντως τα ταξιδιωτικά μέσα, τα μεγάλα, προτείνουν για φέτος το καλοκαίρι Μεσσηνία και όχι, για παράδειγμα, Μύκονο ή Σαντορίνη. Το έχω δει να γράφεται και αυτό.
1: Και ωραίο ακούγεται.
0: Και ακούγεται πολύ ωραίο, ναι, ακριβώς.
1: Ένας καινούριος κινηματογραφικός τουρισμός, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ξεκινάει.
0: Ανερχόμενος. Και με το καλό κιόλας.
1: Με το καλό, φυσικά με το καλό, γιατί είναι πολύ όμορφα τα μέρη αυτά. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και οι δράσεις που θα γίνουν, αλλά μας εντυπωσίασε και αυτό που είπες με την θεματική διαδρομή πεζοπορίας.
0: Ναι, έρχεται. Πολύ έξυπνο. Πολύ σύντομα έρχεται.
1: Ωραία. Που θα πάμε, που θα το, να το περπατήσουμε κιόλας.
0: Έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ και αν πολλοί, γιατί πολλά ακούστηκαν και γράφηκαν, ανησυχούσαν πόσο θα κρατήσει το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, 17 λεπτά βγήκε, εκεί θα είναι 17 λεπτά, οι μουσικές, αυτό το κατέστησε σαφές η FIFA, οι μουσικές παραστάσεις, όπου τι σημαίνει, θα περάσουν από τη σκηνή η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίπερ. Όλα αυτά τα μουσικά κομμάτια θα κρατήσουν 11 λεπτά. Ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερωθεί στο στήσιμο και, και στην αποσυναρμολόγηση της σκηνής, όπως και στο πότισμα του γηπέδου. Λοιπόν, ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο, στο New Jersey, Ισπανία-Αργεντινή, ο τελικός στο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο, ότι αυτό που δεν θα αλλάξει είναι ότι θα υπάρχουν τα διαλύματα ενυδάτωσης, ένα χαρακτηριστικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με την FIFA να διευκρινίζει πως θα υπάρχουν κανονικά δύο, στη μέση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του τελικού. Λοιπόν, έτοιμοι πανέτοιμοι για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. 17 λεπτά το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, με τούτα και μετά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλωστε βλέπω ότι θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά στο τέλος της μέρας να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Φαναριώτης.

Μέχρι εδώ ήταν. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή θα αρχίσει πιο πολύ ζέστη. Οπότε εντάξει, έχει και αεράκι σήμερα. Καλά θα είναι. Και αύριο κάπως καλά. Από Κυριακή δεν βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, γιατί είπε ότι θα έχουμε μίνι καύσωνα. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή του. Από μέρα θα το βρω, θα το βρω.

0: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο ΦΑΣ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 μέρες, δέχθηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρία τη Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσάμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατάστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε έναρτησή της Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητα αλλά και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά είναι -7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και το ορχιστικό τραγούδι του Σάμπα Πατή, του Κάρλος Σαντάνα, δεν το ακούμε τυχαία, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο σπουδαίος αυτός βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης, από τη Δευτέρα θα είναι εδώ και ο έτερος της εκπομπής στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Σαρής. Και θα δούμε βέβαια και την εσωτερική δισογραφία, η οποία είναι πλούσια, αλλά και τη διεθνή. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Ιωάννη Κρασά, αντιστράτηγο αναποστρατεία, γιατί άλλο, για την συνεχιζόμενες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν που έχουν εισέλθει στο 6ο 24ωρο. Αλλά και με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, για τις ποινές που επιβλήθηκαν για την περίφημη κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018 με παραπάνω από 40 νεκρούς. Λοιπόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αρχαιοθέτηση των υποθέσεων για 9 από τους 13 βουλευτές, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, καθώς η πρώτη είχε κάνει λόγο για πλειοψηφία υποδίκων και η δεύτερη αξιώνει από το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη, ενώ πάντως το σκάνδαλο υφίσταται. Ο κύριος Κοντογιώργης μίλησε λοιπόν στον σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του μερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων, όμως όχι αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε, εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε, ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε στο Δημήτρη Τάκη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης.
2: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παραιτήσεις υπουργών. Παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει η κυβέρνηση υποδείπων και ούτω καθεξής.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνία των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για δύο ακόμη υποθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την αριστερή πολιτική τρομοκρατία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 73χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Είσαστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μία 70χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Αυτό δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο και η παρέμβασή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπαμε ότι έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την αντιμετώπιση της πολιτικής αριστερής τρομοκρατίας και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Friday, I'm in love. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ελπίζω να είστε ερωτευμένοι, να ο έρωτάς σας να ανθίζει και πολλοί από εσάς να φεύγετε μαζί με αυτό το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα γενικότερα. Βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν κυρίως την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Και η κίνηση δεν είναι μόνο στους δρόμους. Ακούγαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο Γιώργο Κοβό ότι οι καθυστερήσεις εκεί στα αδειώδια προς Κόρινθο ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ξεπερνάγανε τη μία μισή ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί εκδρομείς επιλέγουν το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για μια πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Εδώ δεν είναι και λίγοι οι αδειούχοι που ξεκινούν τις πολυήμερες διακοπές τους. Και όλα αυτά μεσούντος ενός μίνι καύσωνα, ο οποίος θα ενσκύψει από αύριο, και βεβαίως τι καλύτερο να περάσει τον καύσωνα δίπλα στην παραλία ή σε ένα δροσερό χωριό, σε ένα ορεινό έτσι, χωριό πάνω από τα 1000 μέτρα, όπου το βράδυ σίγουρα θα έχει δροσιά. Μας τα είπε και η Χαραγιανοπούλου για την κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά, παραμένει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα. Συνολικά 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν σήμερα προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Σήμερα τώρα το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών. Από αυτές, 23 πλοία αναχώρησαν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. 25 πλοία και 32 ταχύπλοα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ από τη Ραφίνα συνολικά θα γίνουν σήμερα 15 αναχωρήσεις και από το Λαύριο 14. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα για την Αίγινα, καθώς πολλές οικογένειες και παρέες επιλέγουν μια σύντομη απόδραση για τα Σαββατοκύριακο. Πάντως για το διάστημα σήμερα, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά περίπου 180 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό, τόσο με συμβατικά πλοία όσο και με ταχύπλοα. Η έξοδος των νεκρωμένων του Ιουλίου κορυφώνεται αυτές τις μέρες, καθώς από σήμερα ως και την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα δρομολόγια του καλοκαιριού και μάλιστα εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Το αδιαχώρητο, όπως σας έλεγα, και στις εθνικές οδούς από τις 6 το πρωί σήμερα έως αργά το απόγευμα, 50.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα αδειώδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά, τα μισά σχεδόν, 25.000, πέρασαν από τα αδειώδια μέσα σε 3,5 έως 4 ώρες, κάτι που δείχνει την πρεμούρα, αν θέλετε, των Αθηναίων να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστι. Μικρότερη, αλλά επίσης αυξημένη, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου από τα αδειώδια των Αφιδνών έχουν περάσει 44.000 οχήματα με προορισμούς κοντινούς, όπως ο Ροπός, το Δήλεση και άλλες περιοχές της Βόρειας Αττικής. Γεγονός είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στους μήνες όπου η Αθήνα θα αδειάσει. Μια πόλη η οποία είναι πανέμορφη όταν δεν έχει κίνηση. Μπορείς να κατέβεις, για παράδειγμα, από εδώ από την Αγία Παρασκευή στο Σύνταγμα σε 10 λεπτά. Κάτι το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες μάλλον θα θεωρείται ανέκδοτο.

το καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, θάλασσα, διασκέδαση, ωραίο φαγητό, αλλά δυστυχώς σημαίνει και πυρκαγιές. Και ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, συνολικά ο αριθμός έφτασε τις 13 και όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, το γεγονός αυτό αναδεικνύει αφενός τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των ανακριτικών κλιμακίων εμπρισμού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, αλλά καταδεικνύει και το γεγονός ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς από την αρχή του έτους αφορά πράξεις από αμέλεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, οι 13 συλλήψεις που σας έλεγα του τελευταίου διημέρου αφορούν περιπτώσεις που οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Είναι τουλάχιστον παράλογο όταν φυσάνε 5 και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δεν βγάζεις τα χόρτα για να τα κάψεις, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει άνετα μία πυρκαγιά, και μάλιστα η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολα να ελεγχθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και όσους βγάζουν, ας πούμε, τον τροχό για να κόψουν κάποια σίδερα, τα οποία πετάνε πάρα πολλούς πινθήρες. Είναι γνωστό ότι τα κουκουνάρια και οι πευκοβελόνες δεν χρειάζονται παρά μία γόπα ή ένα σπινθήρα για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό μπουρλότο. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, αλλά και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό και η πυροσβεστική, στη σχετική ενημέρωσή της, επισημαίνει ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Ευτυχώς που η πυροσβεστική φέτος είναι πολύ πιο εξοπλισμένη από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ουσιαστικά 83 υπτάμενα μέσα για την πυρόσβεση. Περίπου τα μισά είναι δικά μας, τα άλλα μισά είναι νοικιασμένα, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ ένα καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν παίξει οι αυτόνομες πυρικές συσκευές, τα γνωστά μας drones, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες που μόλις εντοπίσουν καπνό, αμέσως ειδοποιούν το κέντρο της πυροσβεστικής, γι' αυτό και πάρα πολλές φωτιές πια, χάρη στα drones, σβήνονται άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, εννοούμε μέσα σε μισή ώρα, γιατί πριν θεργέψει η πυρκαγιά, φτάνουν τα πυροσβεστικά μέσα για να μπορέσουν να την σβήσουν. Συνολικά πάντως, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Ιουλίου έχουν επιβληθεί για τις πυρκαγιές συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 785.935.000 ευρώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται επί τα αποκατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ. Ταρακούνησε τα δύο μέρη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Του ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σας είπαμε λοιπόν ότι άρον-άρον εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι Αθηναίοι εν ώψη αυτού του μίνι καύσωνα. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, αλλά θα μας το εξηγήσει ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει άριστα όλα αυτά τα πράγματα. Ο καλός συνάδελφος και φίλος, Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος, διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που τα λέμε απόψε.
1: Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Λίγο υπομονή, θα κάνουμε τρεις-τέσσερις μέρες ακόμη, ναι. Και θα φύγει αυτό το κύμα ζέστης, το οποίο θα είναι αρκετά βέβαια έντονο, θα το καταλάβουμε περισσότερο Κυριακή με Τρίτη.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τους καύσωνες που έπληξαν πρόσφατα Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Βρετανία.
1: Απόλυτα όχι. Όμως ουσιαστικά υπάρχει και πάντοτε κάθε καλοκαίρι υπάρχει μια θερμή μάζα στις ακτές της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, εκτείνεται από το Μαρόκο μέχρι τη Λιβύη. Κατά διαστήματα αυτή κινείται προς την περιοχή μας και υπάρχει παράλληλα και μια άλλη θερμή μάζα, πάντα είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση, η οποία βρίσκεται στην Ανατολία, δηλαδή περνάει από τη Νότια Τουρκία, από τη Ρόδο και είναι στα νοτιοανατολικά της χώρας μας. Και αυτή πάλι έχει μια κατεύθυνση πάντα προς την περιοχή μας. Σε κάποια φάση, μέσα στο καλοκαίρι, κυρίως συνδέονται αυτές οι καταστάσεις, αλλά τώρα έρχεται η θερμή μας αυτή από τα δυτικά, από τη που επηρεάζει την Ιταλία και έρχεται προς την περιοχή μας και φαίνεται να καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας χώρας από την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Η Τρίτη ξεκινάει με μια πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, αλλά όσο και να φανεί παράξενο, πάντα την τελευταία μέρα της αποδρομής του καύσωνα ή της αποδρομής της ζέστης, πάντα υψημιώνονται υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική και την νότια Ελλάδα. Γιατί αυτή η αλλαγή του καιρού θα γίνει με την επικράτηση ισχυροβοριάδων, που θα πέσει η θερμοκρασία από βορρά προς νότο, όμως οι βόρειοι, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα είναι καταβατικοί στην ανατολική πυρωτική χώρα και αφού ήδη θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, θα εντείνουν περισσότερο ακόμα την αίσθηση της ζέστης, με αποτέλεσμα να λέει μεν η μετεωρολογική, να λέει η μετεωρολογία ότι θα πέσει η θερμοκρασία από την Τρίτη, αλλά στο τέλος να δούμε την Τρίτη σε πολλές περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Λιβαδιάς, της Θήβας, στην Αττική, στην Αργολίδα, να σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες λόγω των καταβατικών αυτών ανέμων. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πω, ναι, γιατί πολύ σωστά είδαμε τώρα ότι και στην Αυριανή την πρόγνωση που ακούσαμε τώρα από την ΕΡΤ προηγουμένως, είπαμε λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 βαθμούς στην Αθήνα και πολύ σωστά. Όμως υπάρχει και μία παράμετρος που την έχουμε μελήσει. Η ελάχιστη αύριο, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα, θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ναι, μεν θα έχουμε ζέστη το μεσημέρι, γιατί 37 βαθμοί δεν είναι λίγοι. Από τους 37 και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε ότι μπαίνουμε σε επίπεδα καύσωνα. Όμως για να πούμε ότι θα είναι καύσωνας, πρέπει να έχουμε, ας το πούμε για να είμαστε και τυπικά μετεωρολογικά σωστοί, πάνω από 38 βαθμούς για πάνω από 3 ημέρες και η ελάχιστη να βρίσκεται πάνω από τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, οι ελάχιστες θερμοκρασίες διατηρούνται γύρω στους 25, ανασένουμε εμείς τα βράδια, δηλαδή δεν έχει και τόσο ζέστη, θα λέγαμε, και μέσα στα σπίτια δεν έχουν προλάβει να ζεσταθούν, με αποτέλεσμα τα βράδια να μην είναι και τόσο δύσκολα. Πιο δύσκολες καταστάσεις θα είναι όταν έχουμε πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια εκεί προς τα ξημερώματα η θερμοκρασία να παραμένει περίπου σε αυτούς τους βαθμούς.
0: Ναι, πάντως έχω προσέξει, Θοδωρή, τα βράδια, επειδή έχω και θερμόμετρο στο σπίτι, στο μπαλκόνι και το παρακολουθώ συνέχεια. Μέχρι 28 βαθμούς είναι ευχάριστα. Δηλαδή, ναι, αν πιεις και μια παγωμένη πορτοκαλάδα, μια μπύρα, εν πάση περιπτώσει, είναι ευχάριστα. Όταν περνάει τους 30, ακόμα και 31 να πάει, αυτοί οι τρεις βαθμοί έχουν τρομερή διαφορά το βράδυ.
1: Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Είναι... Να, τώρα, ας πούμε, το βράδυ, τώρα αυτή την ώρα, ναι, στο Παγκράτη είμαστε στους 30,1 βαθμούς. Δηλαδή, καλά, θα πέσει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, θα πέσει.
0: Προφανώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα επίπεδα που λέγαμε και πολύ σωστά το αναφέρεις. Έτσι είναι. Όταν περνάμε πάνω από τους 27-28 βαθμούς, αρχίσουν και δυσκολεύονται τα πράγματα. Μέχρι στιγμής, ας το πούμε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, και έγραψα χθες και στο Twitter και στη σελίδα μου στο Κολυδάς Υγείου, ότι δεν φαίνεται τα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Οριακά μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, στο 38-39, αλλά πιστεύω ότι.
0: Άρα, συνήθως, ναι. Ναι. Άρα για να ολοκληρώσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, ουσιαστικά μιλάμε για έναν, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως μίνι καύσωνα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα μίνι.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι μίνι, ότι είναι αντιεπιστημονικό, ναι, αυτό, απλώς προσπαθώ να...
1: Είναι, κοίταξε να δεις, πολύ σωστά το θέτουν και έτσι πρέπει να είναι. Mm. Και δεν δημιουργήθηκε και αυτός ο πανικός στην Κύπρο, ας πούμε. Τώρα είχαμε, πριν από δύο μέρες είχαμε 40, ακριβώς 40 βαθμούς. Η Κυπριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει χαρακτηρίσει με κίτρινο συναγερμό στο Meteo Alarm, που είναι τα επίπεδα αυτής της ζέστης, αυτού του κύματος ζέστης. Είναι σε κίτρινο λοιπόν συναγερμό στο Meteo Alarm, το ίδιο είναι και η ΕΜΗ, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία του θέματος αυτή τη στιγμή από την ΕΜΗ. Ας αποχάσαμε και τις προγνώσεις πολλών ημερών, που δεν ξέρουμε πού θα πάει ο καιρός επίσημα πλέον από το φορέα της μετεωρολογικής
0: υπηρεσίας,
1: τον Εθνικό Μετεωρολογικό Φορέα, αλλά mm-hmm. αυτή τη στιγμή είναι και αυτό το κομμάτι, ότι ακόμα δεν έχει γίνει επικοινωνία του δίκτυ του διεθνούς συστήματος του Meteo Alarm στη χώρα μας. Ενώ αντίθετα όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κατηγορία 3, 4 ή 5 για τις πυρκαγιές, αντίθετα δεν έχουμε καταλάβει τι είναι η κατηγορία κίτρινη, η κατηγορία για τη ζέστη, η πορτοκαλή ή η κόκκινη. Αυτά, εντάξει, πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια κάποτε θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα και να θυμίσουμε ότι ο ορισμός αυτός του Meteo Alarm στη χώρα μας ισχύει από το 2007 και ακόμα δεν έχει γίνει κτήμα των πολιτών. Είναι θέμα κακής επικοινωνίας. Ένα θέμα που δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ, γιατί μιλάμε για τις ελλείψεις, μιλάμε για ραντάρ, μιλάμε για σταθμούς, για τέτοια, αλλά υπάρχει και όμως το έλλειμμα επικοινωνίας ορισμένων θεμάτων σοβαρών ευρωπαϊκών οδηγιών που δεν έχουν επίσης εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Άρα, Θοδωρή, λίγο υπομονή θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Δεν θα καούμε ζωντανοί, θα ζεσταθούμε αρκετά. Ναι. Σε ευχαριστώ
1: Ναι, να πω παρακαλώ. Το ότι έτσι επιζέστης πράγματι την Κυριακή η Δευτέρα, και τη Δευτέρα, επειδή θα επικρατεί και σχεδόν άπνοια, δηλαδή θα είναι πολύ εξασθενημένη η άνεμη, θα είναι πιο εμφανής. Να θυμίσω δε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα καλοκαίρι που να μην έχουμε σαραντάρι στον ελληνικό χώρο. Αλλά και όταν το πιάνει αυτό το σαραντάρι, Δημήτρη, έχουμε η σχετική υγρασία κατά κανόνα είναι κάτω από 20%. Δεν είναι η κατάσταση στη Γαλλία και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Καλά, εκεί κατάσταση... έχουμε τα μεγάλα ποτάμια, η υγρασία ξεπερνάει το 60. Μπράβο. Και είναι πλέον η δυσφορία ασύλληπτη.
1: Η Ελλάδα έχει αυτό το καλό. Έχει μπεν συχνά τα κύματα της ζέστης ή του χάψωνα.
0: Αλλά έχουμε και τα μετεμάγια μας.
1: Έχουμε τα μετεμάγια μας και έχουμε και χαμηλή την υγρασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Θοδωρής Κολυδάς, κορυφαίος μετεωρολόγος, διευθυντής εργαστηρίου φυσικών καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

0: Με good thing από τους Fine Young Cannibals θα πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο βεβαίως είναι και το μείζον θέμα όλων των τελευταίων ημερών και δεν είναι άλλο από την εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς προδιαγράφεται το βραχή αλλά και το πιο μακρύ μέλλον σε αυτή την σύγκρουση, η οποία ήδη καταγράφει σχεδόν 4 μήνες. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Άννη Κρασά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλησπέρα κύριε Κρασά.
1: Από τότε που έχει αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6η μέρα που βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι και βομβαρδίζουν κυρίως έργα υποδομής. Γέφυρες οι οποίες κατευθύνονται στο Μπαζάρ Αμπάς, που είναι ένα
0: λιμάνι τεράστιας αξίας,
1: σημασίας. Ένα ναυτικό πύργο επιτηρήσεως, ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος και χρησιμεύε για την καθοδήγηση των θαλασσίων δρόνων και την επιτήρηση των στενών, και επίσης και άλλες στοχευμένες εγκαταστάσεις και δομές. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί έχουν, εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που χτύπησαν στο Κουβέιτ, χτύπησαν και ένα εργοστάσιο αφαλατώσεως. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν, επειδή υπάρχουν 60 περίπου εργοστάσια αφαλατώσεως ύδατος κατά μήκος των αραβικών χωρών, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, και είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κρατών, γιατί υπάρχει πρόβλημα νερού σε αυτό, στη νότια πλευρά, στη δυτική πλευρά του Περσικού κόλπου, ενώ οι Ιρανοί δεν έχουν πρόβλημα νερού, έχουν νερό. Οπότε αν κάνουν στοχευμένες χτυπήματα στα εργοστάσια εφαλατώσεως, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις χώρες.
0: Τώρα, στρατηγέ μου, τώρα υπάρχει το εξής θέμα, ότι πριν από λίγο οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι εάν συνεχιστούν αυτοί οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, θα πάμε σε έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο, δηλαδή θα ανταπαντήσουν και αυτοί πολύ σκληρότερα από ό,τι μέχρι στιγμής, γιατί ναι μεν έχουν επλήξει διάφορες στρατιωτικές βάσεις, αλλά αυτό δεν έχουν χτυπήσει στην κυριολεξία στο ψαχνό, ώστε να έχουμε, ξέρω εγώ, 50% αμερικανούς στρατιωτικούς νεκρούς. Και βεβαίως αυτό το οποίο με τρομάζει είναι ότι εντείνει τις επιθέσεις η Αμερική και ανταπαντήσουν ακόμα πιο σκληρά οι Ιρανοί, μετά οι Αμερικάνοι θα πρέπει να απαντήσουν ακόμα πιο σκληρά και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε, γιατί από την άλλη οι συνομιλίες, οι οποίες κατά τουλάχιστον τους Αμερικανούς συνεχίζονται με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, δηλαδή έχουμε πόλεμο, βομβαρδισμούς και διπλωματία ταυτόχρονα, πού μπορούμε να φτάσουμε? Δηλαδή ο σκοπός είναι να μαζευτεί αυτό το πράγμα και όχι να απλωθεί.
1: Έχετε πολύ σωστά είναι οι παρατηρήσεις σας. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνονται οι βομβαρδισμοί προσπαθούν να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο, κάνω ανάλογα χτυπήματα με τα χτυπήματα που μου κάνεις εσύ. Δηλαδή δεν κάνουν ένα γενικευμένο βομβαρδισμό, έχουν δείξει τις διαθέσεις τους, έχουν θέσει σε συναγερμό τους Χούθη προκειμένου να κλείσουν και το άλλο στενό που έρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ εκεί πέρα, το οποίο είναι τα άλλα στενά, τα οποία είναι και 20 χιλιόμετρα και είναι και αυτό στρατηγικό.

0: στρατηγικής σημασίας και προσπαθούν να διατηρηθούν σε αυτό το σημείο. Δείχνουν και οι δύο δυνάμεις και οι δύο χώρες ότι δεν θέλουν ένα γενικευμένο πόλεμο. Αλλά για να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, μπορούμε να πάμε σε γενική, να αυξηθούν οι βομβαρδισμοί. Γι' αυτό και στο δελτίο σας είπατε ότι έχουμε μεταφορά προς την περιοχή αεροπλάνων εναερίου ανεφοδιασμού. Να έχετε υπόψη σας ότι οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 600 αεροπλάνα εναερίου ανεφοδιασμού, που είναι περισσότερο από το σύνολο όλων των αεροπλάνων ανεφοδιασμού που έχουν οι λοιπές χώρες του πλανήτη. Άρα μπορούμε
1: και
0: να φτάσουμε.
1: Πολύ πιο εξελιγμένα επίσης.
0: Ορισμένα είναι παλιά, όπως αυτό που είπε αυτή. Ορισμένα τα οποία είναι και 50-60 χρονών, αλλά υπάρχουν και καινούργια μοντέλα.
1: Ναι, αναφέρομαι στα μαχητικά, στα F-35 και στα.
0: Όχι, εγώ λέω για τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού.
1: Ναι.
0: Τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού χρειάζονται ώστε να μην χάνουν χρόνο τα ορισμένα αεροσκάφη να κατεβαίνουν προς τα. Να ανεφοδιάζονται. Επίσης, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό και στρατιωτικά ανέφικτο, να έχουμε μια πιθανότητα γενικευμένη χερσαία εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάληψη του Ιράν.
1: Δεν είναι του Ιράν, είναι τρία μικρά νησάκια τα οποία θέλουν να καταλάβουν. Γιατί αν επιχειρούσαν να καταλάβουν το Ιράν, και εσείς τα ξέρετε καλά γιατί είστε ανώτατο στρατιωτικός, όταν από την πλευρά του Ιράν έχουμε ουσιαστικά ένα παιδινό έδαφος 5 με 10 χιλιόμετρα και από πίσω βουνά, βράχια, τα οποία βράχια μέσα έχουν πυράβλους, έχουν πυροβόλα, έχουν στρατό. Δηλαδή θα ήταν αυτοκτονικό αυτό από όλες τις αναλύσεις που έχω διαβάσει.
0: Ναι, είναι σωστά έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς άμα δείτε, όχι τη γεωγραφία, αν πάρετε και δείτε μια δορυφορική φωτογραφία του Περσικού κόλπου,
1: θα δείτε
0: ακριβώς από τη βόρεια πλευρά του Ιράν που είναι τα όρια τα οποία αναφέρεται, ενώ από την κάτω πλευρά που είναι τα αραβικά κράτη είναι πιο ομαλό το έδαφος. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι στις επιχειρήσεις που κάνανε είτε για την ανακατάληψη του Κουβέιτ όταν το κατέλαβε το Ιράκ, ή μετά την επίθεση που κάνανε για την κατάληψη του Ιράκ, η προετοιμασία και η συγκέντρωση στρατευμάτων διήρκησε περίπου 7 μήνες. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε. Έχουν μονάδες, έχουν τις μονάδες των πεζοναυτών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς από αέρος, και όπως είπατε εσείς είναι αυτά τα τρία μικρά νησάκια, το Μπούσα,
1: μικρό και το μεγάλο Τούμπ,
0: και το έχει μεγάλη και μικρή, οι οποίες υπόψη αυτές είχαν πεισάχει ακόμα το 1970, τις είχαν πάρει από πριν από την ανακηρύξη, μία μέρα πριν από την ανακηρύξη της ανεξαρτησίας του Ομάν. Τα είχαν πάρει και είναι νησάκια τα οποία είναι διεκδικήσιμα. Και μιλάνε και πολύ μικρά σε έκταση, είναι 10 χιλιόμετρα όσο 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα αθρηστικά.
0: Είναι αθρηστικά. Ναι, 25 ναι. Είναι όσα είναι σπέτσες, ξέρω εγώ. 22
1: ναι,
0: τετραγωνικά
1: ναι,
0: χιλιόμετρα είναι οι σπέτσες.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Είναι πολύ μικρά νησάκια. Αυτά τα νησάκια, οι μονάδες πεζοναυτών έχουν 50.000 στρατιώτες εκεί πέρα. Οι μονάδες πεζοναυτών. Οι 82 αερομεταφερόμενοι τα ξερχεία. Οι μονάδες που έχουν καταδρομών μπορούν να τα καταλάβουν. Φυσικά θα πρέπει να.
1: Με κάποιο κόστος όμως.
0: Δεν
1: θα είναι ανέμακτο αυτό.
0: Σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θέλει όμως, ξέρετε, απ' την άλλη στρατηγία μου, δεν θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν έχω την αίσθηση ότι θέλει να κάνει χερσαίες, γιατί ακόμα και 20-30 σωροί στρατιωτικών να επιστρέψουν στην Αμερική, ήδη είναι πολύ χαμηλή η δημοτικότητά του. Καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσουμε να έχουμε απώλειες δεκάδων Αμερικανών στρατιωτικών, αυτό θα επιβαρύνει πάρα πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο και εν ώψη των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου εκλογών.
0: Το έχει δείξει, υπάρχει το πολιτικό κόστος, λέει άλλα έχει κάνει, οι διάμεσες εκλογές αφορούν ανανέωση εν μέρους των βουλευτών εκεί στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, σαφώς έχει το πολιτικό κόστος και έχει δείξει ο Τραμπ ότι δεν θέλει να έχει θύματα, δεν θέλει να έχει νεκρούς. Αν αυτό, εφόσον όλοι το καταλαβαίνουμε, τότε θα γενικεύσει τους βομβαρδισμούς και η κατάληψη των νησιών μπορεί να γίνει, να γίνουν επιχειρήσεις τέτοιου είδους που να μπορούν να τα καταλάβουν εξαπίνηση. Αλλά δεν υπάρχει στρατιωτική επιχείρηση που θα εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν θα έχουν απόλυση. Φυσικά, αν θυμάστε, όταν έγινε η απαγωγή του Μαδούρο, τότε αυτό το οποίο ακόμα και.
1: Καλά, τι να συγκρίνουμε τώρα τη Βενεζουέλα με το Ιράν.
0: Όχι, έχει ένα σημείο το οποίο προσπαθώ να το ψάξω. Δηλαδή, και άλλο. Το οποίο ενώ είχαν γύρω στου 20 νεκρού Κουβανού και καμιά 15 νεκρού Βενεζουλάνου, δεν είχε καμία απώλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και λένε για τη χρησιμοποίηση ενός όπλου το οποίο εκπέμπει κύματα και αδρανοποιεί τον κόσμο, το οποίο έχει κυκλοφόρηση. Άλλοι λένε ότι υπάρχει, άλλοι λένε ότι υπάρχει.
1: Είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως να υπάρχει, το έχω ακούσει και εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει κάποιο την ύπαρξη του όπλου αυτού.
0: Σωστά. Είναι ακριβώς κάτι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί, αλλά και πάλι αυτό το να μην σκοτώσουν ούτε έναν στρατιώτη ή να μην ρίξουν ένα αεροπλάνο. Δείχνει τότε ότι η ποιότητα και η εκπληκτική ετοιμότητα ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Επίσης όμως υπάρχουν και μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, παραδείγματος χάρη, αέρια παραλυτικά. Να μην επιφέρουν το θάνατο, αλλά να εξουδετερώσουν.
1: Πάνω σε βιολογικό πόλεμο τώρα.
0: Όχι, δεν είναι βιολογικός, βιολογικός.
1: Χημικός.
0: Είναι χημικός.
1: Ναι, χημικός, σωστά. Βιολογικός είναι η ΙΗ. Ναι, για
0: παιδί. Έχω εκπαιδευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό πόλεμο αρκετά χρόνια πριν. Και όταν μας βάζανε σε ένα χώρο κλειστό, σε γήπεδο και μας κάνανε μασκίσει, να φανταστείτε το δύσκολο. Σε αυτό είναι να πολεμάς με τη μάσκα, με όλο το φόρτο, υδρώνεις αφόρητα κτλ. Και εγώ είχα την αίσθηση εκεί που κάνα εγώ στις δεσκίες ότι δεν υπήρχαν αέρια και το αέριο ήταν εκπαιδευτικό. Και ήμουν και νεαρός και τη βγάζω τη μάσκα και αισθανόμουν σαν να μου είχαν βάλει στη μύτη μέσα πιπέρι. Δηλαδή για μισή ώρα ήμουν εκτός. Ήμουν σε μια κατάσταση.
1: Όχι, μπορούσα να. Λέμε,
0: ναι, αλλά μετά επανήλθα και ήταν εκπαιδευτικό το αέριο. Τώρα το λέω αυτό ότι υπάρχουν μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το θεωρώ απίθανο, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
1: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, στρατηγέ μου, το όπλο, το πιο αποτελεσματικό όπλο του Ιράν μέχρι στιγμής, δεν έχω την αίσθηση ότι είναι ούτε η πύραυλη, ούτε τα χιλιάδες ντρόουν τα οποία διαθέτει, αλλά είναι τα στενά του Ορμούζ και η απειλή να ενεργοποιηθούν οι Χούθοι και να μπλοκάρουν και την Ερυθρά Θάλασσα, διότι όταν μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, ανεβαίνουν οι τιμές των αγαθών και αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά το Ιράν και παίζει όλο το παιχνίδι με τα στενά του Ορμούζ. Φαντάζομαι ότι αν ήθελε να απαντήσει πιο σκληρά στις αμερικανικές επιθέσεις, θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι πλέον έχουν καταληφθεί όλες οι άλλες αιτίες για τις οποίες επετέθηκε ο Τραμπ στο Ιράν και όλα έχουν συγκεντρωθεί στον έλεγχο του στενού του Ιράν.
1: Ναι, και επίσης αυτό το οποίο υπόθηκε, γιατί ας θυμηθούμε ότι αρχικά η επίθεση των Αμερικανών αλλά και των Ισραηλινών στο Ιράν έγινε αφενός για να αλλάξει το καθεστώς, αφετέρου να υπάρξει μια λύση με το πυρηνικό του πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, και τον εμπλουτισμό, αλλά το Ιράν, αυτά τα 441 κιλά ουρανίου, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται. Όλοι ξέρουμε ότι έχει καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις με σιλό πυράβλων, στρατό, πυρομαχικά κτλ. Τα οποία ακόμα και διατριτικές βόμβες που ρίξανε πριν από 2-3 μήνες στην Ατάνζ, θεωρείται αμφίβολο αν κατάφεραν να καταστρέψουν μία από όλες αυτές τις πόλεις.
0: Ναι, τότε πάμε ότι η συμφωνία την οποία είχε κάνει τότε ο Ομπάμα το 2015, την οποία.
1: Εξαιρετική συμφωνία.
0: Εξαιρετική συμφωνία μέχρι 3% εμπλουτισμού του αερίου, του ουρανίου.
1: Έλεγχε από τη ΔΟΕ.
0: Έλεγχε από τη ΔΟΕ, συμμετείχε η Ρωσία, η Γερμανία, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία. Και αυτή τη συμφωνία ούτε τώρα δεν μπορεί να τη δει, ούτε στον Ήπειρο του μπορεί να τη δει ο Τραμπ. Έφυγε από μια συμφωνία. Αλλά όλα αυτά και η συμφωνία και ο περιορισμός κατασκευής βαλιστικών πυράβλων και το σταμάτημα ενισχύσης των εκπροσώπων είναι η Χούθη, η Χαμάς και πάνω στο Λίβανο η Χεζμπολάχ. Όλα αυτά έχουν πάει και έχουν όλα επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούζ, στον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, όπως είπατε. Επίσης, αυτό το οποίο μελετάτε και κυκλοφορεί επίσης είναι ότι ετοιμάζουν τον πόλεμο των στενών. Δηλαδή τον πόλεμο των στενών, γιατί λόγω γεωγραφίας, η γεωγραφία πρέπει να έχει την υπόψη σας, είναι η μοναδική σταθερά τόσο της ιστορίας αλλά και της στρατιωτικής σχεδιάσεως.
1: Πολύ σωστά.
0: όποιος έχει αγνοήσει τη γεωγραφία
1: και την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν ετοιμάζουν, αυτοί ελέγχουν το βόρειο τμήμα των στενών και ετοιμάζεται μία μάχη των στενών. Έτσι την έχουν, έτσι γράφεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσα έχουν. Έχουν και 15 αντιρροπλικά εκεί πέρα, τα οποία έχουν πολύ σχηρά με πυράβλους τους οποίους ρίχνουν στο στόμαχο. Έχουν δύο συγκροτήματα αεροπλανοφόρων και μπορεί να θέλουν να αποκτήσει, να γίνει μάχη των στενών. Να δούμε δηλαδή μια ιδιαίτερη μάχη για τον έλεγχο των στενών, η οποία μπορεί να κρίνει, επειδή ακριβώς το διακύδευμα για τον έλεγχο των στενών είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, να τους αναγκάζει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Και επειδή έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για το Ισραήλ. Τι ρόλο μπορεί να παίξει και αν εκτιμάτε ότι ενδεχομένως θα αποχωρήσει έστω μερικώς από αυτή την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, την buffer zone στο Νότιο Λίβανο.
0: Εάν γίνει ο πόλεμος του στενών που λένε και θα χρειαστεί τη βοήθεια του Ισραήλ, ένα πόλεμο για την έλεγχο των στενών. Εφόσον δεν το βομβαρδίσει το Ιράν, πιστεύω ότι δεν θα τα αποδώσει το Ισραήλ χτυπήματα. Γιατί βλέπουμε τη ρήμια στάση αυτή τη στιγμή, τον ενδιαφέρει το δικό του μέρος, συμμετείχε στην αρχή στους βομβαρδισμούς. Τώρα, εάν προς το παρόν δεν το βλέπω να αναμειγνύεται ενεργά. Εάν γενικευθούν οι βομβαρδισμοί, γιατί για την αύξηση των βομβαρδισμών, όπως ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, αν θυμίστε,
1: που θυμάμαι.
0: Με την αεροπορία, γιατί δυστυχώς οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκρούσουν την Ισραηλινή αεροπορία και δεν είχαν
1: σίγουρα
0: και καμία απώλεια.
1: Μα το Ισραήλ νομίζω ότι είναι η δεύτερη χειρότερη πολεμική μηχανή μετά τις ΗΠΑ από πλευράς τεχνολογίας.
0: Και τεράστιοι και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, έχουν πολλές ικανότητες.
1: Αντικατασκοπία, εξαιρετική.
0: Ναι, και οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι και απρόβλεπτη όλη η κατάσταση και πιστεύω ότι είναι παρακεδευμένο να πει κανένας ότι αύριο θα επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να.
1: Να κλείσουμε με αυτό, στρατηγέ μου, έχουμε 30 δεύτερα, ναι.
0: Αποκλείω να γίνουν εκτεταμένες εκτάσεις, χερσαίες επιχειρήσεις, να περιοριστούν στα νησιά και πιστεύω θα ξεφουσκώσει και το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Και οι δύο έχουν τεράστιο κόστος.
1: Ασύλληπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρασά.
0: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε την τελευταία επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό Κόλπο, καταγγέλνουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, Αμερικανική νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ωστόσο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχθηκε και νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα, για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσάμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως την χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου τελικά θα είναι μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε και αυτόνομα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς επίσης και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρεια άνεμοι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ ως το τέλος. Το τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

The Show Must Go On από τους Queen ακούσαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο τέλος της μέρας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόρε, Μαρίλη Γεροντίδου ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης, τον οποίο τον είδα εδώ πριν από λίγο, είχε έρθει να φτιάξει Playing List και χάρηκα πολύ. Είναι υπεύθυνος για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία με το καιρικό είναι εξωπραγματικό. Έτσι, μετά από μια περίοδο έντονου καύσωνα, θυμάμαι χαρακτηριστικά την ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία τώρα κάνει διακοπές. Αν μας κακού Θωμαείς, καλά να περνάς και να δροσίζεσαι, γιατί αυτό που πέρασες με τους καύσωνες στο Παρίσι, είχαν stand-up 10 φορές την ημέρα μέσα στον καύσωνα, ομολογώ ότι δεν θα το άντεχα, μάλλον θα είχα καταρρεύσει. Τώρα λοιπόν, μετά τον καύσωνα, είχαμε έντονες καταιγίδες στη Γαλλία. Στην Οδιέν μια γυναίκα καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ στον Ντολομιέ ένας άνδρας απανθρακώθηκε μετά από πτώση κεραυνού. Και η εταιρεία διαχείρισης δικτύου ENEDIS ανακοίνωσε ότι 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ως άμεση συνέπεια των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν πολλές περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας. Οι περιοχές που υπέστησαν το σοβαρότερο πλήγμα από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος ήταν η Οβέρνη, ο Ροδανός και η Αλπιστάν νοτιοανατολικά και η Ακιτάν στα νοτιοδυτικά της χώρας. Το Σαν Βικτουρνιέν, που βρίσκεται στο κεντρικό διαμέρισμα της Σοτ-Βιέν, μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από δέντρο και, όπως σας είπα, ένας άνδρας απανθρακώθηκε από κεραυνό. Πάντως, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Μετεο Φρανς, προχώρησε σήμερα στην άρση της πορτοκαλί προειδοποίησης για καταιγίδες σε όλα τα διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Βεβαίως, ταυτόχρονα έχουμε απίστευτες πυρκαγιές στην Ισπανία. Έχουν καεί 120.000 στρέμματα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Καναδάς, στο άλλο ημισφαίριο, έχει συνολικά 854 πυρκαγιές. Και η καπνή είναι τόσο πυκνή και τόσο μαζική, όπου το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη διακρίνεται δύσκολα μέσα από όλους αυτούς τους καπνούς.

εδώ είμαστε στο τέλος της μέρας, η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά και τι να πει κανείς για αυτό τον απίστευτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μπορεί στα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τη διπλωματία να μην τα πηγαίνει καλά, αλλά στις business είναι μανούλα. Και γιατί το λέω αυτό, η εταιρεία Trump Media and Technology Group εξετάζει τη χρέωση επενδυτών με έως 100.000 δολάρια μηνιαίως για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Donald Trump. Μάλιστα, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία δεδομένων που απευθύνεται σε τράπεζες και επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και τι υπόσχεται αυτή η νέα υπηρεσία? Ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα Truth Social, την αγαπημένη πλατφόρμα του Αμερικανού Προέδρου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, στη δημιουργία μιας νέας πηγής εσόδων για την εταιρεία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από άλλα κοινωνικά δίκτυα. Και να πούμε βέβαια ότι οι αναρτήσεις του Donald Trump, ειδικά για τον πόλεμο, έχουν επανειλημμένα προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τους δείκτες στη Wall Street. Για να σας το κάνω πιο λιανά, αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, όπως το Axios, που είναι ένα κορυφαίο ειδησιογραφικό site, έχει πάρα πολύ καλές πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ. Αν λοιπόν ξέρουν οι θεσμικοί επενδυτές 5 λεπτά πριν ότι ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, αναμένεται να ανακοινώσει μια εκεχηρία, προλαβαίνουν, αγοράζουν και στα επόμενα 10 λεπτά τα πουλάνε χρυσάφι.

Τώρα, η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολωνίας, στη Σούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα με θέα στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά και την επανακάλυψη ενός ελληνικού υποδρόμου αλλά και ιερών συγκροτημάτων. Ο καθηγητής Βανσάν Μισελ, διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή. Είναι η ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Έκανε λόγο για ανακάλυψη η οποία είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολωνίας αλλά και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Λοιπόν, η Βενετία προετοιμάζεται για διαδηλώσεις. Και γιατί προετοιμάζεται για διαδηλώσεις? Καθώς ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, έφτασε σήμερα στη Λιμνοθάλασσα με το υπερπολιτελές του γιότ, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες με και επίκεντρο τις πολιτικές του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ και με τις αρχές να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της. Ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του Boardwalk, μήκους, κρατηθείτε, 117 μέτρων, είναι mega yacht λέγονται αυτά, στο πλαίσιο της περιοδίας του Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, με αφορμή βεβαίως τη 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και είναι λογικό, οι κάτοικοι της Βενετίας διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλούς κύρους εκδηλώσεις, όπως το γάμο του ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, με τη δημοσιογράφο Lorin Sanchez, τον Ιούλιο του 2025. Αν θυμάστε, είχε γίνει χαμός στην κυριολεξία στη Βενετία, είχαν βγει και διαδήλωναν στον δρόμο, επιχείρησαν να σταματήσουν την είσοδο του Μπέζος με την Ιταλική Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς να κατηγορεί την Ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πως απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως εντός εισαγωγικών σωματοφύλακες του Φερτίτα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία, ενώ κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των ΗΠΑ. Σας έχουμε πει και από παλιότερες εκπομπές ότι ο Τραμπ ήθελε πάρα πολύ να δημιουργήσει ένα συλλεκτικό νόμισμα με το πρόσωπό του. Αυτό λοιπόν το συλλεκτικό νόμισμα ξεκίνησε η δημιουργία του στο νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και θα είναι ένα νέο χρυσό 24 καρατίων νόμισμα, το οποίο θα έχει μια μικρή ονομαστική αξία, $1, και θα φέρει την προτομή του Πρόεδρου Τραμπ, όπως παρουσιάστηκε επίσημα πριν από λίγο διάστημα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ και συνιστά φόρο τιμής στην κληρονομιά της ελευθερίας και ένα μόνιμο σύμβολο πατριωτισμού σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό το συλλεκτικό νόμισμα αναγράφονται οι χαρακτηριστικές φράσεις «In God We Trust» και «Liberty» 1776-2026 και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών ο σχεδιασμός του προβάλλει τις αμερικανικές αξίες και την εθνική κληρονομιά. Η απόφαση για την κοπή του νομίσματος ακολουθεί μήνες έντονης συζήτησης και αντιπαραθέσεων και το κεντρικό ζήτημα ήταν κατά πόσο είναι νόμιμη η απεικόνιση της μορφής ενός εν ενεργεία προέδρου σε κρατικό νόμισμα. Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ανάρτησε στην πλατφόρμα X δύο νέες επίσημες φωτογραφίες που απεικονίζουν την προτομή του Αμερικανού Προέδρου πάνω στο επίμαχο νόμισμα. Με τη μορφή του Προέδρου Τραμπ, το νόμισμα τιμά τη δύναμη των Αμερικανικών αξιών και την υπόσχεση ενός έθνους αφιερωμένου στη διατήρηση της ελευθερίας για όλους, είπε ο κύριος Μπέσεντ. Είναι γνωστή η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για κάθε τι το οποίο λάμπει, είτε είναι είτε δεν είναι χρυσός. Μάλιστα έχει κατηγορηθεί ότι στην περίφημη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, την οποία προς το παρόν έχει μπλοκάρει το Κογκρέσο γιατί το κόστος ήταν αρκετές, πάνω, αν θυμάμαι καλά, $300 εκατομμύρια. Και βεβαίως όταν έχεις
έναν σημαντικό πληθωρισμό στη χώρα, αλλά και πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία, ενδεχομένως κάποιοι θα μπορούσαν να το εκλάβουν ως βλασφημία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην Ίσο Χάρκ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν-αέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρήτηρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι εκενώνουν τα σπίτια τους. Πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 παρά 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
1: Buonasera Δημήτρη, σε εσένα και τους οχρατές μας.
0: Buonasera a tutti a Milano. Τώρα, έχουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή είδηση με έναν 72χρονο κοσματοπόλη ο οποίος σκότωσε δύο ληστές και όπως πολύ ωραία επισημαίνει στον τίτλο της είδησης που μπορεί να τη βρουν οι ακροάτριες και ακροατές στο Earth News, είναι δολοφόνος ή παράδειγμα. Για ξετύλιξέ μας το κουβάρι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, πόσο μάλλον είναι μια υπόθεση η οποία προβληματίζει πραγματικά την Ιταλία τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα το τελευταίο 36ωρο περίπου. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2021, συγκεκριμένα τέλη Απριλίου, ένας κομματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πέμπτη φορά στην καριέρα του, θα έλεγα, θύμα ληστείας σε ένα κατάστημα στο Τζενσάνε Καβούρ, το οποίο είναι μια μικρή μεν πολύ όμορφη δε πόλη στο Πεδεμόντιο. Και γίνεται το εξής, έρχονται μέσα, είναι δύο άνθρωποι, ένας παριστάνει πως είναι πελάτης και είναι δεύτερος με ένα πιστόλι και αρχίζει και σημαδεύει ουσιαστικά την κόρη του καταστηματάρχη, αρχικά την δένει, της δένει τα χέρια, αρχίζει και φωνάζει η σύζυγος του κοσμηματοπόλη και μπαίνει και ο κοσμηματοπόλης μέσα, ο οποίος αναγκάζεται ήσυχα με νευρικότητα δε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Φεύγουν οι δύο ληστές, μπαίνει και ένας τρίτος ληστής ο οποίος εν τέλει ήταν οδηγός, παίρνουν τα κοσμήματα με λία περίπου 68.000 ευρώ και ανεμένουμε στο όχημα. Τι γίνεται λοιπόν? Φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα των καμερών ασφαλείας πως φεύγουν οι τρεις ληστές στο πίσω μέρος, στην πίσω πόρτα του καταστήματος και ο κοσμηματοπόλης ανοίγει ένα σιρτάρι μέσα από το κατάστημα, παίρνει ένα περίστροφο, του κυνηγάει, πυροβολάει το όχημα και αρχίζει και πυροβολάει πρώτα τον ένα, μετά τον άλλο και μετά παίρνει στο κυνήγι έναν τρίτο, τον πυροβολάει και τον ουσιαστικά δέρνει κανονικά. Ο απολογισμός είναι δύο νεκρών και ενός αρκετά βαριά τραυματία για τότε. Τι συμβαίνει? Ο κοσμηματοπόλης ουσιαστικά καταδικάστηκε επίσημα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειξης για δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας, παράνομη κατοχή άοπλου, πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή όπλου σε δημόσιο χώρο. Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά μια λεπτομέρεια η οποία γενικότερα λείπει πολλές φορές από τις τηλεοπτικές εκπομπές στην Ιταλία, αν και λέγεται, αλλά είναι, πέφτει σε δεύτερη μοίρα αν θέλουμε, είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης παλιότερα του είχε αφαιρεθεί η άδεια πληροφορίας για ένα περιστατικό όπου ο ίδιος ουσιαστικά μπήκε μέσα στο σπίτι πρώην συντρόφου της κόρης του με το περίστροφο, τον έδιρε και απείλησε και αυτόν και την οικογένειά του και επομένως οι αρχές του αφαίρεσαν την άδεια οπλοφορίας και του έδωσαν και 2 μήνες φυλάκιση. Οπότε το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε τώρα για να κάνει αυτή την άμυνα, τη λέει ο ίδιος, αλλά εκτέλεσε την είπαν οι δικαστές, ουσιαστικά ήταν και ένα όπλο το οποίο κατήχε παράνομα. Και γι' αυτό το λόγο, Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε πως πέρα από την καταδίκη 14 ετών και 9 μηνών καταδικάστηκε και στην αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με μάλιστα χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ.
0: Αντιλαμβάνεστε προς αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα ξεσήκωσε κυριολεκτικά την ιταλική κοινή γνώμη και τη δίχασε. Γιατί από τη μία πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί είναι καταστηματάρχες που έχουν την αίσθηση πως υπάρχει μια ανομία γενικότερα, πως είναι θύματα ληστείων κατεξοχήν ή τουλάχιστον αρκετά συχνά θα έλεγα, είναι υπέρ της αθώωσης αυτού του ανθρώπου και καταδικάζουν το γεγονός πως ο Ρότζερ, ο καταστηματάρχης, δηλαδή ο κοσμηματοπόλης, καταδικάστηκε. Γιατί μιλάνε για αυτοάμυνα. Από την άλλη όμως υπάρχει ο κόσμος που λέει, μισό λεπτάκι, υπάρχει και αυτό το προηγούμενο. Δεν έπρεπε να έχει το όπλο, φάνηκε σε μια στιγμή η οποία ήταν υπό δικό του έλεγχο και ουσιαστικά συμφωνούμε με το γεγονός ότι πράγματι αυτό φαίνεται και από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί μάλιστα, πως ήταν μια πραγματικά εμψυχρό εκτέλεση,
0: ναι, γιατί,
1: παύλα βεντέτα.
0: Ακριβώς, γιατί αν εκείνη την ώρα, για παράδειγμα, κάποιος επιχειρούσε να σκοτώσει την κόρη του και αυτός τραβούσε το περίστοφο για να υπερασπιστεί την κόρη του, να μην τη σκοτώσει ο ληστής, εντάξει, εκεί θα είχε μια λογική, αλλά από ό,τι μου περιέγραψες, αυτός βγήκε και άρχισε να πυροβολεί τους ληστές, ενώ φεύγανε.
1: Εκ των υστέρων.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και μάλιστα πάνω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα ήθελα να σημειώσω και μια μικρή παρένθεση,
0: ναι.
1: Η οποία είναι μια παρένθεση για μια υπόθεση αυτοάμυνας, η οποία μπαίνει μέσα στα, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της αυτοάμυνας, σχετικά με την Ιταλική νομοθεσία. Στα μέσα Ιανουαρίου, ένας άνθρωπος ήταν στο σπίτι του, σε μια μικρή βίλα όπως ζούσε, έξω από το Μιλάνο μάλιστα, μπήκε ένας ληστής μέσα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη στη κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης που ήταν στην κουζίνα εκεί πέρα, ο οποίος δεν είχε ούτε κανένα προηγούμενο ούτε τίποτα, ήταν στο δικό του χώρο, πήρε ένα μαχαίρι και αμύνθηκε. Κατά τη διάρκεια της άμυνας σκότωσε τον ληστή. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έκανε ούτε μια ώρα φυλακή. Γιατί ήταν ξεκάθαρη αυτοάμυνη, είναι άμυνα.
0: Ακριβώς αυτό που λες.
1: Ο ληστής. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι δύο διαφορετικά πλαίσια, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν, και αυτό το πράγμα έχει κυριολεκτικά διασπάσει την κοινή γνώμη. Δηλαδή πραγματικά, άμα κανείς καθίσει και δει το ίντερνετ το τελευταίο 36-48 ώρο, βλέπει πως η Ιταλία είναι χωρισμένη στα δύο, με ένα μεγάλο πλαίσιο του των μεν και των δε. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είναι και πολιτικό.
0: Όχι, είναι.
1: Γιατί είναι ξεκάθαρα πολιτικό, όχι μόνο γιατί γενικότερα, για παράδειγμα, η Ιταλική κεντροδεξιά έχει σαν ένα από τα δικά της λάβαρα την αυτοάμυνα. Το δικαίωμα αυτοάμυνας. Στο δικό σου χώρο, το δικό σου σπίτι, το δικό σου χωράφι θα το αμυνθείς. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει αυτή η αυτοάμυνα, όπως και έγινε με την περίπτωση που μόλις σας ανέφερα. Η Λέγκα βασικά έχει φτάσει στο σημείο να υπερασπίζεται τη θέση του κοσμηματοπόλη, στο σημείο μέχρι και να τον σκέφτεται ως ενδεχόμενο υποψήφιο στις επόμενες λίστες της.
0: Από τα σίδερα της φυλακής υποψήφιο, να εικάσω έτσι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το αστείο της υπόθεσης, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Αν ξεχάσουμε πως πριν από στις τελευταίες ευρωεκλογές το κόμμα των αριστερών ABS έθεσε ως υποψήφια την Ιλάρια Σάλης, η οποία ήταν η σιδεροδέσμια κρατούμενη στις φυλακές του Ορμπάν στη Βουδαπέστη,
0: ναι.
1: Η οποία τελικά κατέβηκε υποψήφια, ψηφίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι ευρωβουλευτής για το κόμμα ABS. Οπότε είναι μια στρατηγική η οποία παλιότερα πέτυχε και θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει και τώρα.
0: Και
1: μάλιστα, παρακαλώ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, η Τζόρτζια Μελόνι τι στάση έχει κρατήσει, μεσοβέζικη, για να χρησιμοποιήσω και μια ιταλική έκφραση?
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σου, γιατί παρεμπιπτόντως η Τζόρτζια Μελόνι πριν
0: προέρχεται από τους Φρατέλι d'Italia, που είναι ακροδεξιό κόμμα, άσχετα αν η ίδια

0: Δεύτερο Παγκόσμιο.
1: Και, οπότε και την Ordine Nuovo θυμάμαι υπήρχε και αυτή μια ώρα. Δεν θυμάμαι τώρα αν, χρονικά πότε είναι αυτό. Μάλλον έχω πάει πολύ πίσω. Ναι.
0: Είναι αρκετά πίσω, αλλά το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Τζόρτζα Μελόνι, τα αδέλφια της Ιταλίας, προέρχονται σαν ένα πλευρό, αν θέλουμε, από το Alleanza Nazionale, όπου ήταν ο Τζανφράνκο Φίνι. Και νωρίτερα ήταν από το MSI, το οποίο ουσιαστικά δείχνει και μια ακροδεξιά ρίζα. Αλλά η Τζόρτζα Μελόνι σε μια πρόσφατη ανάρτηση είπε ξεκάθαρα, που επιτίθεσαι, αμήνομαι και εγώ θα πρέπει να σε αποζημιώσω, δεν είναι δίκαιο. Οπότε ουσιαστικά υπερασπίζοντας αυτή την πρόσφατη νομοθεσία που, η οποία ουσιαστικά υπερασπίστηκε ξεκάθαρα εκείνο το γεγονός που σας είπα έξω από το Μιλάνο αρχές Γενάρη,
1: ναι.
0: η ίδια είπε, όποιος παραβιάζει τον νόμο δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από αυτόν που αμήνθηκε. Το κράτος στέκεται στο πλευρό των τίμιων ανθρώπων, όχι των εγκληματιών. Οπότε δεν αναφέρθηκε ποτέ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έδειξε ότι δεν έχει σκοπό να το αμελήσει το θέμα. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή έχουμε και μια πολύ παράξενη πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα, μέσα στο Ιταλικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι, γιατί δεν πέρασε η μεταρρύθμιση της, αν δεν κάνω λάθος, κάτι
0: σωστά,
1: τέτοιο.
0: Σωστά. Mm-hmm. Ήταν η δική της μεταρρύθμιση, η οποία δεν πέρασε, και αυτό φαίνεται πως είχε και φιλικά πειρά. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και καλά προδότες, αν θέλουμε να το πούμε σαποσιοποιητικά, μέσα και στο δικό της κόμμα, αλλά μέσα και γενικότερα στα κόμματα του κυβερνητικού κέντρου δεξιού συνασπισμού.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και μια κίνηση η οποία έχει κριθεί από κάποιους αναλυτές, και δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα, ως καθρεφτάκι για τους Ινδιάνους. Μια κίνηση η οποία θέλει ουσιαστικά τον Ιταλό Υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος να έχει ανέβει στο Προεδρικό Μέγαρο της Ρώμης, να έχει κληθεί παρακαλώ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον ο ίδιος ξεκίνησε τη διαδικασία για τη χορήγηση χάριτος στον κόσμο Ματοπόλη, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σέρτζο Ματαρέλα, πήγε ουσιαστικά να καθίσει λίγο στα αυγά του.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο ούτε πολύ.
1: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι ανταποκρίσεις σου. Πρέπει να αλλάξω θέμα, γιατί κάθε βράδυ τέτοια ώρα έχουμε το Μουντιάλ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλό βράδυ στο Μιλάνο.
0: Καλό βράδυ σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα.
1: Buonasera, buonasera. Λοιπόν, ήταν ο Κρίστιαν Μαυρίς και ήρθε η ώρα.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, Ισπανοί εναντίον Ισπανόφωνων στον τελικό του Μουντιάλ και περισσότερες πληροφορίες, παρασκήνια, λεπτομέρειες θα μας πει τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου, τον οποίο και καλησπερίζω. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είναι η πρώτη-τελευταία συνάντησή μας στον αέρα. Φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα θα τα πούμε.
1: Βέβαια.
3: Γιατί μετά
1: θα κάνεις απολογισμό μετά,
3: Αλλά,
1: στατιστικά και τα λοιπά.
3: Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, παρουσία 80.000 θεατών στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία και Αργεντινή λοιπόν. Και
1: παρουσία όντως και του Ντόναλντ Τραμπ, να μου επιτρέψεις να σου πω.
3: Έτσι, γιατί και επισήμως ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι θα κάνει και την απονομή.
1: Ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι, φαντάσου να ήταν ο Μαραντόνα τώρα, να το έχει πάρει ο Μαραντόνα και να πάει ο Τραμπ να του δώσει το τρόπαιο, έτσι. Μπορεί και να μην το έπαιρνε ο Μαραντόνα.
1: Ναι, δεν έχει άδικο, γιατί τότε τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ οξυμένα, ναι.
3: Λοιπόν, η Ρόχα, όπως ο καλύτερος Ρόχα, η Ισπανία δηλαδή, κυνηγάει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2010 στη Νότια Αφρική, ενώ η Αλμπή Σελέστε κυνηγάει να γίνει η δεύτερη χώρα που θα κάνει το back-to-back σε τίτλους σε παγκόσμιο κύπελλο. Το είχε προηγηθεί η Ιταλία το 34 και το 38, μιλάγαμε με Μιλάνο προηγουμένως, σας άκουγα,
1: ναι.
3: Και η Βραζιλία 58 και το 62, και κοιτάζει τώρα να κάνει και η Αργεντινή το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Θα υπάρχει βέβαια και ένας μικρός τελικός αύριο στις τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα προς Κυριακή δηλαδή, στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι, όπου η τιμένη των ημιτελικών, δηλαδή είναι η Αγγλία και η Γαλλία, σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι η αντίπαλη για το μικρό τελικό της παρηγοριάς που λέει.

0: αλλά τα χρήματα επίσης έχουν να κάνουν, είναι πολύ σημαντικά, και εδώ αρχίζει και αλλάζει το κλίμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το φούτμπολ πλέον δεν είναι φούτμπολ, είναι σόκερ. Δηλαδή όλη την Αμερικανιά και το κλίμα και το πώς λειτουργεί μια αθλητική διοργάνωση, όπως τη λειτουργούν οι Αμερικανοί, έτσι πλέον λειτουργεί η όλη ιστορία. Και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι πλέον ο τελικός, θα είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ.
1: Which means, τι σημαίνει αυτό, έχεις καθόλου περίπου εικόνα?
0: Και στο μεταφράζω. Ο μέσος όρος τιμής λοιπόν των εισιτηρίων ανέχεται στα $11,327.
1: Αστειεύεσαι.
0: Δεν αστειεύομαι καθόλου, είναι επίσημα στοιχεία.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Το πιο φθηνό εισιτήριο έχει καταγραφεί και είναι $7,451.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο για ορισμένους. 80,000
1: βέβαια.
0: Ορισμένοι και ορκισμένοι κάποιοι, γιατί και οι οπαδοί της Αργεντινής δεν είναι όλοι αυτούς που βλέπουμε εκεί πέρα, δεν είναι όλοι πλούσιοι, γιατί πρέπει να είσαι πλούσιος για να διαθέτεις τόσα χρήματα.
1: Τριτοκοσμική χώρα η Αργεντινή. Έχει και αυτό τον ιδιαίτερο πρόεδρο με το ηλεκτρικό τρυπάνι, το πριόνι, το Χαβιέ Μιλέι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 στον τομέα 115α. Δεν είναι καμία σημασία, απλά το λέω γιατί είναι τα επίσημα στοιχεία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύο εισιτήρια που η τιμή τους κοστολογείται, δεν πωλούνται ένα-ένα, κοστολογούνται στα $56,958. Δηλαδή κάποιος ήθελε να πάει με τη φίλη του ή το φίλο του, να πάει εκεί, πρέπει να πληρώσει $56,958, δηλαδή το καθένα $28,479. Ναι, και πλέον ξεπεράσει και τις τιμές από τα Super Bowl, τα εισιτήρια δηλαδή τα πιο ακριβά κατά μέσο όρο που έχουν μεταγραφεί σε αγώνα ανάμεσα στου San Francisco 49ers, όπως τους λένε αυτούς, με τους Kansas Chiefs το 2024, ναι, ήταν 9.000 ο μέσος όρος, 9.411 το πιο ακριβό, $9,411, ενώ το πιο φθηνό ακριβό εισιτήριο σε ένα αθλητικό αγώνα στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί στο τελικό του Super Bowl το 2021 ανάμεσα στη Tampa Bay και τους Chiefs, αυτούς ξέρω, την άλλη την ήξερα, ήταν στα $7,313. Τώρα μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι εκτός λογικής, όχι μόνο Ευρώπης, αλλά νομίζω παγκοσμίως.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει δηλαδή για να δώσει κάποιος 10 και 20.000 δολάρια για ένα εισιτήριο, πρέπει να το περισσεύουν. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει
0: άλλος. Κάποιους δεν τους περισσεύουν, αλλά βλέπεις ότι...
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Τάσο. Νωρίτερα που κάνω τα διεθνή στο μαγκαζίνο, παρακολουθούσα και το παρακολουθώ ακόμα τις ειδήσεις για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στον Καναδά είναι 850 και ο δε καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και το άγαλμα της Νέας Υόρκης, το άγαλμα της Ελευθερίας, το βλέπεις με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Και το ερώτημα είναι, δεν υπάρχει ανησυχία?
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Λόγω των πυρκαγιών, γιατί επηρεάζει η ποιότητα του αέρα στο New Jersey.
0: Και επισήμως υπάρχει ανησυχία, δεν είναι σενάρια το social media. Mm-hmm. Υπάρχει ανησυχία γιατί ο καιρός δεν θα βοηθήσει, ο αέρας θα είναι βόρειο-ανατολικός, ξέρω εγώ τι, που δεν θα βολεύει.
1: Θα φέρνει δηλαδή από τον Καναδά τον καπνό.
0: Ακριβώς, και ανησυχούν πάρα πολύ για να μην είναι η ατμόσφαιρα αποπτυκτική και θα κάνω να παίζουν ποδόσφαιρο και να μυρίζει αυτό το καμένο και όλο το ανθυγινό αυτό.
1: Υπάρχει, τώρα κάνω μία ίσως αφελή ερώτηση, υπάρχει περίπτωση, αν είναι εξαιρετικά επιβαρημένη η ποιότητα του αέρα, να παίξουν με μάσκες,
0: να παίξουν με μάσκες.
1: Αυτές τις FP95 που φοράγαμε στην πανδημία.
0: Φοράς μάσκα, αλλά ο ποδοσφαιριστής τι θα φορέσει, μάσκα?
1: Αυτό λέω. Τι θα κάνει, θα αναπνέει αυτόν τον αέρα μας, να το βάζει στα πνευμόνια του?
0: Γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχία, αισιοδοξούν ότι τέλος δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ή τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο ορατό ή τόσο ξεκάθαρο. Ναι. Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως.
1: Παρακαλώ, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι.
0: Όχι, όχι, καλά έκανες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική επισημάνση αυτή που έκανες.
1: Παράμετρος. Ναι.
0: Λοιπόν, η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026, mm-hmm, με το συνολικό αυτό pool τέλος πάντων της διοργάνωσης. Θα φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελλο του 22 στο Κατάρ.
1: Έτσι,
0: η νικήτρια του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, σε ευρώ τώρα τα λέω, ενώ η φιναλίστα θα εισπράξει 24,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η φιναλής, είπαμε 24.500, παράλληλα ο νικητής του μικρού τελικού, γι' αυτό σου είπα ότι έχει και αυτό τη δική του σημασία, θα βάλει στα ταμεία του 21,5 εκατομμύρια ευρώ και η τέταρτη ομάδα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και ξέρεις αυτό που λένε, τι να τον κάνει το μικρό τελικό, συγγνώμη, αλλά θα μοιραστούν 42 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί
0: να τα χαρίσουμε. Να σημειωθεί εδώ ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, πάνε στις ομοσπονδίες, έτσι που μπερδευτούμε. Και από εκεί και πέρα, πώς θα το διαχειριστούν οι ομοσπονδίες.
1: Άρα είναι δουλειά των ομοσπονδιών η διαχείριση των κονδυλίων αυτών.
0: Δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές η FIFA, μόνο με τις ομοσπονδίες. Η FIFA, να θυμίσω, είναι συνομοσπονδία. Δηλαδή, η Ένωση Πολλών Ομοσπονδιών, έτσι, παγκοσμίως. Αυτή η δουλειά της θα μιλάει με τις άλλες ομοσπονδίες και όχι με, με τα πριν που θα πάρουν ποδοσφαιριστές. Αυτά, αν γίνουν πριν, είναι θέμα της κάθε ομοσπονδίας. Σε σχέση πάντως με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταλήτρια ομάδα, έτσι. Το 2022, παραδείγμα, η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου, που σημαίνει ότι θα πάρει, αν όποιος το κατακτήσει τώρα, θα πάρει 6 εκατομμύρια περισσότερα. Και επειδή μιλήσαμε για, και μιλάμε τώρα για γκλαμουριές και γκλαμουριές, δεν ξέρω αν είναι γκλαμουριές, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που λένε.
1: Πολλά τα λεφτά, που λέει η ελληνική ταινία. Για λέει.
0: Η FIFA, στο πλαίσιο της Αμερικανίας που έλεγα και το σόκερ, προχωράει σε μια καινοτομία πραγματικά άκουσα αντιπιστωτική. Δεν το περιμέναμε, μας ευνηδίαζε που λένε. Καθώς βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε σήμερα, της Ομοσπονδίας δηλαδή, θα απονεμηθεί στους νικητές του τουρνουά από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Πώς κάνουν στο NBA.
1: Ναι, 30 δαχτυλίδια από ό,τι διάβαζα, σωστά.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει 30 δαχτυλίδια, είναι για τους αυτούς που θα το κατακτήσουν. Αυτοί λοιπόν έχουν φτιάξει 2026 αριθμημένα κομμάτια. Δαχτυλίδια δηλαδή. Από αυτά τα 30 είπαμε θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα.
1: Τα υπόλοιπα συλλεκτικά.
0: Τα 1996 θα διατηρηθούν σε φυλάδους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, έτσι τα χαρακτηρίζει η FIFA, και καταλαβαίνετε οι τιμές ακόμη δεν έχουν οριστεί, και το λέω αυτό στο πλαίσιο της δημοπρασίας στον αέρα που βγάζει η FIFA και τον αγωνιστικό χώρο, το χορτάρι του σταδίου, του MetLife Stadium. Μετά τον τελικό θα τεμαχιστεί, απολυθούν κομμάτια ανάλογα και από τη θέση που θα είναι το κάθε κομμάτι χόρτου και ανάλογα και του μεγέθους. Δηλαδή τι εννοώ, παραδείγματι, αν φαντάσουν να κριθεί ένας τελικός από ένα χτύπημα πέναλτι,
1: ναι,
0: το κομμάτι αυτό στο σημείο του πέναλτι φαντάζομαι ότι θα ξεπεράσει κάθε όριο λογικής, έτσι.
1: Έχω μία άλλη απορία εδώ μεταξύ. Διάβαζα ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς, Κροάτης, ο οποίος θα σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ. Σλοβένος είναι, Κροάτης νομίζω ότι είναι.
0: Σλοβένος,
1: συγγνώμη.
0: Είναι πατριώτης του Προέδρου της UEFA και αγαπημένο παιδί της UEFA, ο διαιτητής του τελικού, ο Σλάτκο Βίντιτς.
1: Έχει όμως συλληφθεί μετά από πάρτι στη Βοσνία μαζί με επικεφαλής κυκλώματος πορνείας το 2020. Αυτό δεν συνιστά έναν ασταλτικό παράγοντα.
0: Ναι, θα έπρεπε, αλλά έχει αθωωθεί. Οπότε, επειδή είναι και χαϊδευμένο παιδί του Προέδρου της UEFA, καταλαβαίνω που είναι Σλοβένος και έτσι κι αλλιώς, και τον προωθεί πάντα. Πάντως η αντίδρασή του ήταν συγχρονιστική, καθώς η FIFA και το τμήμα social media της FIFA είχε ζουμάρει σε αυτόν, γνωρίζοντας βεβαίως ότι θα ανακοινωθεί αυτός, ενώ περιμέναν όλοι και 55 διαιτητές την απόφαση σε μια αίθουσα. Είχαν ζουμάρει σε αυτόν και μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του, σοκαρισμένο, εντάξει, μπορεί και να μην το περίμενε όντως, ξέσπασε λυγμούς, εμφανώς συγκινημένος, γιατί η αλήθεια, για ένα ποδοσφαιριστή η ανώτατη διάκριση είναι ένας τελικός Champions League, και φυσικά ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου είναι γράφεται στο...
1: Είναι το αντίστοιχο για ένα διαιτητή, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο half-time show, έτσι.
1: 17 λεπτά λέει με φοβερές cheerleaders, βλέπω κάτι υπέροχα κορίτσια εδώ να χορεύουν.
0: Ναι, έχει, θα γίνει ένα show. Ο Chris Martin έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία, είναι ο τραγουδιστής των Coldplay, έτσι.
1: Ναι. Και θα είναι λέει και Madonna, Shakira, Justin Bieber, καλά τελευταίος.
0: Και ακόμη πιο εντυπωσιακό θα είναι και η, θα είναι η ορχήστρα της Βενεζουέλας. Συγγνώμη να κλείσω λίγο την πόρτα γιατί κάποιοι δεν έχουν την αίσθηση ότι είμαστε γραφείο. Και τέλος πάντων, τιμώντας και όλα αυτά που έχουν γίνει με τους σεισμούς και όλα αυτά, και θα είναι, θα κάνει και ένα κομμάτι και από εκεί, και φυσικά θα έχει και πολύ σπουδαίες καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες. Τόμ Κρούζ θα είναι εκεί, λέει, θα εμφανιστεί.
1: Εδώ θα είναι κοτζάμ Τραμπ τώρα, δεν θα πάνε οι άλλοι.
0: Τζένιφερ Χάντσον, ναι, είναι ένα show το οποίο, κοίταξε, οι κανονισμοί λένε για 15 λεπτά και αν καθυστερήσει κάποια ομάδα τρώει και τιμωρία. Τώρα μετά είπανε για 20-24 λεπτά, τώρα λένε για 17, μάλλον τα μετρήσανε καλύτερα. Τώρα άμα φύγουν και ένα-δύο λεπτά...
1: καλά, δεν νομίζω το... Ακριβώς.
0: Δεν έγινε και τίποτα. Το show θα ξεκινήσει πάντως και μια μισή ώρα νωρίτερα, έτσι, από την έναρξη τελικού. Το μισή ώρα. Η Αθένα θα μεταδώσει όλο αυτό το show και φυσικά και το τελικό, έτσι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Τάσος Επιτρόπου, όλες οι ειδήσεις, τα παρασκήνια, τα παραλυπόμενα για το Μουντιάλ. Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρίλια Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόρα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη για τη μουσική επιμέλεια. Από μένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούς παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνί μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Συμπληρώνεται μία εβδομάδα συνεχόμενων πληγμάτων από τις ΗΠΑ. Έχουν σημειωθεί εκρήξεις για ακόμη μία νύχτα σε πολλές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρα Μπάς. Ο Αμερικανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση ότι στις 10.30 το βράδυ, ώρα Τεχεράνης, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 7η συνεχόμενη νύχτα. Επαναλαμβάνεται ο στόχος της υπονόμευσης των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους Ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο Ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Εν μέσω όλων αυτών, ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια. Αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι κενώνουν τα σπίτια τους, πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού από το πυρηνό μέτωπο. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με οχήματα και ελικόπτερα επιχειρούν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

ξέρετε, πάτε διακοπές. Καλά κάνετε. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Μόλις πιάσει η γη 15, 16, 17 Αυγούστου, όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί, την ίδια εποχή, όχι Ιούνιο, όχι Αύγουστο, αλλά τέλος πάντων ο Ιούλιος είναι κατεξοχήν μήνας των διακοπών και καλά κάνετε και φεύγετε, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι γιατί φεύγουν όλοι μαζί. Η εκδρομή του καλοκαιριού. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 του Ιούλη. Σου λέει, ας πριν σου πει κάτι άλλο, θα σου πει ότι έχουμε Viber και Facebook μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω των οποίων μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μαθαίνουμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σου λέει, τώρα είναι το σου λέει, εδώ έρχεται, τώρα ταιριάζει. Μα, αυτό το γνωστό, σε πλήρη εξέλιξη, το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου και από την Αθήνα και από τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλινόν άστι με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Τυχεροί είναι αυτοί που πάνε σε προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πιο ξεκούραστα, πιο χαλαρά. Και να φας μπορείς, και καφέ να πιεις μπορείς, και να κολυμπήσεις καλύτερα μπορείς, αλλά τώρα εμείς θα βάλουμε μυαλό στον κόσμο που θα πάει. Ας πάει ο καθένας όπου θέλει. Στα λιμάνια της Αττικής και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη κίνηση. Και σήμερα να δείτε τι θα γίνει. Μόλις κλείσουν τα μαγαζιά Σάββατο. Αυτά είναι. Σου λέει πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Κάποιοι πιο τυχεροί, που το αντέχει και η τσέπη τους, ξεκινούν πολυήμερες διακοπές. 19.000 επιβάτες, λέει, ταξίδεψαν χθες από το Πειραιά, προς Κρήτη και Κυκλάδες. Οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό Κρήτη, Χίο και Μυτιλίνη. Θα σας τα πω αναλυτικά. Θέλετε, θα σας τα πω. 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών εχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 23 για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, 25 πλοία και 32 ταχύπλοα εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 15 αναχωρήσεις, από το Λαύριο 14 πλοία αναχωρούν. Διότι λες, πού να πάω τώρα, εντάξει, γιατί εγώ βλέπω τριήμερο και λέω, λες, δεν είναι καμιά αργία και να μην το θυμάμαι. Δεν είναι, αλλά βάζεις μέσα και την Παρασκευή. Μα αυτά είναι, άμα θέλεις. Και οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί είναι, σου λέει, η επιλογή πολλών. Σύντομη απόδραση. Ναι. Μόνο, λέει, για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά 150 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ταχύπλα. Και για να είμαστε τώρα, εντάξει, είναι και του Αυγούστου κάποιοι. Η πιο ωραία εποχή είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά τώρα τι να τους πούμε, μην σταματήσετε παιδιά, γυρίστε πίσω, να φύγετε. Όχι, έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι. Συνολικά λέω πάλι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα τελευταία δρομολόγια του καλοκαιριού σήμερα. Για να δούμε. Για τις εθνικές οδούς, κόσμος πολύ φεύγει. Από τις 6 χθες το πρωί έως και το απόγευμα, 50.000 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Πολλά είναι 50.000, σίγα. Το Πάσχα φύγανε πόσοι? Αλλά εντάξει. Η κίνηση, λέει, εντάθηκε ιδιαίτερα το απόγευμα χθες, διότι τελείωσε η εργασία και ξεκινάμε. Μια χαρά. 25.000 οχήματα από τα διόδια μέσα σε 3,5 με 4 ώρες. Και είχαμε και καθυστερήσεις σημαντικές στην Αθηνών Κορίνθου, διότι, προσέξτε με τώρα, μια απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας ήθελε περίπου μια ώρα. 2 ώρες από το Χαϊδάρι μέχρι την Κινέτα. Εντάξει, να κάνει.
Γιατί είστε και κάποιοι που έχετε τις εξοχικές σας κατοικίες κοντά. Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκι. Να πάω, να πας. Στην Εθνική Αθηνών Λαμίας ήταν επίσης αυξημένη η κίνηση, 44.000 αυτοκίνητα από τα διόδια Αφιδνών. Στον Οροπό, στο Δίλες Ιπάνε και σε άλλες περιοχές. Μπράβο ρε παιδιά, τι να πάτε στο καλό, να περάσετε ωραία. Τώρα τι καιρό θα έχει, θέλετε λίγο να το δούμε? Μας το έχουν πει οι μετεωρολόγοι και λίγο έχουμε προβληματιστεί εμείς τι να κάνουμε που δεν μπορούμε τη ζέστη. Τα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Διότι είναι πρώτον πυλών. Ο πρώτος μήνυ, θα έλεγα, γιατί κάψωνας είναι πάνω από 5 μέρες. Εντάξει, λοιπόν, ο πρώτος κάψωνας του φετινού καλοκαιριού. Σαραντάρια, τώρα αν δεις και 42, μην εκπλαγείς, όχι. Και ξεκινά τις επόμενες μέρες, Κυριακή, να το λέμε έτσι ακριβώς, και από την επόμενη Πέμπτη θα υπάρξει μια υποχώρηση της ζέστης. Θα υπάρξει. Εμείς περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα έχει και ενισχυμένους βοριάδες, που σημαίνει τι? Ότι θα έχουμε ένα φόβο, μήπως έχουμε πυρκαγιές. Όχι, δεν έχουμε και τώρα, αλλά μεγαλύτερο φόβο. Και από σήμερα οι άνεμοι θα αρχίσουν, λέει, σταδιακά να εξασθενούν. Γι' αυτό και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ψυχραιμία. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται Δευτέρα και Τρίτη, 40, ξαναλέω, οι μετεωρολόγοι το λένε, οι άνθρωποι. Έχουμε και ένα, κάθε φορά μια ιστορία. Δηλαδή λέει ο ένας μετεωρολόγος 40, βγαίνει ο άλλος λέει 41, βγαίνει ο άλλος λέει 42. Στις περιοχές που η θερμοκρασία είναι υψηλή το καλοκαίρι και τις ξέρουμε ποιες είναι τώρα, μην κορυδευόμαστε, θα φτάσει, θα το δεις το 40 διάρι. Μην δεις και παραπάνω. Και η Ανατολική Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί συναγερμό, διότι θα έχει εκεί ανέμους. Και όχι μόνο. Δεν είναι, α, είναι μόνο η Κρήτη, δεν πειράζει, κάτσε να βάλω τώρα να κάνω τις εργασίες μου. Όχι. Μην τρέχουμε και εμείς δεν τρέχουμε, οι πυροσβέστες τρέχουν. Αμαρτία είναι. Αλλά είναι εισαυξημένη η ετοιμότητα. Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι μια μικρή απροσεξία, λέει, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Σήμερα, που είναι Σάββατο, και θα έχετε φτάσει, υποθέτω, ή αν δεν έχετε φτάσει, θα φτάνετε στον προορισμό σας και θέλετε να δείτε, να μάθετε τι καιρό θα έχει. Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα έχει κάτι τοπικές βροχές, τοπικές μπόρες στα ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα, και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες, 38 οι βαθμοί. Στα δυτικά μας, γενικά έθριος με τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα, τεσσάρια, τίποτα οι άνεμοι, 39 οι βαθμοί. Στα κεντρικά ανατολική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, τι έχω, τοπικές μπόρες επίσης μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, ένα εξάρι μπορεί να βγάλει τοπικά με εξασθένηση, 39. Άμα ακούτε Θεσσαλία 39, φίλοι μου εδώ στην Αττική, να περιμένετε τα ίδια και εδώ. Κυκλάδες και Κρήτη, μπέρα μπρος σου λέει ο ήλιος, ένα βοριαδάκι θα βγάλει τοπικά εφτάρι με βαθμία εξασθένηση, 32 η βαθμοί, βέβαια. Τώρα στην Κρήτη θα φτάσει και 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, μέχρι 7 μποφόρ πρόσχερα με εξασθένηση, 36 βαθμοί. Εδώ στην Αττική ήλιο θα έχουμε, μαλίμωνο. Βορειοανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και αυτή. 37 από 25 με 37, γιατί είναι και το βράδυ. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, και έχει τη μέρα ζέστη το βράδυ. Είναι μέρος του καύσωνα. Αν δεν πέφτει η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες, εκεί είναι, λέει, σου λέει, το μεγαλύτερο θέμα. Δεν ανασένει ο τόπος. Αλλά στα ανατολικά, από τους 37 μπορεί να έχει και 34. Και στη Θεσσαλονίκη, στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα μπορεί να έχει. Μέχρι 4 μποφόρ, τίποτα δηλαδή, 34-35 βαθμούς από 24 το βράδυ.
Αυτό είναι το σκηνικό. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι καλοκαιρινό. Είναι σκηνικό Ιουλίου στη χώρα μας. Το επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε μπροστά, ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει το μέλλον, να το ατενίζει και να λέει εκεί θέλω να πάω. Την Πέμπτη θα περιμένουμε, είχε πάει Τρίτη, ψέματα Τετάρτη, τώρα έχει πάει Πέμπτη ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Εντάξει, στόχος μας είναι όλων να έχουμε μία εναλλαγή, γιατί ο Ιούλιος είναι, να μην έχουμε καμιά 15 μέρες κάψωνα, 5 μέρες λέει θα είναι, μάλλον, ας ελπίσουμε. Βλέπουμε, εσείς που θα πάτε, που θέλετε ζέστη και παραλίες και τέτοια, έχετε άλλο θέμα. Εμείς που δεν θα πάμε έχουμε άλλο θέμα. Όλοι θα τακτοποιηθούμε, παιδιά, όλοι. Και τη ζέστη που θα κάνει και θα δροσίσει μετά. Ψυχραιμία, είναι και 21. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και πανερχόμεθα, γιατί έχουμε πάλι, να ήταν τα καιρικά και τα καλοκαιρινά μόνο. Πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε για 7η νύχτα συνεχόμενη βομβαρδισμούς αμερικανικούς στο Ιράν. Πριν από λίγο το Τασνίμ μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις στην κεντρική πόλη Γιάστ και επίσης μετέδωσε μέχρι το πρακτορείο ότι ακούγονται ότι έγινε επίθεση στη νοτιοδυτική πόλη Αχβάζ ξανά. Λοιπόν, αυτό παιδιά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται διότι φέρεται να ετοιμάζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Ήδη ενημέρωσε το Ισραήλ ότι θα στείλει άλλα πολλά ακόμη, δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης και λένε πλησιάζει η ώρα μηδέν για στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ επίσης εξετάζει μια επίθεση σημαντικά ευρύτερη από αυτές που εξελίσσονται τώρα γύρω από το στενό του Ορμούς, διότι ετέθησαν επιτάπητος πολλά νέα στρατιωτικά σχέδια σε συνεδρίαση της αίθουσας έκτακτων αναγκών του Λευκού Οίκου την Τρίτη, λέει το Άξιος, επαναλαμβάνω. Ποιες είναι οι επιλογές που συζητούνται? Επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές, περαιτέρω χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να καταστραφεί, αυτός είναι ο στόχος, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, και μία επίθεση στο Peacock's Mountain που υπάρχει υποψία ότι αναπτύσσεται ως εγκατάσταση που σχετίζεται με τα πυρηνικά. Δεν ήταν άγνωστο ότι το είχαμε πει, δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι ειδικοί και όσοι γνωρίζουν και τα λοιπά. Το υπέδαφος ήταν αυτό που έκρυβε τα μυστικά του Ιράν, τα πυρηνικά του και τα σχετικά, έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ δεν έχει λάβει, λέει, το Άξιο στην τελική απόφαση, αλλά Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ότι θα μπορούσε να διατάξει κλιμάκωση τις επόμενες μέρες με στόχο να προκληθεί αρκετή ζημιά που θα ασκήσει πιέσεις στο Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις πυρηνικές απαιτήσεις των Αμερικανών. Αυτά τα αεροσκάφη, τα επιπλέον ανεφοδιασμού που σχεδιάζεται να στείλουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, θα αποκαταστήσουν το στόλο περίπου στο επίπεδο που είχε αναπτυχθεί στην αρχή του πολέμου. Αυτά τα λένε οι Ισραηλινοί παιδιά. Και λένε επίσης πληροφορίες ότι ο Αμερικανικός στρατός προτιμά να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν επειδή άλλες περιφερειακές βάσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις. Όπου έχει στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, βομβαρδίζεται ή γίνεται απόπειρα να χτυπηθεί κτλ. Κάθε μέρα, έτσι, ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στο Ιράν. Οι φορείς της Επανάστασης εξαπέλυσαν απειλές για στρατιωτική επιχείρηση κατά του ναυτικού των ΗΠΑ και λένε ότι οι κινήσεις και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των Αμερικανικών δυνάμεων βρίσκονται υπό την επίβλεψη των Ιρανικών ναυτικών μονάδων. Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Έτσι λένε. Οπότε καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πού θα γίνει και γίνεται και όλα τα σχετικά. Επίσης, πριν λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στόχων στο Μπαχρέιν και υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν και έπληξαν, λέει, και αποθήκη αμερικανικών ντρόουν μη επεδρομένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν. καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχουμε και εκρήξεις που έχουμε στη πόλη Σιρίκ, στα νότια της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε. Το Τασνίμ μετέδωσε νωρίτερα ότι εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχτηκε πειρά από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, χωρίς, λέει, να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από την Τεχεράνη. Τώρα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημίες ή αν υπάρχουν θύματα. Στις χθεσινές επιθέσεις της έκτης νύχτας, έτσι, είχαμε και νεκρούς και τραυματίες. Τώρα περιμένουμε, γιατί αυτά έρχονται, καταλαβαίνετε ότι έρχονται οι πληροφορίες σιγά σιγά, και συνήθως το πρωί γίνεται ένας απολογισμός, συνήθως, ξαναλέω. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Επίσης, για να προς το παρόν, γιατί δεν κλείνει αυτό το θέμα, το έχουμε μπεδώσει. Λένε οι αναλυτές ότι για κάποιο λόγο για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάποτε διεκδίκησε τον Νόμπελ Ειρήνης για τον τερματισμό των πολέμων, η στρατιωτική ισχύς έχει γίνει ένα περιστασιακό μέτρο, ένα είδος παρασκηνιακού φαινομένου που χρησιμοποιείται για να πείσει το Ιράν να αναλάβει διπλωματία. Θυμάστε που είπε: αυτή την άλλη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την παραπάνω με την επόμενη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε γέφυρες. Καλά, βέβαια, γέφυρες βομβαρδίζουν, δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες, έτσι. Η ανάπτυξη, λέει, της μεγαλύτερης στρατιωτικής μηχανής στην ιστορία είναι το πιο σοβαρό έργο που αντιμετωπίζει ο αρχηγός των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο μπορεί να έχει μειώσει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις απώλειες και τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του από τις ΗΠΑ, αλλά και τα δύο παραμένουν κίνδυνος και πραγματικότητα. Καλά, χθες βγήκε που έκανε το διάγγελμα, το θυμάστε? Ναι. Και είπε: κερδίζουμε. Καλά, μίλησε για τις Ρωσίας εκλογές και για την Κίνα κτλ. Αλλά ξεκινώντας είπε: κερδίζουμε στο Ιράν. Δεκάδες Ιρανοί έχουν πεθάνει από την έναρξη, λέει, της τελευταίας περίοδου επιθέσεων και αντεπιθέσεων, και χιλιάδες από το Φεβρουάριο. Και η ομαλοποίηση της βίας θα πρέπει από μόνη της να αποτελεί κόκκινη γραμμή και η επανέναρξη της ή απειλή της να μην περιορίζεται σε μία σήμαντη παρατήρηση. Καθώς, λέει, η κατάρρευση του μνημονίου συνεννόησης φαίνεται όλο ένα και πιο προφανής και η κεχηρία που το συνόδευε δεν διατηρείται, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή του Ιράν συχνά ως παρένθεση, μόνο ένα από τα πολλά θέματα που τέθηκαν σε δημοσιογράφους. Και λένε οι αναλυτές ότι είναι μια περίπλοκη, αν όχι ανησυχητική στιγμή, τόσο για την ηθική χρήση βίας, όσο και για την πρακτική εφαρμογή της βίας ως αποτρεπτικού μέσου. Η φύση, λέει, των απειλούμενων πλήττει τους κανόνες της αμερικανικής συμπεριφοράς που κάποτε αποτελούσαν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας. Παρά τις επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ακόμη σαφές ότι προσπάθησαν επιφανειακά να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και παρουσίασαν τη χρήση βίας ως έσχατη λύση. Ανταυτού, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή των υποδομών του Ιράν, πλήττοντας γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, και αυτό είναι παράνομο και έγκλημα πολέμου, όπως λένε οι νομικοί και δικηγόροι. Η επιφανειακή απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες δεκαετίες να χρησιμοποιήσουν βία βοήθησε στη διατήρηση της ισχύως του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολέμησαν πολύ, αλλά εξήγησαν προσεκτικά το γιατί. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει παραδόξως εξελιχθεί σε έδαφος που οι προκάτοχοί του θα είχαν αποφύγει για λόγους αρχής. Η απαγωγή, λέει, του Νικολάς Μαδούρο, γιατί χθες που μίλησε για την νοθεία στις εκλογές του 20, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα. Ξεκινώντας το διάγγελμα, αναφέρθηκε και σε αυτό. Και είπε ότι είδατε τι έγινε με τη Βενεζουέλα, καταφέραμε και τώρα θα έχουμε χιλιάδες βαρελιά πετρελαίου κτλ. Η απαγωγή, λοιπόν, του Μαδούρο του τότε πρόεδρου της Βενεζουέλας, ήταν τολμηρή, υψηλού κινδύνου και σιγά σιγά απέδωσε καρπού. Το Καράκας γίνεται πιο φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διέλυσε δύο πράγματα. Το διεθνή κανόνα που απαγορεύει την απαγωγή εν ενεργεία αρχηγών κρατών από την πρωτεύουσά τους, απλώς επειδή τους αντιπαθείς, και έσπασε το ειρηνιστικό προσωπείο του Τραμπ μετά από ένα χρόνο προσπαθειών να τερματίσει τους πολέμους που κληρονόμησε, συχνά αντισυμβατικά και ανεπιτυχώς, ειδικά όσον αφορά στην Ουκρανία. Με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, φαίνεται τώρα να οδεύει προς τα μέσα της Προεδρίας. Τον Νοέμβριο έχουν εκλογές ενδιάμεσες, έτσι. Με το δικό του ατελείωτο πόλεμο επιλογής. Πρόκειται για μια σύγκρουση αβέβαιης λογικής, μεταβαλλόμενων στόχων και εξαφανιζόμενης εγχώριας υποστήριξης ενάντια σε έναν εχθρό με μεγαλύτερη εστίαση και ανθεκτικότητα. Ιράν. Οι όροι της εκεχηρίας ήταν αρκετά ασαφείς, που σχεδόν κάλεσαν τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν να τους παραβιάσουν. Συμφώνησαν ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από κάτι που ισχυριζόταν ότι ούτε είχε ούτε ήθελε, ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, και έδωσε στο Ιράν πιθανώς δισεκατομμύρια σε ανακούφιση αποκυρώσεις ως ανταμοιβή για την επιστροφή του περίπου στο σημείο που ισχυριζόταν ότι βρισκόταν το Φεβρουάριο. Το Ιράν έχει υποστεί πάνω από 13.000 επιθέσεις. Αλλά έχει επιβιώσει, λένε οι αναλυτές, και ανασυσταθεί αντί να υποστεί ένα θανάσιμο πλήγμα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών τους από ότι το Ιράν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Πόλεμος για πάντα ήταν ο όρος που επινοήθηκε για να περιγράψει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όπου η περίφημη ανεξάντλητη αμερικανική ισχύς πυρός και χρήματος άγγιζε τα όρια της αντοχής τους και της όρεξής τους, λέει, για μακρινές συγκρούσεις. Το Ιράν είναι διαφορετικό. Σε κανένα σημείο ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει την υπαρξιακή αναγκαιότητα του πολέμου στο κοινό του, το αμερικανικό. Φαίνεται ότι απλώς αποφάσισε να ξεκινήσει τον πόλεμο πεπισμένος για μια στιγμή ευκαιρίας με τον Ισραηλινό, από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δεν είχε σχέδιο ο Τραμπ, λέει, για την επόμενη μέρα, ενδεχομένως από μια πιθανή πτώση του καθεστώτος, δεν. Ή ένα μήνα μετά από την πτώση της πρώτης βόμβας ή ακόμη και δύο εβδομάδες αργότερα, και η αδιάφορη φύση της έναρξης του πολέμου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Το συμπέρασμα, λέει, για τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εμφανές στη Μόσχα ή το Πεκίνο, αλλά και οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί η ίδια μικρότητα νοοτροπίας με την οποία ο Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη βία. Η ανθεκτικότητα του Ιράν στη σύγκρουση παρέχει ένα ακόμη παράδειγμα των ορίων της αμερικανικής ισχύος. Μπορεί να απειλήσει, λέει ο Τραμπ, με χερσαία εισβολή για την κατάληψη βασικών νησιών, το έχει κάνει, ή με μεγαλύτερη κλιμάκωση στην αεροπορική εκστρατεία, το κάνει τώρα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για μεγαλύτερη βία που θα έρθει είναι πιο κενοί κάθε φορά που διατυπώνονται. Και υπάρχουν, λέει, δύο βασικά μέτρα που περιορίζουν την αμερικανική αποφασιστικότητα και βία. Το πρώτο είναι η τιμή του πετρελαίου, η οποία φαίνεται να οδεύει προς μια νέα κρίση, διότι τα μειώνονται τα αποθέματα και θα αποτελεί πάντα έναν πολύ δημόσιο, συχνά προβλέψιμο, αλλά αδυσόπιτα ασταθή περιορισμό στην αμερικανική δράση. Το δεύτερο είναι το κατακόρυφη πτώση του ποσοστού αποδοχής του Τραμπ. Και οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να είναι πραγματικά κρίσιμες. Είναι. Φάνηκε χθες το διάγγελμα. Τι έγινε τότε. Πολλοί είπαν, μα τι σκέφτεται τώρα. Κάθεται και κάνει διάγγελμα γιατί τι έγινε πριν 6 χρόνια. Το σκληροπυρηνικό καθεστώς του Ιράν πετυχαίνει ένα είδος νίκης απλώς και μόνο επειδή αντέχει και επιβιώνει. Αντιμετώπιζε σοβαρές λαϊκές αναταραχές τον Ιανουάριο. Και με τον πόλεμο η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Το πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας οι Ιρανοί είναι το ίδιο. Δεν είναι δημοφιλέστεροι οι μουλάδες με τον πόλεμο. Αυτά που βλέπουμε, αυτά δίνουν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα του Ιράν. Τι θα δείξουν, παιδιά? Θα δείξουν ότι εμείς είμαστε ενωμένοι εναντί του εχθρού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες και τα λοιπά και τις εξαγγελίες ότι θα πέσουν και θα φύγουν και θα... δεν έχουν κλονιστεί. Η πίεση αυτή δεν τους έχει κάνει να υποχωρήσουν. Οι Ταλιμπάν, οι Αφγανοί και η Ιρακινή εξέγερση νίκησαν, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω βομβών στις άκρες του δρόμου και καθαρής πεισματικότητας, αλλά δεν ήταν εθνικό κράτος. Το κατόρθωμα του Ιράν έχει ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις σχετικά με την αμερικανική ισχύ και εστίαση. Έχει διατηρήσει το καθεστώς του σε λειτουργία. Όθησε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία. Με την ελπίδα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τελικά μια επιστροφή περίπου στο status quo του Φεβρουαρίου. Και λένε οι αναλυτές, αν ξεκινάτε, λέει, πολέμους αδιάφορα, σαν να μην σας ενδιαφέρει και πολύ, ο εχθρός σας θα υποθέσει ότι έτσι είστε. Και αφού δεν σε νοιάζει, νοιάζει εμάς και πάει λέγοντας. Για να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό το που γίνεται θα λήξει. Και ξαναλέω, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση τα στενά του Ορμούς, πετρέλαιο, τιμές πετρελαίου, με τις, δεν έχουμε φτάσει στα $120 το βαρέλι, αλλά κάθε φορά που χτυπάνε οι Αμερικανοί, κάθε φορά που συνεχίζονται και εξελίσσονται οι συγκρούσεις, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν. Έρχεται χειμώνας. Καλές είναι οι διακοπές και τα καλοκαίρια και τι ωραία που είμαστε και τα λοιπά. Και εντάξει τώρα, μακρινά, έρχεται χειμώνας. Έτσι. Είναι και 42. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε. Τι σας λέω, τι λέμε μέσα στο καλοκαίρι. Μα είναι δυνατόν, είναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και μετά είναι και η δική μας πραγματικότητα, το καλοκαιράκι μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου που έχετε φύγει για διακοπές, πάρα πολύ και καλά κάνετε. Γεια σου Σοφία, καλά κάνεις, το καλύτερο. Σήμερα, που θα πας? Τι ερώτηση, δεν υπάρχει. Πού θα πάτε? Θα πάτε, α, μια χαρά. Γιατί άμα ακούσεις, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο χωριό. Ακούς μια απάντηση τέτοια. Α, στο χωριό, ωραία. Μετά ακούς, θα πάμε, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες. Α, στις Κυκλάδες, ωραία. Δηλαδή, δεν βρίσκεται κάποιος να πει, τι καλά, μπράβο ρε παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά. Δεν το ακούς αυτός, λέει, γιατί εγώ δεν θα πάω. Έτσι, δεν έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα. Να πάτε και να περάσετε καλά. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε. Προσπαθούμε, το καταδύναμη. Αλλού γίνονται χειρότερα, παιδιά. Τώρα, τι συζητείς. Τι έχω, αλίμονο. Δεν θα είχα. Ξεκινάμε τις εκπομπές πληθυντικός ευγενίας, το έχετε αντιληφθεί, με τα πολεμικά. Δηλαδή, έχω κι άλλα να σας πω. Αλλά τώρα έχουμε σε εξέλιξη άλλων διάφορους πολέμους έχουμε. Μην κοιτάτε που είναι τέτοια η επικαιρότητα που τα αφήνουμε πίσω. Σκοτώνονται 5 χρόνια, 4 χρόνια, 3 χρόνια, τι να λέμε. 10 νεκροί χθες, 20 τραυματίες από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό. Στους τραυματίες είναι και 2 παιδιά. Ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Μία μαμά είχε πάρει τα μωρά της να τα πάει βόλτα σε ένα πάρκο. Σκοτώθηκε η μαμά, μείναν τα μωρά χωρίς μάνα. Στην γειτονική Λέι Μικολάεφ, λιμενικές υποδομές επλήγησαν από ρωσικά ντρόουν, με 2 νεκρούς και 3 πλοία να έχουν υποστεί ζημιές. Στο Χάρκοβο επίσης, εκεί είναι τα 2 παιδιά τα τραυματισμένα. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσικά ντρόουν στη Χερσόνα. Υπορωσική κατοχή είναι η Χερσόνα, έτσι. 2 νεκροί. Στο Χόρλιβκα της περιφέρειας Ντονέσκ, η οποία βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα. Στο Μπέλγοροντ επίσης. 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία λέει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, εισβολή είναι πόλεμος. Το τέλος του πολέμου λοιπόν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, διότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σαν διέξοδο. Έχουμε μέλλον και εκεί. Και εμείς θα καθόμαστε από εδώ και να τα λέμε. Το είπαμε. Ναι, εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Άσε που πολλοί λένε, έλα τώρα ανάξει Ουκρανία. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι, κατάλαβα. Έχουμε διάφορα. Α, γεια σας, αυτό τι είναι. Έχουμε πει και είναι πάγια τακτική μας και πάγια θέση μας να μην κάνουμε πολιτικές κουβέντες, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θέλω να έχετε στο νου σας κάτι διαφορετικό, εκτός από το γεγονός ότι όταν μιλάμε για πολιτικά καταλήγουμε να τσακωνόμαστε. Και δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε. Για ποιο λόγο άλλωστε? Όταν θα έρθει η ώρα, ο καθένας θα ακούσουμε, θα δούμε, να μάθουμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, το 27, όταν θα πάμε να επιλέξουμε τον άνθρωπο, την παράταξη που θέλει να μας, που θέλουμε να μας κυβερνήσει. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Γιατί βλέπω εδώ, είσαστε λίγο τσιτωμένοι για τα πολιτικά. Να, καλό είναι αυτό. Να παραμένουμε σε εγρήγορση γενικά. Για σένα το λέω, Βασίλη. Έτσι. Να τσακωθούμε τώρα εμείς εδώ για το τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε πολλά ακόμα. Καλώ το ναι, γεια σου, Βαγγέλη. Καλά είμαστε. Όχι, εμείς θα μείνουμε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να σας ψυχαγωγούμε και να σας ενημερώνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα, το Νοέμβρη. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα βρούμε που θα χιονίσει και θα πάμε. Λοιπόν, προς το παρόν, τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγο στην πόλη Γιαζίτ στο κεντρικό Ιράν, ενώ οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της χώρας για 7η συναπτή νύχτα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως το Σιρίκ και τον Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτειας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στο βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Ο αμερικανικός ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυραν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας, με κοινή δήλωσή τους που εκδόθηκε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στην Νορβηγία, περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο της δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά, εκατοντάδες φωτιές και έναν εξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε χθες η ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με παροδικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
0: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 9 και 33 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρα και στο Τζόνι. Γεια σου, Τζόνι. Αυτό, ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτό το καταπληκτικό. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε μια χώρα η οποία να το έχει αυτό. Υπάρχουν χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, βλέπω εδώ. Δεν έχω ήχο βέβαια, αλλά βλέπω το βιντεάκι, μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Άντε τώρα να ψάξουμε. Άσχημα είναι. Μην το συζητείς καθόλου. Καλές διακοπές και σε σένα. Όπου πας να περάσεις όμορφα. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι. Γεια σου, λέω μου. Ωραίο, φεκαράκι. Ωραίο. Μπράβο. Είσαστε καταπληκτικοί. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, γιατί οι Μαλδίβες καλύτερες είναι. Πάμε σε εξωτικό προορισμό. Να πάτε σε εξωτικό προορισμό. Εντάξει, μπορείς εσύ μέσω διαδικτύου να πας στον Άρη τώρα να έχεις ταξιδέψει. Αμέ, γίνεται και αυτό. Και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Εδώ λες την αλήθεια, μια χαρά, πολύ ωραία και κοντινός προορισμός και οικονομικά έτσι... Πώς να το πω... ναι... Δεν θέλω να πω τη λέξη φτηνά, δεν είναι φτηνά τα πράγματα, ότι είναι, έχει τη δυνατότητα κάποιος να περάσει καλά και με λίγα χρήματα, θα το πω. Βέβαια, έτσι θα το πω. Και βεβαίως μιλάμε για την καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια Σαλαμίνα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν είμαστε όλοι πλουσίοι να πηγαίνουμε... σε προορισμούς τέλος πάντων που θα ζήλευαν οι άλλοι, γιατί το έχουμε και αυτό. Σου λέει, εσύ ανέβασες την τάδε φωτογραφία, εγώ θα ανεβάσω μια άλλη φωτογραφία που δείχνει ένα κοκοφίνικα και μια παραλία, που ξέρει ο άλλος που είσαι. Αυτά είναι τα ζητούμενα, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε εδώ πέρα ζητήματα τώρα. Δύο πετρελοφόρα εξεράγησαν και έπιασαν φωτιά περνώντας από ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς. Αυτό το μεταδίδει η κρατική ιρανική τηλεόραση. Επικαλείται βέβαια τους φρούς της Επανάστασης. Με να τα δούμε όλα αυτά. Αυτό τι άλλο είναι. Κάτι άλλο, παιδιά, έχουμε. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό δείχνουν και τα ξένα πρακτορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί θέλεις καμιά φορά και ο Καναδάς αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Έχει 846 μέτωπα, τα 209 είναι ανεξέλεγκτα και γίνεται πανικός. Καίγεται το σύμπαν. Και βγαίνει ο Τραμπ χθες και λέει: ο Καναδάς είναι υπεύθυνος για τον καπνό από τις πυρκαγιές, που αυτός ο καπνός εωρείται πάνω από μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής και Ανατολικής Αμερικής. Και δεσμεύτηκε να τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, υπονοώντας ότι το κόστος, λέει, αυτής της ρύπανσης θα μπορούσε να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει ήδη ο Καναδάς. Πώς έχει η ανάρτηση? Θεωρούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν συντηρεί σωστά τα δάση και τους θάμνους του και οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται άσκοπα εισβολή από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και εντελώς απαράδεκτη. Αυτή είναι η ανάρτηση. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 18 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια βρίσκονται υπό προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα. Πολύ ανθυγιεινή έως επικίνδυνη, από τη βόρειο-ανατολική Μινεζότα μέχρι την νοτιοανατολική Βιρτζίνια. Και είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Κάρνεϊ να μάθω, λέει, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, να μάθω τι πρόκειται να κάνουν για αυτό. Είναι, λέει, μια εκούσια αμέλεια που γίνεται ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος της οποίας, αυτής της ρύπανσης δηλαδή, πρέπει αναγκαστικά να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει επί του παρόντος ο Καναδάς. Τα δάση, η θάμνη τώρα, εντάξει, ναι. Αυτό.
Λέω τους θάμνους. Δεν είναι συντήρηση, λέει, δεν είναι καλή. Να σας πω, παιδιά. Εγώ καμιά φορά εκπλήσωμαι, ενώ δεν θα έπρεπε να εκπλήσωμαι. Επίσης είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά. Στην Νορβηγία. Τεράστια. Διότι κοντά στην πόλη Drammen, στα νότια, 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και παλεύουν εκεί πυροσβέστες, αλλά έχει ανέμους δυνατούς και καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση. Και είναι και εκείνος ο πυκνός, ο καπνός, ο μαύρος, ο τοξικός, 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο. 60 πυροσβέστες επιχειρούν, λέει, στο σημείο, ρίχνουν και τα ελικόπτερα νερό. Έχουν απομακρυνθεί εκατοντάδες κάτοικοι. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα ή αγνοούμενοι. Και ψάχνουν να βρουν από τι ξέσπασε η πυρκαγιά, η φωτιά αυτή. Βλέπω εδώ το βίντεο. Δηλαδή, πολύ κατάσταση. Αφού σου λέει 100 σπίτια, ψάχνουν να βρουν από τι είναι. Τι να πω. Εμείς εδώ. Να σας πω τώρα. Γιατί λέμε για τις φωτιές. Μήπως και κανένας τρομοκρατηθεί και σταματήσει να κάνει ανοησίες. Ρεκόρ συλλήψεων, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές. Και 4 συλλήψεις για πυρκαγιές προκλήθηκαν από ψυσταριά, πυροτεχνήματα και εργασίες σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και στα Βίλια, εδώ στην Αττική. Δηλαδή, πραγματικά, έχει βγει, βγαίνει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σου λέει, έχει ανέμους, μην κάνεις του κεφαλιού σου. Και εσύ κάνεις του κεφαλιού σου. Πήγε ο άλλος, δύο άνθρωποι εκεί, δύο άνδρες, στα Βίλια, παράδειγμα, εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων. Τώρα, να το, αντιπυρικών μέτρων, ξέσπασε η φωτιά. Βέβαια, έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αλλά ξέρω, παιδιά, άλλος συσταριά έβαλε. Στο χώρο, λέει, ιδιοκτησίας του. Βέβαια πήγαινε στο διπλανό χωράφι, στο οικόπεδο να βάλει, να κάνει μπάρμπεκιου. Γιατί, χρυσέ μου, άνθρωποι, το κάνεις αυτό? Να, η άλλη φωτιά πάλι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αυτά που κάθε τρεις και λίγο που τρέχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και οι ΟΤΑ και οι υδροφόρες των Δήμων. Είναι εκτός από ενέργεια και από κατανάλωση ενέργειας, είναι λεφτά. Και σηκώνονται τα ενέργεια μέσα και αυτά λεφτά είναι. Δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει? Περίπου, λέει, το 92% των συλλήψεων από την αρχή του χρόνου αφορά πράξεις από αμέλεια. Σε μεγάλο βαθμό, λέει, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε ενημερώνει και σου λέει, μην κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Το κάνεις εσύ, να τα αποτελέσματα. Απαιτείται, λέει, περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοινώνουν οι αρμόδιες αρχές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική το λέει στην ανακοίνωση. Βλέπουμε τα σποτάκια, τα τηλεοπτικά. Ακούμε τα ραδιοφωνικά. Ίντερνετ έχετε? Στο διαδίκτυο μπαίνετε? Και να μην έχεις, δεν έχω, κύριε, social media. Δικαίωμά σου είναι. Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο. Και αυτό δικαίωμά σου είναι. Τηλεόραση δεν βλέπουμε? Βλέπουμε. Κάνουμε το κεφαλιού μας, κάνουμε. Να κάνει ό,τι πρέπει η πολιτεία. Δεν το συζητώ. Τι κουβεντιάζουμε τώρα. Αλλά η πολιτεία είμαστε εμείς. Κάτι που, ναι, τι να είναι άραγε. Η πολιτεία, εμείς, πολίτες είμαστε. Είναι και 19. Τι να πω. Πάμε, παρακαλώ. Brian Adams. Και κάτι romantic μέσα σε όλα αυτά.

0: Εχθές τα ακούσατε για το σεισμό στη... Δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν το ξέρω, το Μεξικό. Τζόρτζια σε Ανατολία, δεν το ξέρω. Για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί κάθε φορά ρωτάμε, κουβεντιάζουμε το ίδιο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θα βγω εγώ από εδώ και να πω: θα γίνει τότε. Άλλη ημερομηνία θα δώσω. Ως τι. Προχθές το είπε. Θα βγω εγώ από εδώ να λέω: όχι, υπάρχει και άλλη μία πληροφορία. Δεν την έχω την πληροφορία αυτή που μου λες. Και επίσης να προσέχετε ποιους ακούτε. Συμπεριλαμβανομένη και μου. Και εγώ μπορώ να βγω και να λέω διάφορα εδώ. Και... εχθές έκανε λοιπόν ένα σεισμό 7,4 παρακαλώ, στα νυχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ ταρακουνήθηκαν. Έχει αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ψηλά. Σε θαλάσσια περιοχή βέβαια. Στην 135 χιλιόμετρα λέει νοτιοδυτικά της πόλης περιμένεται Χιδάλγο στην πολιτεία Τσιάπας, η οποία πολιτεία Τσιάπας είναι από τις πιο φτωχές πολιτείες στον κόσμο. Πάμε το έχει. Έχουν και το σεισμό. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καταστροφές σε Τσιάπας και Ταμπάσκο, που βρίσκονταν πιο κοντά στο επίκεντρο. Μία γυναίκα πηδήξε από το δεύτερο όροφο κτηρίου στην πολιτεία Τσιάπας και πήγε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Καλά, τα βίντεο δεν το συζητώ καθόλου. Επίσης έγιναν περισσότεροι από 60 μετασεισμοί και ο ισχυρότερος ήταν 6,5 ρίχτερ. Και στη Γουατεμάλα το ίδιο, βγήκαν στους δρόμους. Τρομάξαν οι άνθρωποι, δηλαδή 7,4. Γιατί εδώ διαβάζω κάτι ρεπορτάζ, ταρακουνήθηκε το τάδε. Μπαίνω, λέω, Παναγία μου, τι έγινε, δεν το ξέρουμε. Τι έγινε, 2,7. Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Είπαμε τα likes και δεν ξέρω τι, αλλά δεν τρελαίνουμε και τον κόσμο. Στο μεταξύ, και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και τα λοιπά, έχουν το φόβο της Βενεζουέλα. Σου λέει, είδαμε τι έγινε εκεί. 5.069 νεκροί. Δίνουν κάθε μέρα νεότερο απολογισμό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κρίνη, το συζητώ. Ότι δεν δίνουν αριθμό αγνοωμένων, παιδιά. Και είχαμε πει, όχι εμείς, ο ΙΕ είχε πει ότι μπορεί να έρχονται και περίπου σε 50.000. Κάθε μέρα δίνουν έναν αριθμό που είναι κατά περίπου, ξέρω εγώ, 100 παραπάνω, 110 νεκροί. Λες και κουβεντιάζουμε για δεν ξέρω τι τώρα. Τι πάθανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν δίνουν τους αγνοωμένους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επίσης το ζήτημα είναι ότι οι χιλιάδες σεισμοπληκτοί εξακολουθούν να διαμένουν σε πρόχειρους καταβλισμούς. Εάν πάνε αυτοί οι άνθρωποι σε σπίτια κανονικά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Θα πάνε κάποια στιγμή. Το πότε δεν το ξέρω. Μακάρι να γίνει άμεσα. Αλλά σου λέει, προσπαθούμε. Εντάξει. Να προσπαθήσουν περισσότερο μάλλον πρέπει. Η εφημερίδα Μέχρι του Ιράν αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μούρα που εκτοξεύτηκαν από τον εχθρό, τον Αμερικανό δηλαδή, ήταν εκτός των ορίων της πόλης Γιάζντ στο κεντρικό Ιράν, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έχουμε απορίες. Ό,τι θέλετε θα ρωτάτε, θα σας απαντάω εγώ. Για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα, ξέρεις, είναι και ο Καναδάς. Ένα χάρτη να πάρουμε, παιδιά, ευκαιρία είναι, να βλέπουμε την έκταση των χωρών. Λοιπόν, η παγκόσμια αύξηση, λέει, των θερμοκρασιών συμβάλλει σε μαζικές δασικές πυρκαγιές. Πολλές από αυτές βρίσκονται στο βόρειο Καναδά, που ο Καναδάς έχει τα περισσότερα άθικτα δάση στον κόσμο. Ο Καναδάς, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα σε έκταση, έχει σχεδόν το 1 δέκατο της συνολικής δασικής έκτασης, περίπου το 24% των δασών του κόσμου. Πολλά από αυτά, λέει, είναι απρόσιτα. Έτσι. Και οι δασικές πυρκαγιές, λένε οι αναλυτές, δεν τα λέω εγώ, είναι μια φυσική διαδικασία που σκοτώνει παράσιτα και καθαρίζει τους ανθυγιεινούς θάμνους. Που είπε ο θάμνου, προσέχετε τους θάμνους σας, ο Τραμπ. Αλλά τα τελευταία χρόνια το μέγεθος, λέει, και η ένταση των πυρκαγιών έχει αυξηθεί. Άνοδος θερμοκρασίας, ξηρασία. Και η ξηρασία επιτρέπει στις φωτιές να εξαπλώνονται ταχύτερα. Συχνά ξεκινούν από κεραυνούς ή φωτιές σε πιο πικροκατοικημένες περιοχές. Και λένε οι ειδικοί ότι καθώς οι πυρκαγιές μεγαλώνουν και έχονται περισσότερες δασικές εκτάσεις, ο καπνός ακολουθεί τον άνεμο. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Και έχει φτάσει τώρα η κατάσταση να είναι ο αέρας ανθυγιεινός και επικίνδυνος. Τορόντο, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, Νέα Υόρκη, τις εικόνες τις βλέπουμε, Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ, Σικάγο, μέχρι χθες είχαν τη χειρότερη στον κόσμο ποιότητα του αέρα. Ενώ, λέει, ορισμένες πυρκαγιές είναι αναπόφευκτες, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητες κλείνοντας δασικές περιοχές για την πρόληψη. Χρησιμοποιούν μη έφλεκτα οικοδομικά υλικά σε τοποθεσίες υψηλού κινδύνου και προετοιμάζονται καλύτερα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά έχει διαθέσει περισσότερα χρήματα για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων 227 εκατομμυρίων δολαρίων για αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ χρήμα. Έχει διαθέσει, λέει, 150 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για το 26-27. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Ζητούν οι ειδικοί και οι πολιτικοί εθνική οργάνωση. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό εννοώ, εθνική οργάνωση. Και ο Καναδάς, λέει, είναι η μόνη χώρα της ομάδας των 7 που ισοτερών χωρών του κόσμου χωρίς ομοσπονδιακό οργανισμό που να επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Η ευθύνη πάει στις επαρχίες. Γι' αυτό ζητήσανε χθες από τον Οντάριο βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, τον Ιούνιο που μας πέρασε, η Καναδική Γερουσία δημοσίευσε μία έκθεση ζητώντας τη δημιουργία ομοσπονδιακού γραφείου συντονισμού για τις πυρκαγιές και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Και επίσης πρότεινε χρηματοδότηση ενός εθνικού στόλου από σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ άλλων μέτρων. Για να μην μπερδευόμαστε, να μην συγκρίνουμε την Ελλάδα με τον Καναδά, τι σχέση έχει? Είμαι δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, με τα πιο πολλά δάση, τα παρθένα και άθικτα. Αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Ότι πρέπει, το είχαμε κουβεντιάσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν διαφορετικά, γιατί αυτό δεν είναι εποχικό φαινόμενο. Αχ, καλοκαίρι έπιασαν και 10 φωτιές. Θα πρέπει. Αλλά γιατί παίρνουμε τώρα στη διαδικασία να συγκρίνουμε τι πράγμα, ποια μεγέθη, ρε παιδιά? Γιώργο μου. Και εθελοντές έχουνε. Και πώς το λένε, και πυροσβέστες έχουνε. Και ενέργεια μέσα έχουνε. Το μέγεθος, να δούμε. Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο εσύ? Δεν είσαι άνθρωπος που δεν ξέρω, λες δεν ξέρω από αυτά. Μπες και δες τα. Και όχι μόνο τα στοιχεία και τις εικόνες. 40.000 πυρκαγιές από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν βιώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω, λέει, από το μέσο όρο των 10 ετών. Περίπου 31.000 είναι μέχρι τώρα. Εδώ έχουμε, εδώ ενώ στην Ευρώπη, έτσι. Μια πυρκαγιά, λέει, στη βορειοανατολική Ισπανία κατέστρεψε μια περιοχή στο μέγεθο Σαν Φρανσίσκο. Και η οικολογική καταστροφή, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Καίγαν τα σπίτια τους. και 20 πυρκαγιές σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία. Κάηκε ιστορικό δάσος κοντά στο Παρίσι, προχθές κάηκε. Έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο παγκόσμιο κτλ. Εκτός από το κάθε χώρα να έχει να λάβει τα μέτρα, γιατί αυτό θα είναι κανονικότητα και καθημερινότητα τα καλοκαίρια, ελπίζω. Και όχι και τα χειμώνα. Τώρα για την Νορβηγία, τι να σας πω. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν γνωρίζω. Εδώ δεν γνωρίζουν οι Νορβηγοί. Θα γνωρίζουμε εμείς από εδώ? Πώς το έχετε στο νου σας? Είναι λίγο η ζέστη, είναι λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Γιατί έχω να ακούσω διάφορα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Τώρα τι γίνεται, παιδιά, στη Βενετία. Ωραία η Βενετία, ε. Ωραία, ωραία. Ρομάντικ. Πολύ. Πολύ. Δεν έχουμε πάει. Αλλά εντάξει. Θα μπορούσαμε όμως. Θα μου πεις, ποιος είσαι να πας εσύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ? Όχι, αλλά εντάξει, ένα αεροπλανάκι. Ή πλοίο να περάσει απέναντι στην Ιταλία μετά. Ωραία, μπορείς. Δεν έχουμε θαλαμιγό. Έχει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία. Το όνομά του είναι Τίλμαν Φερτίτα. Έφτασε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Υπερπολιτελές γιότ σου, λέει. 117 μέτρα είναι το αυτό. Το, πώς το λέμε, το γιότ. Το βλέπω. Εντάξει, δεν είναι και σπουδαίο τώρα. Σιγά το γιότ. Έχουμε δει και άλλα. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του. Broadwalk λέγεται, που είναι 17 μέτρα κτλ. 117, στο πλαίσιο της περιόδιας του Freedom 2050 Coastal Diplomacy Tour. Με αφορμή την 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Από ένα ρημουλικό συνοδεύεται, λέει, και έδεσε εχθές. Προσέγγισε, λέει, αργά. Πώς θα πήγαινε στο λιμάνι? Με φόρα θα πήγαινε. Και έδεσε στη ρίβα Ντεϊσέτε Μαρτύρι. Είναι μια παραλιακή προκυμαία που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την πλατεία του Αγίου Μάρκου. Και τι γίνεται τώρα? Οι αρχές, λέει, έχουν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας, διότι υπάρχουν ανησυχίες για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που συμπίπτουν με τη γιορτή Festa del Redentore. Τι γιορτή είναι αυτή? Είναι μια αρχαία γιορτή η οποία αναφέρεται στο τέλος της επιδημίας πανόλης και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στη λιμνοθάλασσα σήμερα για πυροτεχνήματα και θρησκευτικές τελετές. Και τώρα σου λέει θα πρέπει να τα μέτρα ασφαλείας να ενταθούν, διότι προετοιμάζεται η πόλη για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της και έχει φτάσει εκεί ο Αμερικανός πρέσβης. Οι κάτοικοι της πόλης, της Βενετίας δηλαδή, διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλού κύρους εκδηλώσεις. Θυμάστε, θα μου πείτε γιατί να με νοιάζει, αλλά εντάξει. Τον Ιούνιο πέρσι που είχε παντρευτεί ο ιδιωτής της Amazon, ο Μπέζος, με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες, και είχαν πάει και πάλι είχαν ζητήματα εκεί. Ότι χρησιμοποιούν την πόλη, σου λέει, τι είμαστε εμείς εδώ? Αυτοί το κάναν το γάμο για αυτή την περίπτωση. Ακτιβιστές, λέει, από το κοινωνικό μέτρο Μόριο, κέντρο Μόριων, απίφθηναν κάλεσμα για διαδήλωση με το σύνθημα για σήμερα, με το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς εκμετάλλευση». Και θα ξεκινήσει αυτή η διαδήλωση από το κέντρο της πόλης και θα πάει προς το σημείο που έχει ελιμινιστεί το γιο του Ιταλού, του Αμερικανού πρέσβη.

ότι απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως οματοφύλακες του Φερτίτα στη διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία και κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βενετία, ωραία πόλη. Τι θα γίνει σήμερα, δεν το ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Επλησίασε η ώρα, όχι τώρα, αύριο, για το τελικό του Μουντιάλ. Μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Σήμερα, τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, θα είναι ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Πώς τα καταφέρανε έτσι να φας 2 γκολ σε 7 λεπτά? Αν πεις έχουν γίνει και χειρότερα, αλλά το χειρότερο ποιο είναι? Τώρα ότι θα πάνε στο τελικό. Αλλά όμως αύριο τι ώρα είναι? Στις 10 το βράδυ. Για πρώτη φορά αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία-Αργεντινή. Έτσι. Το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά. Το άγιο δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Ναι. Η στέψη θα γίνει στο μεγαλοπρεπέ στάδιο του Νιου Τζέρσι. 80.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Κάποιοι αποτομίζονται ακόμα και τώρα στο διαδίκτυο. Πολλούνται μέχρι, μάλλον να πω, 7.000 ευρώ τα απλά, μέχρι 15.000 ευρώ. Βέβαια, το ένα εισιτήριο. Τα προνομιούχα, παιδιά, στις VIP θέσεις. Και έχει ανακοινωθεί ότι θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, εννοείται. Επίσης, με απόφαση, λέει, των διοργανωτών, στην οποία συμφώνησε η FIFA, οι Αμερικανοί είναι οι διοργανωτές. Ναι. Δαχτυλίδια πρωταθλητή θα απονεμηθούν στους νικητές, όπως κάνουν και στο NBA, με την πρωταθλήτρια ομάδα. 2026 δαχτυλίδια, τα 30 για τους πρωταθλητές κόσμου, τα υπόλοιπα στην αγορά ως συλλεκτικά. Στη μία πλευρά θα είναι το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, στην άλλη θα αναγράφονται τα στοιχεία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Το κάθε δαχτυλίδι, λέει, θα κατασκευαστεί από πολύτιμα υλικά με χρυσό και λίθους και η αξία τους θα ξεπεράσει τις 120.000 ευρώ. Και χρυσό και λίθι, τόσα δαχτυλίδια, 120.000 ευρώ. Κάτι περίεργο. Επίσης, άλλη μια καινοτομία, λέει, αναμένεται να είναι το σοου που ετοιμάζεται για το ημίχρονο. Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει πριν τον αγώνα, με συμμετέχοντες πάρα πολλούς. Μετά οι Αμερικανοί θα τραβήξουν το ημίχρονο, αντί για ένα τέταρτο θα είναι κοντά μισή ώρα, για να εμφανιστούν Μαντόνα, Σακύρα, Τζάστιν Μπίπερ και διάφοροι άλλοι. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν αύριο στις 10 ώρα η ώρα το βράδυ. Να το παρακολουθήσουμε, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θέλουμε να κερδίσει, μπορούμε να λέμε τι επιθυμούμε? Όχι. Ξέρω εγώ, ναι. Ναι, θέλουμε. Εμείς επιμένουμε Ευρώπη. Θα πω. Αυτό θα πω. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Και επίσης είναι και το άλλο το ζήτημα, παιδιά. Γιατί έχουμε ζητήματα διάφορα. Λέει η θεή του ποδοσφαίρου, ναι. Για την Κυριακή, εμείς δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά τώρα τι να κάνουμε, τα στοιχεία αυτά λένε. Ο σπουδαιότερος, λέει, είναι ο Μέση, που είναι 39. Και τι φαίνεται, όλοι είχαν θέμα με τον Ρονάλντο που ήταν 41. Να μου λέγεις, ήταν 41, είναι 41 ο Ρονάλντο, γιατί 25 ο Μέση, να πω εντάξει, αλλά τώρα εντάξει. Ναι, που θα αντιμετωπίσει ίσως τον επόμενο σπουδαίο, λέει, τον Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας, 19 χρονών και τα λοιπά. Και το 2007, λέει, ο 20χρονος Μέση, ήδη καθιερωμένος ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Μπαρτσελόνα, φωτογραφίζεται με ένα μικρό μωρό να το κάνει μπανάκι. Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που είναι ένα από τα ταλέντα τα καταπληκτικά. Και αυτή τη φορά θα συναντηθούν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Άλλοι το λένε τύχη, λέει, άλλοι το λένε πεπρωμένο. Και ο πατέρας του Γιαμάλ είχε ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία παλιότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων» και τη γνωριμία τους και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι, παιδιά, το ζητούμενο είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, με τον Γιαμάλ, ο οποίος μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και επηρεάζει, έχω να πω, πάρα πολύ τους ανθρώπους, τα πιτσιρίκια, διότι οι δερματολογικές του επιλογές, ναι, ενεμφανίστη, στη Μύκονο έχει έρθει, βέβαια, ενεμφανίστη κάπως, ναι, πώς να το πω έτσι, ντυμένος casual, και το είδανε αυτό τα πιτσιρίκια και κυκλοφορούν όλα το ίδιο. Πιτσιρίκια, όταν λέω, δεν λέω 5 και 6 χρόνια, τα μεγαλύτερα παιδάκια, έτσι. Τι να πεις. Είναι, λέει, το ποδόσφαιρο, διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το ποδόσφαιρο, λέει, είναι το άθλημα που κάνει δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, πανφτώχους, να παρακολουθούν ανθρώπους που οι οποίοι είναι ζάμπλουτοι, να πανηγυρίζουν για αυτούς και να τους έχουν θεούς. Αλλά τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς βάζουμε τραγούδια εδώ.
Λοιπόν, καλή επιτυχία τέλος πάντων στο Μουντιάλ, στο υλικό να κερδίσει ο καλύτερος η Ισπανία. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης την άλλη εβδομάδα, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Να προσέχετε αυτούς και φίλους, όσοι έχετε φύγει να περάσετε θαυμάσια, όσοι μένετε υπομονή παιδιά, την άλλη Πέμπτη θα δροσίσει. Αυτό έχω να σας πω μόνο, τίποτα άλλο. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων απόψε στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται σε πολλές τοποθεσίες στα κεντρικά και νότια του Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ, μετέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο δεξαμενόπλια υπέστησαν τις εκρήξεις αμέσως μετά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τανσίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσομπαχάρο. Ο αμερικανικός ιστόπιστος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τη ΣΥΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα Νι-22, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο όπως αναφέρεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτηση της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμερ στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά εκατοντάδες φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση. Και αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για 7η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται στα κεντρικά και νότια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες σε εχθρικές επιθέσεις στην επαρχία Χαρμοζγάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια, καθώς και αποθήκη των ΗΠΑ με ντρόνς και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. 2 δεξαμενόπλοια έπεσαν σε νάρκες και εξεράγησαν στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρο. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη.